0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy. 94,2 FM.

Energy.

Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: μέρες. Ευλογημένοι όσοι έχουν να θυμούνται κάτι από το χθες.
1: Energy 94,2.

Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις

Energy. Energy. Energy. 94,2. Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy. 94,2 FM.

94,2. Μόνο επιτυχίες.

0: κουμπιά, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

Ευλογημένοι όσοι έχουν να θυμούνται κάτι από το χθες.

0: Energy 94,2. Σαν σήμερα στον Energy 942. Τρεις ημέρες συναυλία. Κι όμως το έκανε ο Bruce Springsteen στις 29 Ιουνίου του 1984 σαν σήμερα και μετά συνέχισε απτόητο στην περιοδία του. Ένα χρόνο μετά, το 1985 σαν σήμερα, οι U2 έδιναν συναυλία στο Δουβλίνο που είναι και ο τόπος καταγωγής τους. Ωστόσο, οι 55.000 φαν που συγκεντρώθηκαν για να τους ακούσουν ήταν λίγοι μπροστά σε αυτούς που άκουσαν τους Oasis το 1994 σαν σήμερα όταν εμφανίστηκαν στο BBC ερμηνεύοντας το Shaker Maker. Χιλιάδες φαν απέκτησε η Beyoncé το 2003 σαν σήμερα όταν το Crazy Love βρέθηκε στην κορυφή των charts και έμεινε εκεί 5 εβδομάδες.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον Energy θα παίξει.

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Eurostick για κάθε χρήση, Eurostick υπάρχει λύση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 6.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: μόλις, γιατί ευχαριστώ πολύ την κυρία Βουγιοκλειώτη, έχουν έρθει και τα μηνύματα από το τηλεφωνικό κέντρο. Ο Μανώλης από τα Χανιά μοιράζει καλτσούνια, λέει, με 23 βαθμούς ήδη. Και μας ακούει, στέλνει και την καλημέρα του. Να είσαι καλά, Μανώλη μου από τα Χανιά. Η Ελένη από τη Μεταμόρφωση ανησυχεί για την εγκληματικότητα και την παραβατικότητα, όπως όλοι μας, πρέπει να σου πω. Είναι ένα από τα ζητήματα που μας απασχολούν σε καθημερινή μα καθημερινή βάση. Εδώ λοιπόν είμαστε. Πάνουμε. Τι κάνετε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Πώς είστε, πάλι στα πράσινα? Πάλι στα πράσινα.
1: Τι πρόβλημα έχεις, ρε Παπαδάκη?
0: Είπα εγώ ότι έχω πρόβλημα.
1: Δεν βλέπεις ότι πάλι στα έχω πράσινα. Τόσα πράσινα ρούχα για συγκεκριμένο λόγο?
0: Για συγκεκριμένο λόγο. Σ' αρέσει η χλωρίδα, ε?
1: Όχι, ποια χλωρίδα, ρε? Συντεριάζουν με τα μάτια μου, επαναθεμάσαι.
0: Α, ναι, δεν πήγε το μυαλό μου, συγγνώμη. Αποφεύγω να σε κοιτάω στα μάτια, το καταλαβαίνεις τώρα για ποιους λόγους, για ευνόητους λόγους. Στα μάτια να σε κοιτάει ο άντρας σου.
1: Καλά, αναγκαστικά με κοιτάς, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, πλέον καθόμαστε, δεν είναι. Δεν το πάρει προσωπικά κανείς.
0: Όχι, με βοηθάει και η στραβωμάρα μου. Δεν μπορώ, δεν φτάνει τόσο
1: μακριά. Βλέπω με γυαλάκια.
0: Άσα να πάνε.
1: Από το πρωί, αν είσαι από τις 6 με γυαλάκια.
0: Από το κακό στο χειρότερο.
1: Ναι,
0: πλέον έχω αρχίσει και τέτοιο, ναι. Άστα. Έχω φτάσει στο σημείο. Τα γράμματα όταν τυπώνω κάτι να τα βάζω στο 22.
1: Γι' αυτό με τυπώνεις, κάνε zoom.
0: Πώς να κάνω zoom?
1: Άστο.
0: Πάνω στο χαρτί?
1: Όχι, να μην τυπώνεις, αυτό εννοώ.
0: Α, και τι να κάνω, αναβλέπω από το...
1: Όχι, ρε εσύ, μη μου λες τώρα. Τι να κάνεις χωρίς να τυπώνεις?
0: Μισό λεπτάκι.
1: Δεν ξέρω, αποκλείεται να μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Εκτός από χαρτί.
0: Εννοείς από το τάμπλετ.
1: Από το τάμπλετ, το κινητό, από το λάπτοπ, από το κινητό, από το PC.
0: Από το κινητό, όσο και να ζουμάρω.
1: Δεν έχεις δει τα γράμματα που έχει ο μπαμπάς μου, γι' αυτό το λέω.
0: Α, τι είναι τεραστιών διαστάσεων. Ξέρεις, δεν με βοηθάει στα ζωντανά. Γιατί αν είναι, ας πούμε...
1: Τώρα στα ζωντανά δεν ξέρω.
0: Γιατί αν είναι στο κινητό η οθόνη ένα άρθρο,
1: ναι.
0: Δηλαδή ο,
1: οι,
0: μη,
1: το. Τσο,
0: τσο,
1: το,
0: τα, κις.
1: Μητσοτάκης, όχι στα βρα κακής.
0: Α, στα, που, α, στα βρα κακής, μας. Αθόρυβα είσαι. Είναι αυτό το πράγμα.
2: Κατάσταση σας είναι σοβαρή.
0: Καλά χρόνια τώρα. Αλλά να σου πω, τι κομμανταράς είναι αυτό? Μπήκε μέσα αθόρυβα.
1: Δε αθόρυβα, σε λίγο εκτός από. Θα είσαι και αθόρυβα, λοιπόν.
0: Ούγγαρ έρχεται μόνον.
1: Μισό λεπτό, Δημήτρη, να πούμε καλημέρα.
2: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Εδώ, ναι, ναι. Εδώ, Σπύρος Παπαδάκη, Στεφανία Κασίμη. Θα είμαστε
0: αυτή
1: εδώ
0: είμαστε
1: μέχρι τις 8. Να πούμε όλοι μαζί καλημέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ο Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Γιουκλιώτη. 2-11-200-8-200 για το τηλέφωνο επικοινωνία. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση του papaki@lfm.gr και ο Δημήτρης Σταυρακάκης, ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του Real FM, στο στούντιο για να μας πει τι γίνεται στο Μουντιάλ.
2: Λοιπόν, η Αγγλία πριν από λίγο τελείωσε το παιχνίδι, αφού κράτησε 11,5 λεπτά καθυστέρηση ο ρέφερι και κέρδισε στην πόλη του Μεξικού το Μεξικό με 3-2, πέρασε στους 8 στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου.
0: Είσαι σίγουρος ότι έληξε το παιχνίδι? Μήπως έχει πάρει τηλέφωνο ο Ντόναλτ πουθενά για να κάνουν παράταση?
2: Το βλέπα,
0: να
2: το βλέπα,
0: αδελφέ,
2: το βλέπα, έξω, το βλέπα.
1: Να μας πεις και γι' αυτό, γιατί δεν πέρα, το βλέπα, το βλέπα. Μεγάλη, ναι.
2: Το βλέπα, εντάξει, το βλέπα.
0: Ναι, λέω μήπως το μεσοδιάστημα ξαναρχίσει ο αγώνας.
2: Όχι, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Λοιπόν, με 2 γκολ του Μπέλιχαμ στο 36 και στο 38 οι Άγγλοι προηγήθηκαν 2-0. Ο Κινιώνες στο 42 μείωσε σε 2-1. Στο 60 ο Χάρι Κέιν με πέναλτι το 3-1 και στο 67 με πέναλτι ο Ραούλ Χιμένεθ το 3-2 μείωσε για τους Μεξικανούς. Η Αγγλία έπαιζε από το 54 με παίκτη λιγότερο, γιατί είχαμε κόκκινη στο Κουάνσο. Είχαν ένα δοκάρι στο δεύτερο μέρος με το Ράιλ οι Άγγλοι. Καλύτεροι ήταν οι Άγγλοι στο μεγαλύτερο διάρκεια του αγώνα, με το Μεξικό να πιέζει αρκετά αλλά να μην τα καταφέρνει να μπορέσει να πάρει την πρόκριση και να συνεχίζει στους 8. Οι Άγγλοι τώρα λοιπόν θα πέσουν πάνω στην Γαλλία. Έτσι λοιπόν είναι.
0: Ωραίο μάτς αυτό.
2: Συγγνώμη, στην Νορβηγία. Συγγνώμη.
0: Μου κρέμισε το όνειρο.
2: Ναι, άσε τα όνειρα. Τα όνειρα δεν είναι. Εδώ υπάρχουν. Πώς έχουν βγει οι κληρώσεις. Λοιπόν, η Αγγλία πέφτει πάνω στην Νορβηγία. Θυμίζω ότι νωρίτερα η Νορβηγία 2-1 τη Βραζιλία με τα 2 φοβερά γκολ του Χάλαντ. στο 79.
1: 2-1 τη Βραζιλία.
2: Ναι, και στο 90.
1: Η Βραζιλία είναι το μόνο.
0: Πάει η Βραζιλία.
2: Η Βραζιλία είναι το μόνο που κατάφεραν ήταν στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων με πέναλτι του Νεϊμάρ να μειώσουν. Πολύ καλύτερη ήταν η Νορβηγή. Δικαιότατα για πρώτη φορά στην ιστορία του πάνε στα προημιτελικά. Και έτσι το ζευγάρι είναι Αγγλία-Νορβηγία. Το άλλο ζευγάρι είναι Γαλλία-Μαρόκο που έχει βγει. Η Γαλλία είπαμε 1-0 την Παραγουάη σε παιχνίδι που κρίθηκε στο πέναλτι του Εμπαπέ. Το Μαρόκο 3-0 νίκησε τον Καναδά. Δεύτερο συμπέρασμα ότι δύο από τους τρεις διοργανωτές πάνε σπίτι τους. Ναι. Δηλαδή ο Καναδάς
0: και
2: το Μεξικό πάει σπίτι του.
0: Και συνεχίζουν οι ΗΠΑ. Να σου πω,
2: όπα, έρχεται, περίμενε, δεν συνεχίζουν. Έρχεται στις 10 το βράδυ Πορτογαλία-Ισπανία.
0: Ναι.
2: Και ώρα, κάτσε να το βρω τώρα εδώ, ώρα 3 το πρωί ΗΠΑ-Βέλγιο.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει. Εδώ που εκεί θα δούμε αν θα μπορέσει οι Ηνωμένες Πολιτείες να προκριθεί στους 8.
0: Κάτσε, με συγχωρείς πάρα πολύ. 3 η ώρα το πρωί, ναι. Ξημερώματα δηλαδή για εμάς, 7 Ιουλίου.
2: 3 η ώρα το πρωί. Ελληνικά δεν τα λέω, τα λέω ωραία.
1: Ναι.
0: Όχι, εσύ ωραία τα λες. Λες να μην πάει ο Τραμπ στην Άγκυρα.
1: Έλα, καλά, εντάξει,
2: έλα τώρα, εντάξει τώρα. Αυτός δεν χρειάζεται να πάει. Κάντε τηλέφωνα και τελειώνουν οι ιστορίες.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Πες μας μια που ξεκινήσαμε έτσι τη συζήτηση. Ξάλλου το Μοντιάλ. Καλά το Μοντιάλ, εσύ απασχολεί το μισό κόσμο. Αυτή τη στιγμή με αυτό ασχολείται. Ο μισός πλανήτης. Δύο ερωτήσεις πριν μας πεις. Μία ερώτηση μάλλον που μας πεις για τον Τραμπ. Τι φταίει με την εθνική Βραζιλία.
2: Ότι δεν έχει.
1: Γιατί είναι πολλά χρόνια, ρε παιδί
2: δεν
1: μου.
2: Δεν έχει τους παίκτες που είχε. Αν εξαιρέσουμε, καταρχήν δεν έχει τέρμα. Ένα από εκεί ξεκινάμε. Και Σαπρανίδη, συμφωνείς? Δεν έχει τέρμα. Έχει 3-4 παίκτες που είναι πάρα πολύ καλοί. Ο Βινίσιο Τζούνιορ, ο Μαρτινέλη. Όμως από εκεί πέρα δεν έχει τους παίκτες που είχε παλιότερα να μπορέσουν να έχουν την ποιότητα αυτή. Μου κάνεις πολύ καλή πάσα γιατί ρωτήθηκε ο Αντσελότη τι θα γίνει και αν θα μείνει. Και είπε ότι είναι μια ήττα, μια αποτυχία, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Σημαίνει ότι συνεχίζουμε, προχωράμε, παραμένει στον πάγκο της Εθνικής Βραζιλίας και λέει αυτή η ήττα δεν είναι το τέλος, αλλά η έναρξη νέου κύκλου, συγγνώμη, είπε ο Κάρλο Αντσελότη.
1: Ναι, αλλά κύκλος 20 χρόνια τώρα είναι.
2: Εντάξει, τώρα, ναι. Ο Νεϊμάρα
1: και ανακοίνωσε. Χάνει από την Ευρώπη, μήπως κάτι πρέπει να αλλάξει το ποδοσφαιρό της, λέω εγώ τώρα, ναι, η προπονήτρια, εντάξει, καταλαβαίνετε
2: έχουν,
1: τώρα.
2: Εντάξει, έχουν θεματάκια, ναι. Όμως.
0: Τι ζώφε.
2: Έχουν θεματάκια, όμως δεν είναι αυτές οι ομάδες που ήταν στο παρελθόν. Δεν έχουν καμία σχέση με το παρελθόν η εθνική ομάδα της Βραζιλίας.
1: Ναι.
2: Έχει χάσει λίγο
1: για
2: την ισχύ
1: που
2: είχε.
1: Τραμπ, τι γίνεται.
2: Τι, ο Τραμπ έκανε το τηλεφωνάκι του, σύμφωνα με αυτά που γράφει το New York Times.
1: Ναι.
2: Ο παίκτης της εθνικής ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Δεν ξέρω αυτό.
2: Μπαλογκάν, ο οποίος είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες, είχε αποβληθεί στο παιχνίδι με τη Βοσνία. Αυτόματα είναι μία αγωνιστική, στο επόμενο παιχνίδι δεν παίζει. Έτσι λοιπόν δεν θα έπαιζε στο παιχνίδι με το Βέλγιο. Όμως η FIFA έκανε επανεξέταση της υπόθεσης και αποφάσισε η ποινή να είναι μία αγωνιστική με αναστολή για ένα χρόνο. Δηλαδή αν ξανακάνει κάτι, τότε θα πάρει μία αγωνιστική που έχει με αναστολή, συν ότι άλλη ποινή γίνει. Γράφουν οι New York Times ότι είναι ομή παρέμβαση του Προέδρου στον Ινφαντίνο, ότι τηλεφώνησε και του είπε να επαναγίνει μια επαναξέταση της υπόθεσης αυτής.
0: Παρακολουθεί ελληνικό ποδόσφαιρο, ελληνικό πρωτάθλημα, ο Τραμπ.
2: Ναι, να γίνει μια, ότι εντάξει, να γίνει μια επανεξέταση. Βρήκα ένα παραθυράκι εκεί και τελικά το κατάφεραν και έτσι
0: θα ξανακάνω την ερώτηση.
2: Θα παίξει και έτσι θα παίξει κανονικά με την ομάδα του στο παιχνίδι με το Βέλγιο. Φυσικά το Βέλγιο βράζει και περιμένουμε να δούμε τι αντίδραση θα υπάρχουν από τους Βέλγους.
0: Στο Βέλγιο προς το παρόν βράζουν μύδια. Να σε ρωτήσω κάτι. Βλέπει, έχουμε την πληροφορία αν παρακολουθεί ελληνικό ποδόσφαιρο ο Τραμπ.
2: Όχι, δεν έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο.
0: Α, δεν έχει φτάσει.
1: Ακόμα. Να κλείσουμε, να πούμε και για την αγαπημένη μας.
2: Ποια είναι η αγαπημένη σου?
1: Την εθνική μπάσκετ.
2: Τα είπαμε και νωρίτερα, να τα ξαναπούμε τώρα.
1: Συγγνώμη, που κάποιοι άνθρωποι δεν ξυπνάνε από τις 5. Συγγνώμη, ακροατές, ακροάτριες, όποιοι ξυπνάτε στις 6 και πάτε τις δουλειές σας, μην το ξανακάνετε.
2: Λοιπόν, η εθνική μας ομάδα.
1: Τις 5.
2: Φορτσάτη τη βλέπω.
0: Λοιπόν, τι έχω να τραβήξω όλη την εβδομάδα.
2: Η εθνική μας ομάδα ιτήθηκε 71-56 από την Πορτογαλία στο κατάμεστο. Είχε 8.000 κόσμο κλειστό των Άνω Λιωσίων. Ήταν η έκτη και τελευταία αγωνιστική για την φάση, την πρώτη φάση, την προκριματική για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Έχει δύο φάσεις. Αυτή ήταν η πρώτη. Η ελληνική ομάδα περνάει στην επόμενη φάση μαζί με Μαυροβούνιο και Πορτογαλία από τον Όμιλο. Πρέπει να πούμε ότι ήταν κακή εμφάνιση. Κάποια στιγμή είχαν με 20 πόντους στην τελευταία περίοδο. Είχε χάσει και την πέμπτη από την ομάδα της Ρουμανίας στη Ρουμανία. Η ελληνική ομάδα τώρα θα πάει στον Όμιλο το νέο που δημιουργείται. Εκεί θα παίξει με Ισπανία, Ουκρανία, Γεωργία. Δεν θα παίξει με το Μαυροβούνιο και την Πορτογαλία που θα είναι στον ίδιο Όμιλο. Όμως μετράνε τι έχει κάνει. Και πάει λοιπόν με 3 νίκες, 3 ήττες. Πρέπει πάση θυσία να κάνει 2 νίκες για να μπορέσει να προκριθεί στα τελικά του παγκοσμίου κυπέλλου του Μουντομπάσκετ του 2027 που θα γίνει στο Κατάρ. Η ελληνική ομάδα έχει απουσίες. Ναι. Ο Σπανούλης άστραψε και βρόντιξε, είπε ότι ήταν κάποιοι σε διακοπές. Παίρνω και εγώ την ευθύνη, αλλά πρέπει στα παράθυρα του Αυγούστου να είναι όλοι, γιατί λείπαν και παίκτες που κάλλιστα θα μπορούσαν να ήταν στην εθνική ομάδα και να βοηθούσαν και αυτοί που ήταν. Τα παιδιά και αυτοί που ήταν πρέπει να καταλάβουν ότι τους δίνεται μια ευκαιρία. Η ευκαιρία τους δίνεται όχι απέναντι στη Σερβία ή στην Κροατία ή στη Σλοβενία ή στην Ισπανία, τους δίνεται απέναντι στην Πορτογαλία και στη Ρουμανία. Πρέπει να τις πάρουν αυτές τις ευκαιρίες αν θέλουν να έχουν μια θέση στη δωδεκάδα της εθνικής ομάδας για τα επόμενα παιχνίδια.
0: Ολοκλήρωσες, Δημήτρη.
2: Ολοκλήρωσες, δεν ξέρω αν έχει κάποια ερώτηση.
0: Θέλεις να ρωτήσεις κάτι για τις μεταγραφές, γενικότερα
1: όχι,
0: κάτι, οτιδήποτε. Όχι, ρε παιδί μου, προχώρατε, δεν τρέχει τίποτα. Μεταγραφές, όχι. Για τον Παναθηναϊκό γενικότερα, πότε θα είναι έτοιμο το γήπεδο.
1: Σε άλλες μεταγραφές, μην ανησυχείς.
2: Παναθηναϊκός κέρδισε το Σάββατο.
1: Θα σου δώσω όλο τον χρόνο.
2: Κέρδισε το Σάββατο 3-1 τον Άγιαξ.
0: Φέρτε μας τον Άγιαξ.
1: Έχουμε να μιλήσουμε για σοβαρά πολιτικά θέματα τώρα.
2: Ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον Άγιαξ 3-1 σε φιλικό παιχνίδι. Ήταν πολύ καλή παρουσία του και γενικά υπάρχει ικανοποίηση. Για να ικανοποιήσω και την κυρία Κασίμη. Ναι. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Γι' αυτό φοράει και τα πράσινα. Συνενωμένοι είσαστε. Ήταν ο Δημήτρης Σταυρακάκης, ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του Real FM. Περιμένουμε, εάν ξαναρχίσει ο αγώνας κατόπιν παρέμβασης του Τραμπ, να έρθει να μας το πει, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Τώρα τι έχει γίνει, επειδή έχουμε φτάσει και 16, οριακά έχει ξημερώσει.
0: Οριακά δεν, από τις 6 και 7. Από τις 6 και 7. Εδώ, είδατε, νύχτα μπήκε ο Σταυρακάκης, μέρα έφυγε από το στούντιο.
1: Για πες.
0: Καλημέρα, πολλές καλημέρες σε όλους στην πρωτεύουσα. Καταγάλανος ο Αττικός ουρανός. Ναι, εδώ και περίπου 9 λεπτάκια. Έχει επισήμως ξημερώσει. Βέβαια μας κάνει νεράκια, μας κάνει παιχνιδάκια ο ήλιος πίσω από την Πεντέλη. Θα δύσει ο ήλιος 52 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ, κυρία Κασίμη. Μικραίνει η ημέρα, τα έχουμε πει. Διανύουμε ήδη την 187η ημέρα του έτους. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα, 6 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026. Πάμε έτσι ρομαντικά.
1: Πάμε ρομαντικά, να πω χρόνια πολλά μετά σε όσους λίγους γιορτάζουν.
0: Γιορτάζουν λίγοι σήμερα.

0: Λοιπόν, σήμερα τιμά τη μνήμη των Αγίων 24 μαρτύρων και του Αγίου Σισόη. Ονόματα που γιορτάζουν είναι
1: τα εξής. Θα μας πεις και τα 24.
0: Λύκειος, Λυκία, Σάτυρος, Σάτος, Σισόης. Δεν είχα πολλά να πω, είδες. Ήμουνα πάρα πολύ γρήγορη.
1: Αφού είναι
0: ο καιρός, έτσι λέγεται. Λοιπόν, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρα απόγευμα. Στα επιρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.
1: Αυτούς τους όμβρους τους περιμένουμε, ποτέ δεν έρχονται πια.
0: Έρχονται σε άλλες περιοχές. Είναι γενικός καιρός, λέω. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα επιρωτικά που θα φτάσει στους 33 με 35 βαθμούς, ενώ στην ισιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική γενικά έθρος δεν έχει όμβρους. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία και Θεσσαλονίκη έθριος με λίγα συννεφιά έτσι το μεσημέρο απόγευμα, μέχρι 33 βαθμούς και εκεί η θερμοκρασία.
1: Μια χαρά. Άρα ζακέτα να μην πάρεις σε καμία των περιπτώσεων, θα βγάλεις την μπέμπελη. Μην πάρεις ούτε μα ούτε ομπρελίτσα, διότι δεν θα έχει καθόλου μα καθόλου όμβρους.
0: Στις
1: περισσότερες περιοχές. Εκεί που θα έχει όμβρους, πράξτε τα ανάλογα. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα αγροτικής ανάπτυξης. Είναι η Παγκόσμια ημέρα ζωονόσων. Είναι η Παγκόσμια ημέρα φιλιού.
0: Α, ωραία.
1: Φιληθείτε γιατί χανόμαστε.
0: Καλέ, τώρα που είπε φιληθείτε, είδες τι έγινε σε μία με την κουμπάρα.
1: Περίμενε. Σήμερα επίσης είναι Εθνική ημέρα ψητού κοτόπουλου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
0: Α, μάλιστα.
1: Στο φούρνο με πατάτες, όχι μπαρμπεκιού, έξω να ψήσουμε το κοτοπουλάκι. Εντάξει, διότι καιγόμαστε που καιγόμαστε. Να βάλουμε λίγο μέσα, να βάλουμε για ύπνο τη βλακεία. Καλό δεν είναι να βάλουμε για ύπνο τη βλακεία, διότι
0: σίγουρα
1: η φωτιά, λέει, πάνω στη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε από κάτι παντιλίκια.
0: Ναι, και περιμένουν 76χρονος.
1: 76χρονος.
0: Και περιμένουν και τις εξετάσεις για να δουν αν πράγματι, όπως λένε, είχε καταναλώσει αλκοόλ.
1: Είχε πάντως μία εφορία.
0: Δεν ξέρω. Είναι, ναι. Λοιπόν, τώρα.
1: Για πες για τους κουμπάρους.
0: Βέβαια, τώρα τους κουμπάρους πήγαμε σε φωτιές τώρα.
1: Καλά, εντάξει, να πεις για τους κουμπάρους όμως μετά τις φωτιές.
0: Θα πω και για τους κουμπάρους, λοιπόν. Μου το γύρωσες τώρα. Το τελευταίο 48 ώρα εκδηλώθηκαν συνολικά 96 αγροτοδασικές πυρκαγιές όλη τη χώρα. Η μεγαλύτερη και δυσκολότερη του χθεσινού 24ωρου ήταν στην περιοχή της Ινώης στην Μάδρα. Όπου εντάξει, δύσκολα ήταν τα πράγματα, αλλά τελικά κατάφεραν να την. Είναι σε επιφυλακή δηλαδή ακόμα.
1: Επιχειρούσαν όλη τη νύχτα και λογικά βρίσκονται ακόμα στο σημείο.
0: Βεβαίως, εννοείται.
1: 210 πυροσβέστες και 10 ομάδες δασοκομάντους.
0: Αλλά είναι πολύ βελτιωμένη σε ύφεση βασικά πλέον. Χθες το βράδυ ήταν βελτιωμένη, σήμερα είναι σε ύφεση. Αλλά αυτό που σημαίνει ότι είναι σε επιφυλακή πυροσβεστικές, αυτό όταν λέμε ότι είναι σε επιφυλακή για να ζωπηρώσει πυροσβεστικές δυνάμεις, σημαίνει ότι αντιμετωπίζουν κάποιες εστιούλες, δεν ξέρω αν εντός της περιμέτρου. Αυτό μας έλεγαν χθες. Καταλαβαίνω ότι τώρα είναι ακόμα καλύτερη κατάσταση και απλώς παραμένουν εκεί υπό το φόβο των αναζωπηρώσεων. Επίσης, είχαμε φωτιές στη Δροσιά Χαλκίδας, στη Ρόδο, στις Αμμούδες Ρόδου, στον Ελαιώνα Θήβας. Λοιπόν, αλλά ευτυχώς δεν υπήρξε έγκαιρη κινητοποίηση και δεν επεκτάθηκε η φωτιά. Προφανώς οι δυσκολότερες των τελευταίων ημερών ήταν οι φωτιές στο Ωραίο Καστρό και συνεχίζουν κιόλας στο Ωραίο Καστρό.
1: Σήμερα θα έχει σύσκεψη στις 11
0: παρατέταρτο
1: στο Δημαρχείο Ωραίο Κάστρου. Θα είναι και ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κατσαφάδος. Ασφαλώς θα είναι και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σύσκεψη για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της πυρκαγιάς και να δούμε τι είπε με το τοξικό νέφος.
0: Ναι, θα λέει, το δούμε και εμείς αργότερα.
1: Ταξίδεψε, λέει, 20 χιλιόμετρα. Ναι, κάπου διάβασα ότι λέει φυσάει προς την πλευρά της Αθήνας, κατεβαίνει προς τα κάτω.
0: Δεν ξέρω, θα φτάσει μέχρι την Αθήνα, πάει αλλά Θεσσαλία, Βόρεια Εύβοια, ναι.
1: Πρέπει λοιπόν να δούμε, γιατί όντως διαβάζαμε χθες με την Στεφανία και ακούσαμε κιόλας. Κάποιοι λέγανε ότι κίνδυνος εδώ, κίνδυνος εκεί. Μας τα πει ο κύριος Αριγιάννης από πρώτο χέρι. Τι πρέπει να προσέξουμε και τι όχι από αυτό το τοξικό νέφος, ειδικά όσοι μας ακούτε από την κεντρική Ελλάδα και πάνω.
0: Ναι, ναι.
1: Που έχει έχει φτάσει το τοξικό νέφος.
0: Είχαμε και στενικός κάποιες φωτογραφίες από τη Θεσσαλονίκη. Ήταν φοβερό το πόσο είχε καλύψει τον ουρανό.
1: Κατάμαυρος ο καπνός.
0: Κατάμαυρος.
1: Λόγω του εργοστασίου ανακύκλωσης.
0: Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά επικεντρώνονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Γιατί υπάρχει ακόμα φωτιά στα δύο εργοστάσια. Ένα ανακύκλωσης και ένα επεξεργασίας λαδιού. Και γιατί αυτά εξακολουθούν να καίγονται, οπότε βρίσκονται, έχει ακόμα τέλος πάντων φωτιά, τώρα πολύ περιορισμένη σε σχέση προφανώς με τις προηγούμενες ώρες και μέρες, αλλά ακόμα καίγονται. Και μεταξύ άλλων έχουν πάει και σκαπτικά μηχανήματα και έχουν ξεκινήσει τις επιχωματώσεις. Νομίζω θα καίει και για άλλες μέρες φωτιά σε αυτά.
1: Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Λοιπόν, θα σας πω τις περιοχές. Εκεί ούτε μπάρμπεκιου, ούτε θερμές εργασίες, ούτε το τσιγαράκι έξω από το παράθυρο. Μαγιά, μην πω και οτιδήποτε άλλο και πετάμε την κάφτρα. Έτσι. Χίος, Σάμος, Ικαρία, Κρήτη, στους νομούς Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Σύμφωνα με το χάρτη επικινδυνότητας είναι στην κατηγορία 4. Ο νομός Αττικής βρίσκεται στην κατηγορία 3. Είναι κίτρινο, μισό λεπτάκι. Εδώ τον έχω το χάρτη. Μετά μου λες για την τεχνολογία. Λοιπόν, είναι κίτρινος ο νομός Αττικής, όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής και η μισή στερεά Ελλάδα. Είναι επίσης κίτρινο σε υψηλή είναι η πρόβλεψη κινδύνου και στην νότια Εύβοια, όπως επίσης στους νομούς Αργολίδας, Κορινθίας. Εκεί θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Ναι.
1: Και στις Κυκλάδες πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Λοιπόν, να πω οι πρώτες μέρες του Ιουλίου, πέντε μέρες έχουμε τον Ιουλίο μόνο,
1: Πέντε μέρες. Σήμερα είναι η έκτη.
0: Αντιστοιχούν σε πάνω από το 10% των συλλήψεων του έτους. Τις φωτιές. Από την 1η έως την 5η Ιουλίου έγιναν συνολικά 20 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για υποθέσεις που αφορούν πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Και επιβλήθηκαν 20 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 55.000 και κάτι ευρώ. Άρα 20 από τις συνολικές 146 που έχουν γίνει από τις αρχές του έτους, δηλαδή 12,2%.
1: Οι περισσότεροι από αυτούς είναι από αμέλεια.
0: Ναι,
1: έτσι?
0: Οι συλλήψεις αφορούν. Περίμενε. Λοιπόν,
1: για πες.
0: Άρα περισσότερες, ναι, μία από τις 10, σωστά είναι. Φοβερό το ποσοστό. Λοιπόν, οι συλλήψεις αφορούν πυρκαγιές. Προκλήθηκαν από τα αγαπημένα σου. Αυτά που φωνάζεις κάθε μέρα και δεν σε ακούει κανένα.
1: Μπάρμπεκιου και θερμές εργασίες. Ο άλλος λέει 80 χρονών, 85 πόσο ήταν, ήθελε να κάνει οξυγονοκόλληση.
0: Εκτέλεση θερμών εργασιών. Χρήση τροχού και άλλων εργαλείων που παράγουν σπινθήρες. Μηχανήματα αγροτικών εργασιών, αποκάψη πολυμάτων φυτικής βλάσης και καλλιεργιών, καθώς και από άλλες αμελείς ενέργειες που έγιναν κατά παράβαση της νομοθεσίας.
1: Στεφανία,
0: εξαιρετικά.
1: Έλα ρε Στεφανία, εγώ Ελληνάρας ξέρω, θα μου πει τώρα ο άλλος να μην κάνω, να μην βάλω τον τροχό. Ξέρω, προσέχω, σιγά. Θα μου πει ο άλλος τι να κάνω στο σπίτι μου, στην αυλή μου, στο χωράφι μου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, επειδή το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, το καταλαβαίνω. Το πώς συνεννοείστε οι βλαμμένοι μεταξύ σας είναι φοβερό. Είναι πραγματικά αξιοπερίεργο και αξιοπρόσεκτο. Αλλά δεν σας φταίνε οι άλλοι. Το έλεγα και λίγο νωρίτερα. Όπως ήμουν στο φανάρι, λίγο πριν βγω από την Αττική Οδό, εχθές, πηγαίνοντας προς το κανάλι, ντάλα ο ήλιος. Δεν μπορούσες να σταθείς χωρίς το κλιματιστικό.
0: Ναι.
1: Ήταν λοιπόν ένας τυπάκος, είχε βγάλει το χεράκι του έξω, κάπνιζε και το τσιγάρο με ύφος, πρέπει να σου πω έτσι, με πολύ στόμφο, και πετούσε τη στάχτη έξω. Κανονικότητα. Το επόμενο βήμα ξέρεις ποιο είναι. Πετάω τη στάχτη, ρίχνω και μία, να πούμε, και το τσιγάρο, ανοίγω το παράθυρο και λέω, συγγνώμη, λέω, το διαστημόπλιο δεν έχει τασάκι. Με κοίτας, μου λέει, ορίστε. Λέω, το διαστημόπλιο δεν έχει τασάκι. Μου λέει, έχει. Λέω, τότε γιατί πετάς έξω ότι... Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έκλεισε το παράθυρο. Φαντάζομαι ότι χρησιμοποίησε το τασάκι.
0: Ναι.
1: Υπάρχει βιντεάκι που φαίνεται. Τώρα δεν θυμάμαι σε ποια περιοχή. ξερόχορτα από αυτά τα οποία έχουν καθαρίσει. Έχει πετάξει κάποιος την κόπα από το τσιγάρο και ανάβει ολόκληρη φωτιά μέσα σε δευτερόλεπτα και αρχίζει βεβαίως λόγω του αέρα αυτή η φωτιά να εξελίσσεται. Δεν σας φταίει, επαναλαμβάνω, ο διπλανός σας, δεν σας φταίει γενικότερα το κοινωνικό σύνολο. Συνετιστείτε. Έτσι απλά. Καλημέρα στον Παύλο από τον Ντίζελντορφ. Διεθνή καριέρα, κυρία Κασίμη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ένα λεπτάκι έχουμε.
0: Ναι.
1: Κύριε Σαπρανίδη, επιτρέψτε μου λοιπόν σε αυτό το ένα λεπτό να σας ενημερώσω για την αγαπημένη καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, η οποία επιστρέφει, αυτή η αγαπημένη καμπάνια, μεταφέροντας ξανά το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Με τη συνοδεία του τυχερό αστέρι αφηγείται μια τρυφερή ιστορία για τη φροντίδα, τη δύναμη και την ενέργεια που δίνουμε ο ένας στον άλλον. Μια ιστορία που συνδέεται με τη διαδρομή του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, που προσφέρει την ενέργειά του σταθερά εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας, πραγματικά είναι εντυπωσιακή. Σας προσκαλούμε και εμείς να τη δείτε. Δικό σας, κύριε Σαπρανίδη. You've come to shake my hand.
2: I apologize. Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
4: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Μόνο σε διάσπαρτες εστίες και χωρίς ενεργόμενη ο μέτωπο και η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, συνεχίζουν οι κυκλοφορικές ρυθμίσεις στην Παλαιαεθνική Ελευσίνα Στιβών. Σύσκεψη το πρωί στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φωτιάς στην περιοχή. Πολύ ψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη την επιχείρηση έρευνα και διάσωση στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδόρου στη Σάμο μετά την αποβίβαση μεταναστών από Λέμβο σε βραχώδη ακτή. Έχουν διασωθεί 21 άτομα. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν τα ξημερώματα σε νέα πυραυλική επίθεση Ρωσίας στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

0: Say something. Say something. Say something.
1: Συγγνώμη, τελείωσε ολόκληρο τραγούδι.
2: Ναι, τελείωσε ολόκληρο.
1: Καλά, πότε μπήκαμε και 31.
2: Άστα.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα. πρέπει να σας πω το εξής. Πρώτα απ' όλα, αυτό το bullying δεν δε θα περάσει. Μου έβαλε χέρι. Για ποιο λόγο δεν είδα, πώς το είπες, strawberry blonde.
2: Έλα βρε παιδί μου, πήγα να κάνω ένα.
1: Είναι πανέμορφο να ξέρεις, με γεια σου.
2: Ευχαριστώ, να σε καλά.
1: Είναι μια κούκλα και σήμερα η κυρία Κασίμη, σε όλα τα επίπεδα. Το πράσινο λίγο αυτό το, αλλά εντάξει. Είπα, όπως είπαμε, πάει με τα μάτια. Θα πεις για τους κουμπάρους.
2: Ρε εσύ με τους κουμπάρους, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί, η αλήθεια είναι. Ξέρω ότι στο Κοροπή κατά... Ναι. Θα σου πω τι ξέρω, τι διάβασα, δεν το ξέρω.
1: Ναι, ότι.
2: Ότι κατά τη διάρκεια, λέει, της τελείωσης του μυστηρίου του γάμου, μιας 36χρονης και ενός 41χρονου, ναι. Η 31χρονη κουμπάρα που πάντρεψε το ζευγάρι, είχε πιει λίγο παραπάνω από ό,τι φαίνεται, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
2: Και... ήταν από την αρχή, τέλος πάντων. Είχαν και έναν νύχτιο γλέντι.
1: Θα καταλήξεις το τι έγινε.
2: Όχι, δεν μπορώ, πρέπει να σου πω, ήταν ευδιάθετη από την αρχή, τέλος πάντων.
1: Ήταν αδιάθετη.
2: Ευδιάθετη.
1: Α, ευδιάθετη, ναι.
2: Λοιπόν. Θα σου πω την ιστορία. Στο τέλος φίλησε τον παπά στο στόμα, την ώρα του μυστηρίου.
1: Εντάξει. Ήταν αρχιμανδρίτης.
2: Δεν ξέρω.
1: Εντάξει. Αν ήταν
2: ενώ ευλογούσε, λέει, τα Στέφανα.
1: Ναι.
2: Για να το τοποθετήσει τα κεφάλια των νεών. Σταμάτησε την τελετή, άρχισε να φωνάζει, πήγε στον ιερέα, τον φίλησε στο στόμα.
1: Άρχισε να φωνάζει η κουμπάρα.
2: Ναι, δεν ξέρω τώρα τι φώναζε. Αγαπώ, θα σε θέλω, δεν ξέρω τι φώναζε.
1: Ναι.
2: Αλλά έγινε ένας χαμούλης.
1: Ωραία.
2: Με τον άλλο κουμπάρο τελείωσε ο γάμος.
1: Με άλλο κουμπάρο.
2: Είχε κι άλλο.
1: Η κουμπάρα δεν.
2: Απομακρύνθηκε. Να πιει λίγο καφεδάκι, λίγο νεράκι.
1: Μάλιστα. Δεν έκανε κάτι με τον. Δεν προσπάθησε να προσεγγίσει το γαμπρό.
2: Δεν ξέρω κάτι παραπάνω.
1: Μάλιστα. Στο Κοροπή αυτά. Τι λες ρε παιδί μου, κοίτα να δεις. Αυτά τα βλέπουμε σε διάφορες έτσι ταινίες, σε διάφορα σύριαλ εκεί. Στην πλατφόρμα αυτή τη γνωστή. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλημέρα Λεωνάρδο. Καλημέρα Στεφανία. Καλημέρα Σπύρο. Μας γράφει ο Λεωνάρδος. Στεφανία. Στεφανία μας αγριοξύπνησε ο Σπύρος.
2: Τι έλεγες πάλι, τι φώναζες, πες.
1: Ναι, τα πάντα. Τι
2: για τα πολιτικά, αυτά θέλω να μου πεις. Πριν μου πεις τα πολιτικά όμως, να πούμε.
1: Ναι.
2: Δύο ειδήσεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Γιατί ένα άτομο εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις του καδιάρ για κατάσταση φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλυθέα λίγο νωρίτερα. Επίσης, ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη από χθες το βράδυ στο Παγκράτη. Σε ένα διαμέρισμα εντοπίστηκε ένας νεκρός άνδρας. Δηλαδή από λίγο μετά τις 5 το απόγευμα εκεί οι πολίτες τηλεφώνησαν στην αστυνομία και διαμαρτύρθηκαν για έντονη δυσοσμία που προερχόταν από το διαμέρισμα. Εκεί κατοικούν δύο αδέλφια, πήγαν αστυνομικοί, οπότε κατά τον έλεγχο που έκαναν οι αστυνομικοί βρήκαν την σωρό του ενός αδελφού τυλιγμένη σε σεντόνια και προσήχθη ο άλλος αδελφός 63 ετών και εξετάζεται. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί.
1: Κλήθηκε η αστυνομία διότι υπήρχε πολύ έντονη δυσοσμία,
2: ναι,
1: στην πολυκατοικία και ειδικά, ναι, από το διαμέρισμα. Τι να πει κανείς,
2: ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, γιατί θα πρέπει να ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική έκθεση. Τώρα φέρονται, επειδή υπάρχουν διάφορες, υπάρχουν και μαρτυρίες, αλλά νομίζω ότι εξετάζονται με προσοχή αυτή τη στιγμή, αφού δεν λέει η αστυνομία αν έχουν καταλήξει εγκληματική ενέργεια ή όχι και αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Μένουμε εκεί. Αναφέρουν οι πληροφορίες ότι τα αδέρφια που έμεναν μαζί αντιμετώπιζαν κάποια ψυχολογικά προβλήματα. Θα το δούμε τις επόμενες ώρες. Νομίζω θα ξέρουμε περισσότερα.
1: Διαβάζω στο enikos.gr, το είπαμε και νωρίτερα. Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ στο enikos.gr για την Μαρία Αντωνογιαννάκη, την δημοσιογράφη, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 46 ετών. Βρέθηκε μέσα στο αυτοκίνητό της.
2: Ναι.
1: Και εδώ περιμένουμε τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έκθεσης για να δούμε τι ακριβώς. Αρχικά λένε ότι μάλλον από παθολογικά αίτια. Τώρα όταν ακούς ότι 46 ετών μια κοπέλα, μια νεαρή γυναίκα έφυγε από τη ζωή, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Δεν ξέρω, στεναχωριέμαι όταν.
2: Έχετε σφίξιμο.
1: Ο Θόδωρος λέει για τις τιμές των καυσίμων θα ρωτήσετε το αρμόδιο Υπουργείο. Γιατί δεν έχουν πέσει ενώ το βαρέλι είναι στα 71 δολάρια. Ευχαριστώ. Τι να σου πω, Θοδωρή. Δεν το είπε, με συγχωρείς πάρα πολύ. Δεν δεσμεύτηκε ο κύριος Μητσοτάκης.
2: Ναι.
1: Δεν είχε κάνει δήλωση και είχε πει α, όλα και όλα.
2: Πρέπει να περάσουν.
1: Ναι.
2: Πρέπει να
1: με το που θα υπάρχει μείωση, θα πρέπει αυτομάτως να περνάει στην Αντλία.
2: Σωστά.
1: Πούντο. 1,9 έβαλα από χθες.
2: Πούντο. Μα και εγώ ναι. Το ίδιο. Τόσο.
1: Να
2: πούμε ότι την Πέμπτη.
1: Ναι.
2: Έχει. Την Πέμπτη πρωί. Γιατί την Πέμπτη πρωί έχει προγραμματιστεί και η συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Θεοδωρικάκου με εκπροσώπους εφοδιαστικής αλυσίδας για να καθοριστεί αυτό το πλαίσιο εφαρμογής της μείωσης των τιμών σε κάποια βασικά προϊόντα. Από τις αρχές Σεπτέμβρη έχουμε πει.
1: Ναι, εννοείστε συμφωνία κυρίων.
2: Αυτή τη συμφωνία.
1: Να εφαρμοστεί.
2: Ναι.
1: Τώρα έχω να κάνω μια ερώτηση. Έγινε την προηγούμενη Δευτέρα. Έχει ήδη κλειδώσει μια εβδομάδα από την ημέρα που έγινε η σύσκεψη. Όχι, από την, από την ημέρα που έγινε η σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Την προηγούμενη Δευτέρα έγινε η σύσκεψη αυτή. Για ποιο λόγο περιμένανε να κάνουν συνάντηση για την εξειδίκευση, για την εφαρμογή, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, την Πέμπτη που μας έρχεται?
2: Γιατί νομίζω ότι χρειάζεται κάποια διαδικασία για να φτιαχτεί η λίστα. Εδώ στο Real FM μίλησε ο κ. Θεοδωρικάκος.
1: Ναι.
2: Νομίζω στο Γιάννη Παπαγιάννη, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, τι σου έλεγα για την Πέμπτη.
1: Για την Πέμπτη.
2: Ναι, εδώ το είπε. Λοιπόν, είπε ο κ. Θεοδωρικάκος ότι η συνάντηση ακριβώς αποσκοπεί σε αυτό το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων για να υλοποιηθούν αυτές τις παρεμβάσεις που έχουν ανακοινωθεί και οι οποίες θα οδηγήσουν σε χαμηλότερες τιμές. Αυτός είναι ο στόχος τουλάχιστον. Θα είναι όλοι οι φορείς οι οποίοι συμμετείχαν και στη σύσκεψη αυτή την περίφημη στο Μαξίμου. Υποτίθεται, επειδή θα είναι και η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς εκεί, υποτίθεται ότι έχει ήδη φτιαχτεί μια λίστα.
1: Ναι.
2: Με περίπου αρκετές κατηγορίες, νομίζω 40, δεν κάνω λάθος, προϊόντων που περιλαμβάνονται στο καλάθι του νοικοκυριού, και με βάση αυτό τον κατάλογο, αυτή τη λίστα, οι βιομηχανίες θα εξετάσουν τις μειώσεις των τιμών από τον Σεπτέμβριο.
1: Μιλάμε πάντα για τους 2.000 κωδικούς.
2: Τώρα έχω καταλάβει ότι δεν είναι, το θέμα δεν είναι ακριβώς ο αριθμός. Οι 2.000 κωδικοί είναι αυτοί οι οποίοι θα παγώσουν για τις μειώσεις από Σεπτέμβρη. Νομίζω το θέμα είναι, δεν είναι θέμα αν είναι 2.000 ή 1.600. Νομίζω ότι ο στόχος είναι να είναι αυτά που αγοράζουν οι άνθρωποι και να μην είναι άσχετα πράγματα.
1: Ανοίγω εισαγωγικά.
2: Ναι.
1: Ξεκινώ λοιπόν από το πιο πιεστικό μέτωπο αυτό της ακρίβειας. Με πρωτοβουλία μας είχαμε τη δέσμευση της επιχειρηματικότητας ότι Ιούλιο και Αύγουστο αφενός δεν θα υπάρξει αύξηση τιμών. Θα παραμείνουν αυτό το δίμηνο οι μειωμένες λόγω του πλαφών τιμές σε 2.000 κωδικούς προϊόντων και θα γίνει προετοιμασία ώστε από τις αρχές Σεπτεμβρίου να υπάρξει και μια σημαντική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται.
2: Μπράβο.
1: Σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Κλείνω τα εισαγωγικά.
2: Αυτή τη μεγάλη έκταση ψάχνουμε.
1: Τα ΔΕΕΦΗ.
2: Κυριάκος
1: Μητσοτάκης, ναι. Στην ανάρτησή του.
2: Τα 2.000 είναι το καλοκαίρι, το πάγωμα. Από Σεπτέμβριο λέω εγώ τώρα.
1: Ναι, μισό λεπτάκι. Μισό. Το πάγωμα, εμείς να το πούμε μία ακόμη φορά. Και απορώ για ποιο λόγο η αντιπολίτευση, γιατί εδώ πέρα υπάρχει και το κενό, για ποιο λόγο δεν ασχολείται πιο σοβαρά με το συγκεκριμένο κομμάτι. Δηλαδή, θα παγώσει παραδείγματος χάρη ο καφές, οι κάψουλες, στα 4 ευρώ. Και τι θα πρέπει να κάνουμε, θα πρέπει να βγούμε έξω να πανηγυρίζουμε? Τώρα θα μου πεις, ρε Παπαδάκη, αυτό είναι το μελιμά σου, οι κάψουλες. Όχι, δίνω ένα παράδειγμα. Θα παγώσει παραδείγματος χάρη η φέτα στα 13 ευρώ το κιλό και θα είμαστε ικανοποιημένοι? Δεν ξέρω, εγώ ερωτήματα θέτω.
2: Όχι, καλά κάνεις και τα θέτεις.
1: Ερωτήματα θέτω. Διότι πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ.
2: Λέει ότι είναι μειωμένες λόγω του πλαφών, έτσι, τι βάζεις?
1: Το οποίο πλαφόν.
2: Ναι. Γι' αυτό το λέει. Είναι έτσι, γι' αυτό είναι μειωμένες. Ναι, το διευκρινίζω, τον τρόπο της μείωσης. Ναι.
1: Το οποίο πλαφόν. Συγγνώμη, δεν είπαν ότι θα γίνει άρση του πλαφόν. Mm. Ωραία.
2: Γι' αυτό θα παγώσουν τις τιμές, αυτό σου λέει.
1: Μάλιστα. Τέλος πάντων. Είναι πολλά πράγματα τα οποία εγώ δεν μπορώ να τα κατανοήσω. Συμπαθάτε με.
2: Όχι, ούτε εγώ καταλαβαίνω συμπαθάτε. Τώρα. Αυτά είναι συμπληρωματικά εργαλεία. Δεν έτσι. Είναι. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να λύσουν το πρόβλημα. Είναι συμπληρωματικά εργαλεία και μέχρι εκεί. Το πρόβλημα δεν λύνεται.
1: Γιώργο μου, καλή σου μέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορώ να το κάνω ακόμα καλύτερα, να ξέρει. Αυτό το οποίο αναφέρει, δεν θα το πω στον αέρα για ευνόητου λόγου.
2: Έχουμε και εκτόσει στι 13 Ιουλίου.
1: Αχ, έλα.
2: Μέχρι τι 31.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δημιούργησε μου έτσι εφορία, δημιούργησε μου αισιοδοξία.
2: Να πω στον κόσμο, τι αρχιτή αισιοδοξία να σου δημιουργήσω.
1: Α, νομίζω ότι είχε πληροφορίε ότι θα φτάσουν οι εκτόσει στο 70, στο 80%.
2: Δεν έχω πληροφορίε. Ελεύθερη αγορά έχουμε. Α φτιάσουν όσο θέλουν. Δηλαδή αποκλείεται να φτάσουν το 70%.
1: Ναι. Να δούμε λίγο τις γενικότερα. Θα τις παρακολουθήσουμε τις τιμές. Πάντα τις παρακολουθούμε τις τιμές.
2: Και πριν και μετά.
1: Ναι.
2: Και μια που είπε εκτόσεις.
1: Αχ, Άρη μου.
2: Τι. Και μια που είπε εκτόσεις, έκανε μια ενδιαφέρουσα πρόταση. Υπάρχουν τρεις προτροπές τέλος πάντων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός. Για τη μείωση των τιμών στα τρόφιμα. Μία από αυτές, είναι μία από τις προτάσεις του κ. Κορκίδη, είναι η πρόκληση, πρόσκληση, πρόκληση, πρόκληση, όπως θες πες το, προς τις αλυσίδες τροφίμων να συμμετέχουν στο θεσμό των θερινών εκτόσεων Ιουλίου-Αυγούστου. Τα σούπερ μάρκετ δηλαδή.
1: Κάτι τέτοια λέει ο Κορκίδης. Και τον πάρουμε ένα τηλέφωνο να το βγάλουμε αύριο στον αέρα, να μας εξειδικεύσει τι εννοεί. Έτσι να, να ακουστεί λίγο στον
2: το
1: αέρα.
2: Δεύτερο, αλλά αυτό με τις εκτόσεις θα ήταν ενδιαφέρον να έχει στα σούπερ μάρκετ.
1: Όντως, όντως, όντως. Άρη μου, αυτό το θέμα έχω πραγματικά βαρεθεί κάθε τρεις και λίγο. Όντως, όντως, όντως. Άρη μου,

0: όμως. Έχει αλλάξει. Δεν χρειάζεται δηλαδή να κάψουν το σύμπαν για να μπουν ανεμογεννήτριες. Εντάξει, αλλά αναφέρεται τώρα. Ναι,
1: ναι, αλλά από την άλλη δεν γίνεται εκεί που έχουν κάψει το σύμπαν να μπουν.
0: Εκεί λοιπόν είναι ακριβώς το αντίθετο. Όταν υπάρχει πυρκαγιά, όταν έχει γίνει φωτιά, εκεί λοιπόν μπαίνει μπλοκ. Εκεί δεν μπορούν να μπουν ανεμογεννήτριες. Το καταλάβατε το όλο σύστημα. Δηλαδή, μου λες για το δάσος της Δαδιάς στη Ροδόπη. Βγάζουμε κάθε τρεις και λίγο το δήμαρχο Σουφλίου, τον κύριο Καλακίκο.
1: Να το ξαναβγάλουμε.
0: Λοιπόν, τον έχουμε ρωτήσει πάρα πολλές φορές και λαμβάνουμε αρνητική απάντηση. Εφόσον λοιπόν έχετε απορίες, Άρη μου, ειδικά σε σένα που είσαι και τακτικός ακροάτης, να ξαναβγάλουμε λοιπόν τον κύριο Καλακίκο για να μας το αποσαφηνίσει μία ακόμη φορά. Μην διαβάζετε και μην ακούτε πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία μα καμία σχέση με την πραγματικότητα. Θα πω εγώ πολύ ευγενικά.
1: Λοιπόν, τώρα, επειδή θέλω να συζητήσουμε και στη συνέχεια, φαντάζομαι και εσύ, για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.
0: Ασφαλώς.
1: Πριν πάμε εκεί. Πριν πάμε εκεί, μπορεί να μου πει, σε παρακαλώ, τι πολιτικό είχαμε το Σαββατοκύριακο.
0: Τι πολιτικό, δεν είχαμε ηρεμία.
1: Τι ηρεμία είχαμε, μη λες ψέματα. Λοιπόν, μη λες ψέματα, αφού μιλήσαμε 10 φορές.
0: Εννοείται, εννοείται. Εννοείται και μάλιστα κάναμε και πάρα πολλά ρεπορτάζ για το δελτίο ειδήσεων στο κανάλι της Ναυτεμπορικής. Πρέπει να σου πω το εξής. Η ανάρτηση του κυρίου Μητσοτάκη.
1: Η ανάρτηση
0: του κυρίου Μητσοτάκη ουσιαστικά πυροδοτεί ένα νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης.
1: Ναι.
0: Διότι αναφέρεται στο 2015, στα πεπραγμένα των ημερών Τσίπρα.
1: Λόγω δημοψηφίσματος.
0: Λόγω δημοψηφίσματος, ναι. Το συνδέει όμως και με αυτό το οποίο έγινε την προηγούμενη Τετάρτη, αυτό το τραγικό συμβάν, το τραγικό περιστατικό που είχαμε το... έφυγε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Περιμένουμε σήμερα στις 12.30, γιατί εχθές έψαχνα αντίδραση από την πλευρά της Ελλάς, από την πλευρά του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, για αυτά τα οποία έχει γράψει ο κύριος Μητσοτάκης. Σήμερα λοιπόν στις 12.30 θα δοθεί συνέντευξη τύπου στην ΕΣΥΕΑ για τα πεπραγμένα, λέει, της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις πού θα φτάσει το πολιτικό θερμόμετρο και η κόντρα.
1: Κύριος Κουτεντάκης, ο κύριος Τεμπονέρας, κύριο Κουφονικολάκου.
0: Μιλάμε πλέον.
1: Έβγαλε μια ανακοίνωση πάντως χθες, απλά για τον κύριο Ντόκο.
0: Είναι για τον κύριο Ντόκο αυτό. Εγώ μιλάω για την ανακοίνωση, για την ανάρτηση του κυρίου Μητσοτάκη, η οποία είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, διότι ο κύριος Μητσοτάκης στην πρώτη παράγραφο αναφέρεται στο ότι. Δεν θα αφήσουμε την ανομία, θα επιβάλλουμε τον νόμο παντού, ακόμα και αν κάποιοι ενοχλούνται, θα λογοδοτήσουν οι δράστες της αδίστακτης επίδεσης κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Όπως εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους στρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες. Και στο καπάκι, στη δεύτερη παράγραφο, λέει το εξής: όταν ο πολιτικός λόγος γίνεται τοξικός και διχαστικός, όταν αντιμετωπίζουμε τον αντίπαλο σαν εχθρό που πρέπει να εξοντωθεί, διότι η μνήμη είναι ο καθημερινός αγώνας που πρέπει να δίνει κάθε δημοκρατία, και μετά αναφέρεται στα 11 χρόνια που έχουν περάσει από το δημοψήφισμα. Όποιος το διαβάσει αναλυτικά καταλαβαίνει τη σύνδεση όλων αυτών. Γι' αυτό περίμενα εχθές αντίδραση από την πλευρά του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, αλλά όπως μου μετέφεραν κορυφαία στελέχη και συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού, θα μιλήσουν σήμερα, θα τα πούνε όλα.
1: Ναι.
0: Οπότε καταλαβαίνετε τι έχει,
1: δεν θα
0: τι
1: είναι
0: έχει
1: όμως
0: να γίνει.
1: Ο κύριος Τσίπρας.
0: Δεν θα είναι ο κύριος Τσίπρας. Δεν ξέρουμε το.
1: Δεν θα είναι...
0: Μπορεί να κάνει καμιά βόλτα, να περάσει καμιά
1: ξέρω,
0: βόλτα.
1: Δεν ξέρω. Δεν είναι ένα
0: Όχι, δεν είναι προγραμματισμένο. Ναι, ναι. Σωστό. Από την άλλη, φαίνεται ξεκάθαρα ότι δημιουργείται ένα δίπολο Μητσοτάκη-Τσίπρα, και αυτό δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις. Και κάπου εκεί. Εμβόλυμα η αξιωματική αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ, καταγγέλει αυτό το δίπολο, ψευτοδίπολο το λέει.
1: Ναι, επίσης η αντιπολίτευση έτσι. Καταγγέλει και τον κύριο Μητσοτάκη, όχι μόνο το ΠΑΣΟΚ, αλλά κυρίως το ΠΑΣΟΚ, για εργαλειοποίηση των επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη και για διχαστική ρητορική.
0: Πολύ καλά κάνεις.
1: Αυτή γίνεται γίνεται αυτή η συζήτηση ταυτόχρονα.
0: Και κάπου εκεί, εμβόλυμα εχθές. Αντώνη Σαμαράς.
1: Βεβαίως.
0: Με δύο βιντεάκια.
1: Με το που ανοίγω το Facebook βλέπω αυτή την ανάρτηση.
0: Με το που την Παρασκευή πρέπει να σου πω, επειδή εντάξει, όλα ξεκίνησαν από την τοποθέτηση της κυρίας Μπακογιάννη.
1: Ναι, πριν από λίγες ημέρες.
0: Υποκρισία.

0: και φαρισαϊσμός από την και πλευρά Γινά. Του κυρίου Σαμαρά, Γινάτη, ότι δεν μπορώ να καταλάβω το πολιτικό επιχείρημα. Δεν είναι, δεν θεωρώ πολιτικό επιχείρημα να μην θέλεις να δημιουργήσεις τις προϋποθέσεις για να λύσεις τα προβλήματα των πολιτών.
1: Και είπε κιόλας 100% θα κάνει κόμμα.
0: Ναι,
1: κυρία,
0: ναι, ναι, αλλά κατεβάζει το κόμμα για να μην πάρει αυτοδυναμία ο άλλος.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι είπε η κυρία Μπακογιάννη. Και ήρθαν οι απαντήσεις. Μάλλον όταν είχα μιλήσει, λέω ρε παιδιά, κάτι, οτιδήποτε αντίδραση. Και μου είπαν το εξής, ότι μάλλον δεν έχει ξεπεράσει η κυρία Μπακογιάννη την ήττα του 2009. Λοιπόν, αυτό οπτικοποιήθηκε,
1: ναι,
0: με δύο βίντεο. Το ένα βίντεο αναφέρεται στην κυρία Μπακογιάννη, όπου ο Αντώνης Σαμαράς,
1: το άλλο στις δημοσκοπήσεις, συνομιλεί και στα δύο με τον κύριο,
0: με τον κύριο Νίκο Τσιούτια, τον διευθυντή του γραφείου τύπου του κυρίου Σαμαρά. Στο ένα λοιπόν λέει ότι μην βγάλεις ούτε καν ανακοίνωση, ας τα βρει με τον αδερφό της και μετά το οτιδήποτε. Ακόμα δεν έχει ξεπεράσει την ήττα, παρόλο που έχουν περάσει 17 χρόνια. Και για τις δημοσκοπήσεις, ότι τους έλεγε, λέει, να κάνουν 10 πράγματα
1: για να μην πέσει η Νέα Δημοκρατία από το 40 στο 20, 20 και δεν έγινε τίποτα γιατί δεν φταίω. Ναι, γιατί ναι, που λέει, βγήκαν οι δημοσκοπήσεις και λέει ο Νίκος Τσούτσιας ότι λένε ότι αν κάνεις κόμμα θα τους κόψεις την αυτοδυναμία, και λέει εγώ θα τους κόψεις την αυτοδυναμία. Εγώ είπα, λέει, στη Νέα Δημοκρατία να κάνει ένα 2, 3, 4, 5, δεν τα έκανε και έπεσε από το 40 στο 20, και ότι φταίς και για τη διαγραφή.
0: Και για τη διαγραφή, ναι,
1: ναι,
0: ναι. Καταλήγοντας ότι...
1: Και καταλήγοντας, ναι,
0: πάμε, ναι, διαφημισούλες.
1: Ότι θυμίζει επιχειρήματα Προέδρου Εδεσαϊκού. Έτσι τελειώνει ο κύριος Σαμαράς. Να πω το μόνο που μου έκανε εντύπωση, ένα πράγμα μόνο, ότι το λέει αρχηγέ.
0: Ναι.
1: Μου έκανε εντύπωση ο Νίκος Τσούτσιας.
0: Όντως.
1: Κύριο Σαμαρά, έχω την αίσθηση ότι τον έλεγαν πρόεδρο.
0: Λοιπόν, ναι, είναι...
1: Αλλά μπορεί και να είναι τυχαίο, λοιπόν.
0: Ναι, πάμε σε διαφημισούλες και θα τα πούμε μετά.
2: Real FM. Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
5: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας. Energy. 94,2.
2: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
6: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
7: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
6: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
7: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
8: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 3018 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
9: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641031676.
10: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
11: Επιμένω.
10: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
11: Υπερέχουμε.
10: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
11: Ξεχωρίζουμε.
10: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
11: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
10: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
11: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
10: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
11: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
12: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.

0: να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
3: Είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
4: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
4: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Real FM. Η ώρα είναι 7.
8: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
16: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Μόνο σε διάσπαρτες εστίες και χωρίς ενεργό ενιαίο μέτωπο και η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σε ισχύνη κυκλοφορικές ρυθμίσεις στην Παλαιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Σύσκεψη τραγωνοποίηση 11 παρατέταρτο το πρωί στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φωτιάς στην περιοχή. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Το τελευταίο 48 ώρα εκδηλώθηκαν συνολικά 96 αγροδοδασικές φωτιές σε όλη τη χώρα. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση έρευνα και διάσωση στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδόρου στη Σάμο μετά την αποβίβαση μεταναστών από Λέμβο σε βραχώδη ακτή. Έχουν διασωθεί 21 άτομα. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν τα ξημερώματα σε νέα πυραυλική επίθεση της Ρωσίας στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου, σε πολυκατοικία η οποία υπέστη ζημιές, παγιδεύτηκαν κατοικοί. Υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας θα διεξαχθεί σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ αύριο και μεθαύριο στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντήσει με τον Ταγί Περντογάν καθώς και τους ομολόγους του από Ουκρανία και Συρία. Σόρος άνδρα τυλιγμένη σε συντόνια εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη χθες σε διαμέρισμα στο Παγκράτη μετά από καταγγελία στην αστυνομία για δυσοσμία. Οι αρχές προσίεγαν τον 63χρονο αδερφό του εκλειπώντος. Περισσότερα στο ενικός.gr.
15: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
11: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
17: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Στα πρώιμη τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε η Αγγλία που απέκλεισε με 3-2 το Μεξικό. Θα αντιμετωπίσει την επόμενη φάση την Νορβηγία που κέρδισε με 2-1 τη Βραζιλία. Την αποχώρηση των εθνικών ομάδων της Βραζιλίας ανακοίνωσε ο Νεϊμάρ μετά το τέλος της αναμέτρησης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
20: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: σπάσουν.
1: Τραγουδάρα, τραγουδάρα. Τραγουδά. Την αντρική φωνή την αναγνωρίζεις? Ναι. Βιλεβάλλο. Ναι. Τι ώρα είναι, κυρία Κασίμη?
2: 7 λεπτά μετά τις 7. Εδώ είμαστε. Real FM 97 και 8 και θα είμαστε μέχρι τις 8. Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασίμη, ο Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη. 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνία. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Κίνηση έχει?
1: Κάτσε, περίμενε, παιδί μου, περίμενε.
2: Α, περίμενε. Summer Wine, μάλιστα.
1: Για δώσε λίγο, σε παραλίγο. Το κρασάκι το πίνουμε και δεν οδηγούμε. Για να είμαστε, να περνάμε όμορφα. Όμορφα, καλά, ευχάριστα. Πολλές καλημέρες. Καλημέρα στην πρωτεύουσα, σε μια ηλιόλουστη πρωτεύουσα. Σε έναν απίστευτο Αττικό, κατά γάλανο ουρανό. Να περάσετε όσο πιο όμορφα μπορείτε. Αρχή της εβδομάδας, να έχετε μια επικοδομητική Δευτέρα και μια ακόμη πιο επικοδομητική εβδομάδα. Και με Summer Wine θα πάμε μια βόλτα στον Κηφισό. Θέλετε, κυρία Κασίμη?
2: Βεβαίως.
1: Ναι. Αν δεν θέλετε.
2: Τι εννοείς?
1: Διότι άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται. Βέβαια, είναι λίγο τα πράγματα για Δευτέρα, θα έλεγα εγώ. Στην άνοδο. Κάτι διαφαίνεται, ρε παιδί μου. Θα δούμε στην πορεία. Αλλά αυτή τη στιγμή το ποτηλιάρισμα ξεκινά από τη Στρατηγού Καλάρη. Μέχρι και λίγο μετά την Ακαρνών. Μέχρι τη δεύτερη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτά όσον αφορά στην άνοδο, στην κάθοδο, αμέσως μετά την έξοδο από την Αττική Οδό. Βλέπω κινησούλα πάνω στην Αττική Οδό, κυρία Κασίμη, οπότε αν υπάρχει κάποια ειδοποίηση, να μας ενημερώσετε θεσμικά. Στην κάθοδο επίσης του Κηφισού ξεκινά ένα μποτιλιάρισμα από το ύψος της Λάμπρου Κατσόνη περίπου, μέχρι και λίγο μετά τη Στρατηγού Καλάρη. Και το μεγάλο μποτιλιάρισμα ξεκινά μετά τη Δυραχείου και φτάνει μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών. Οπότε να οπλιστείτε με υπομονή. Από την πλευρά του Χαϊδαρίου στη Λεωφόρο Αθηνών, από το φανάρι του Κολυμβητηρίου, το μποτιλιάρισμα θα σας συνοδεύσει και θα σας ταλαιπωρήσει μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Στο κέντρο της Αθήνας, περιμετρικά του της πλατείας Συντάγματος, η Αρβιτού είναι καραγεμάτη, από το ύψος της Ηλιουπόλεως μέχρι και το Καλλιμάρμαρο. Και μετά την Ερατοσθένους υπάρχει προβληματάκι, οπότε επίσης θέλει υπομονή. Μέχρι το φανάρι του Χίλτον θα ταλαιπωρηθείτε. Στην περιφερειακή είναι καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με την καθημερινή εικόνα και αυτή την ώρα πάνω κάτω. Ένα μποτιλιάρισμα στο ύψος του Καρέα θα σας ταλαιπωρήσει. Σήμερα όμως έχει πάρα πολύ κίνηση στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, Στεφανία. Μποτιλιάρισμα το οποίο ξεκινά από την πλατεία, από την παραλία Καλαμακίου, και το μποτιλιάρισμα αυτό φτάνει, έλα λοιπόν καλό μου, φτάνει μέχρι το Τάικ Βοντό περίπου. Μέχρι το γήπεδο του Τάικ Βοντό, το κλειστό. Στο λιμάνι του Πειραιά είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά, αδέρφια μου. Πάμε βολτίτσα στα περίπτερα.
2: Πάμε βολτίτσα.
1: Να δούμε πώς έχουν καταγράψει τα γεγονότα οι εφημερίδες όλης της χώρας το τελευταίο 24ωρο. Να δούμε τα γεγονότα σε Ελλάδα και εξωτερικό πώς έχουν καταγράψει οι εφημερίδες. Έλα, το είπα σωστά. Ξεκινάμε από την Κόντρα. Άρχισαν οι εχθροπραξίες Σαμαρά Μητσοτάκη. Έξυπνος τίτλος. Εμφύλιο στη δεξιά με φόντο τα σενάρια για κάλπες το Σεπτέμβριο. Πυκνώνουν οι δημόσιες παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού εν ώψη ανακοίνωσης του νέου κόμματος. Καρκινογόνο το τοξικό νέφος που πνίγει τη Θεσσαλονίκη. Θα τα συζητήσουμε σε λίγο με τον κύριο Σαριγιάννη. Ακριβώς. Κίνδυνος προειδοποιούν οι ειδικοί τι πρέπει να κάνετε. Κάλεσμα της Ελλάς. Αναζητούμε διεξόδους και οικοδομούμε από κοινού ένα μέλλον για όλες και όλους. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
2: Λοιπόν, απογευματινή. Αμετανόητος εμπριστής σε εισαγωγικά της παράταξης παίζει με το TikTok. Αποφασισμένος για το δισεξαμαρτίν Αντώνη Σαμαράς, Ντόρα Χατζηδάκης ρίχνουν γέφυρες με τον Καραμαλή. Να πούμε ότι υπήρχε και ανάρτηση από τον. Ανάρτηση, λέω, δήλωση από τον κύριο Μαρινάκη χθες, σε μια συνέντευξη. Ότι ο κύριος Σαμαράς, αντί να αναφερθεί στην επέτειο διχαστικού δημοψηφίσματος, έκανε βίντεο κατά της Νέας Δημοκρατίας. Περίμεναν δηλαδή λόγω της ημέρας να αναφερθεί εκεί.
1: Πάντως πρέπει να πούμε ότι η κυρία Μπακογιάννη με τον κύριο Καραμαλή συναντάται συχνά πυκνά. Η τελευταία συνάντηση που είχε πολύ ενδιαφέρον ήταν λίγο πριν το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που του ζήτησε η κυρία Μπακογιάννη. Ακριβώς. Και υπήρξε και συνάντηση μετά, πριν από περίπου 20 μέρες, με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη.
2: Ναι.
1: Να αποκαλύψουμε λοιπόν, μάλλον να υπενθυμίσουμε την αποκάλυψη την οποία την έχουμε κάνει πριν από 10 μέρες. Πέμπτη Παρασκευή, ο κύριος Κυρανάκης θα περάσει την πόρτα του γραφείου του κυρίου Καρμαλή στην πλατεία Μαβίλη. Αυτά.
2: Λοιπόν, επίσης, τι φέρνει ο Τραμπ στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, πώς αντιδράει η Ευρώπη, ο οικοδεσπότης Ερντογάν και ο νέος ρόλος που διεκδικεί να διαδραματίσει η Τουρκία στην συμμαχία. Με χαμηλές προσδοκίες, η ελληνική αποστολή, η κυβέρνηση θέλει να κρατήσει ουδέτερη στάση απέναντι σε ένα πιθανό τετ-α-τετ Μητσοτάκη-Ερντογάν. Ακόμη, οι τριετίες ανεβάζουν τον κατώτατο μισθό από, στα 1040 ευρώ από το 2027. Δημοπρασία, σήμερα το μεγάλο τεστ για τον κάφητο διάδρομο. Νέο καθεστώς δέσμευσης δυναμικότητας φυσικού αερίου, επιπλέον βελτιώσει εξετάζει η Κομισιόν. Και ανησυχία για το τοξικό νέφος 20 χιλιόμετρων από τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο. Και super show για τα 250 χρόνια Αμερικανικής ανεξαρτησίας.
1: Ναι, ναι. Ναι, 40 λεπτά λέει πυροτεχνήματα, ναι, ναι. Φοβερό. Να πούμε επίσης ότι εχθές στους επίσημους λογαριασμούς της Νέας Δημοκρατίας ανέβηκε και βίντεο για το 2015.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχοντας ασφαλώς στη βιτρίνα τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Στην Τίνο έφτασαν οι Τούρκοι, είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Σε λίγο θα έρθουν στο Σούνιο, νέα πρόκληση του Σουλτάνου, αναφέρει η εφημερίδα, και έχει και μια συγκεκριμένη φωτογραφία. Εν πάση περιπτώσει θα το διαβάσουμε το ρεπορτάζ. Όπου φύγει, φύγει για τη σύνταξη. Μητσοτάκης καλύπτει το Σύμβουλο Εθνικής Ταπείνωσης, για τον κύριο Ντόκο ο λόγος. Φαραντούρης με υπογραφή Γεραπετρίτη, η απόσπαση της συζύγου του Ευρωβουλευτή. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
2: Ελεύθερος τύπος, ποιοι βγαίνουν στη σύνταξη πριν τα 62 έτη, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη, κύμα αποχωρήσεων με περιορισμό την Ελλάς, ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα στο ΣΥΡΙΖΑ. Με τοπική Μαξίμου με τον Τσίπρα, κανείς δεν ξεχνά, 11 χρόνια μετά το δημοψήφισμα. Ουκρανία, το Κίεβο απλώνει δίχτυ προστασίας στο λιμάνι της Οδυσσού. 250 χρόνια από την είδηση των ΗΠΑ, με πυροτεχνήματα και βόμβες τράμι, εορτασμοί της 4ης Ιουλίου. Είναι μερικά από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Η μεγάλη έξοδος των Ελλήνων προς τα ξένα συνεχίζεται. Η αναξιοκρατία και οι ισχνές αμοιβές οδηγούν τον αθνό του έθνους στην φυγή. 30.000 νέοι ρίχνουν κάθε χρόνο μαύρη πέτρα πίσω τους. Τι αποκαλύπτει η έκθεση του ΟΣΑ? Πόσοι αριθμοί διαψεύδουν το αφήγημα της αναστροφής του brain drain, καθώς παρά τις επιστροφές η μετανάστευση προς τη Δύση συνεχίζεται? Θέλω να διαβάσω προσεκτικά αυτή την έκθεση.
2: Και εγώ, γιατί τη διάβασα ανάποδα μάλλον.
1: Γιατί μου είπαν συνάδελφοι, γιατί εγώ δεν τη διάβασα, δεν πρόλαβα να σου πω την αμαρτία μου, μου είπαν ακριβώς το αντίθετο.
2: Και εγώ θέλω να τη... Ναι, μισό λεπτό.
1: Αλλά θέλω να τη δω προσεκτικά. Μήπως...
2: Ουσιαστικά σου λέω ότι... Μισό, είναι για το πώς διαβάζεις τους αριθμούς. Είναι άλλο, για πρώτη φορά από την κρίση επιστρέφουν περισσότεροι Έλληνες από όσοι φεύγουν. Αλλά φεύγουν.
1: Ναι. Πας περιπτώσει. Επιφυλάσσομαι για να διαβάσω.
2: Αλλά φεύγουν.
1: Καλά, δεν είναι. Εκ των πραγμάτων αυτό πάντα υπήρχε. Το θέμα είναι... Ναι. Επαναλαμβάνω, επιφυλάσσομαι να διαβάσουμε.
2: Αλίμονο, το ισοζύγιο δεν ήταν θετικό. Αλίμονο, αυτή τη στιγμή όμως.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία.
2: Η εφημερίδα των συντακτών. Έρευνα της Προράτα. Ποιος θα εκφράσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια, ρωτάει η εφημερίδα. Τα 2/3 της κοινωνίας εκτιμούν πως η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση. Ακρίβεια για κόστος ζωής, διαφθορά υγεία και εργασιακά ταλαιπωρούν τους πολίτες. Θετική καταγραφή της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για τα κοινωνικά προβλήματα. Παγιώνει τη μονοψήφια διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς. Ακόμη, Ωραιόκαστρο, τοξικό νεύος ανεπάρκειας πνίγει τη Θεσσαλονίκη. Καστελόριζο, χειροπέδες στην υγεία. Τι έγινε με τους ακριτικούς, με τους γιατρούς στο ακριτικό νησί? Χειροπέδες τελικά υπήρχαν, ναι.
1: Ναι, νομίζω ότι είδα μια φωτογραφία ότι
2: ναι.
1: υπήρχαν.
2: Αν έχουμε χρόνο θα το συζητήσουμε, αλλιώς θα το συζητήσουμε αναλυτικά αύριο. Ο Δήμαρχος λέει ότι δεν υπήρχαν, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω. Και ότι δεν υπήρχε σύλληψη με χειροπέδες. Σε κάθε
1: σύλληψη
2: περίπτωση...
1: χωρίς χειροπέδες απαγορεύεται. Σύλληψη υπήρχε.
2: Για αρχή υπήρχε προσαγωγή.
1: Α, έστω και προσαγωγή γίνεται με χειροπέδες.
2: Ναι. Όχι, δεν γίνεται. Όχι,
1: γίνεται με χειροπέδες.
2: Όχι.
1: Καλά. Ό,τι πείτε.
2: Λοιπόν, Κυριάκος Μητσοτάκης βρήκε τον ηθικό αυτούργο για τη Θεσσαλονίκη, ο διχαστικός λόγος της αντιπολίτευσης και το δημοψήφισμα του 2015. Τηλεπικοινωνίες αλλαλού με τις οπτικές ίνες της πολυκατοικίες.
1: Ναι.
2: Είναι μερικά από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών. Κάπου τον είδα το Δήμαρχο και το έλεγε.
1: Λοιπόν, περνάμε στην εφημερίδα το Μανιφέστο. Σφυρίζουν κλέφτικα στο Πασόκ. Εκοφαντική σιωπή Ανδρουλάκη για τις αποκαλύψεις. Και υπάρχει μια φωτογραφία του Νίκου Ανδρουλάκη με τον κύριο Φαραντούρη. Χρυσή απόσπαση 245.700 ευρώ στις Βρυξέλλες για τη σύζυγο του Νίκου Φαραντούρη. Υποψήφιος υποψήφιος βουλευτής το 2023 φέρεται ως αρχηγός του κυκλώματος που έκλεβε το νεοποίη. Αναφέρει η εφημερίδα το Μανιφέστο. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μιλάει στο Μανιφέστο. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να επικρατήσουν η τοξικότητα και ο λαϊκισμός. Είναι, ένα από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας το Μανιφέστο.
2: Λοιπόν, τα νέα. Ανελκυστήρες, αν δεν τους δηλώσατε, τι ισχύει για τις πολυκατοικίες που τους ξέχασαν, τι θα γίνει πλέον από το Υπουργείο Ανάπτυξης, όλα όσα πρέπει να γνωρίσετε για τις εργασίες και το κόστος αναβάθμισής τους. Κατασχεμένα ακίνητα, μία λύση ανάσα. Με ποια αίτηση θα έρεται η κατάσχεση, υπό ποιες προϋποθέσεις θα πωλείται το ακίνητο. Γράφουν τα νέα. Επίσης, 388 κάμερες στις περιφέρειες στην Αττική και για κλήσεις. Τι ρόλο θα παίζει η ειδική λευκή γραμμή που θα χαρακτήσει τις διαβάσεις. Κηδεία είχαμε νέοι, εκατομμύρια ζητούν ακόμα εκδίκηση, ενώ ο διάδοχος το απουσιάζει από την κηδεία του. Αλήθειες και μύθοι για το ΚΑΝ, αποκωδικοποιούμε το DNA του νέου τουρκικού μαχητικού. Νέα βεντέτα Σαμαρά Ντόρας, επίσης είναι ο σεισμός στην πόρτα εξόδου του Σκουμουνδούρου και Ντόναλντ Τραμπ, η Αμερική απειλείται από τους κομμουνιστές, γράφει το Μουντανέα.
1: Ναι. Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Ο πρώην ξανθιάς τηλεπερσόνας και η άφαντη Κινέζα. Το medium που επιστρατεύθηκε από την Κίνα και το ψηφιακό στίγμα κοντά στο Καρπενήσι. Άρωμα showbiz στο θρίλερ εξαφάνισης της 50χρονης βασίλισσας του real estate. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Εσπρέσο. The winner takes it all. Υπάρχει μια φωτογραφία την οποία την είδα στα social media που έχει αναρτήσει ο Θοδωρής Ρουσόπουλος, ο τέος πρόεδρος του Συμβουλίου του Συμβουλίου της Ευρώπης, με τη σύζυγό του την Μάρα Ζαχαρέα.
2: Α, ναι, την είδα και εγώ, ναι.
1: Και τον κύριο Μιλωνάκη, την κυρία Μεσαροπούλου, και πάλι μαζί με το φίλο μου, έγραψε ο Θοδωρής. Συγκινητικό και σιδερένιος να είναι πάντα ο κύριος Μιλωνάκης. Αυτά από τα θέματα που υπάρχουν στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
2: Λοιπόν, πάμε στην ελεύθερη ώρα. Ο Economist. Η τεχνητή νοημοσύνη και το θηρίο της αποκάλυψης. Υψώθηκε η μπλε γροθιά του Αντίχριστου. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επίσης, ο Σαμαρά της ΕΡΕ και ο Λασίτης Τσίπρας. Λοιπόν, αυτά από την πρώτη σελίδα της Ελεύθερης Ώρας. Και κλείνουμε με την Political. Επενδυτικό Ελντοράντο η Ελλάδα, πως η χώρα μας οδηγεί την κούρσα της ανάπτυξης, πρώτη στην ευρωπαϊκή αγορά τουριστικών επενδύσεων. Και Κυριάκος Μητσοτάκης θα δολογοδοτήσουν οι θρασίδηλοι που παριστάνουν τους επαναστάτες. Νεύστερο μήνυμα του Πρωθυπουργού για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας.
1: Ολοκληρώσαμε λοιπόν τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, εκεί που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός της Political που την έχετε δωρεάν στο mail σας.

0: Στεφανία. Για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα στέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Στο φυσικοαεριοελλάντος.gr με DOS στο τέλος, που λέει και η Στεφανία μας, θα βρεις το πρόγραμμα προβολών και θα έχεις την ευκαιρία να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.
1: Λοιπόν,
0: φτάσαμε παραμονές.
1: Φτάσαμε παραμονές.
0: Παραμονές.
1: Ναι.
0: Είναι 6 σήμερα, αύριο 7.
1: Αύριο 7.
0: Μεθαύριο 8.
1: Πω.
0: Κάνει την καρδιά του πέτρα ο Ντόναλτ, ο 47ος. Θα φύγει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να πάει στην Άγκυρα και δεν θα δει ζωντανά το Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο.
1: Αυτό εννοείς.
0: Εδώ ολόκληρη παρέμβαση έκανε για να παίξει ο αγαπημένος του παίκτης.
1: Ναι. Φαίνεται θα γίνει μετά την τελετή υποδοχής του Τράν από τον Ερντογάν. Θα γίνει και μια κατηδίαν συνάντηση των δύο ηγετών. Θα ακολουθήσουν και διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπιών και διμέρη θέματα και περιφερειακού ενδιαφέροντος. Θα κάνουν, μάλλον δεν είναι και σίγουρα ακόμα, κοινές δηλώσεις και μάλλον θα υπογράψουν και κάποιες συμφωνίες συνεργασίες. Να δούμε τι θα περιλαμβάνουν αυτές.
0: Περιμένω να δω στις βαλίτσες του ο Τραμπ πόσα και ποια δώρα
1: θα
0: φέρνει στον Ερντογάν.
1: Εγώ νομίζω ότι αυτά τα δώρα, αν αφορούν σε κάτι, θα αφορούν στους Καν.
2: Energy 94,2.
3: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
4: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
5: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
4: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
5: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
4: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
3: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
7: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
8: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα αλλιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211 800 29 30.
9: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
10: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
9: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
10: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
9: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
10: Απλώς στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
9: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
10: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Εγρινίου.
9: Τηλέφωνο 26410 27 137.
10: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
11: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
12: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
13: Πάλι για τα φαγητά μας.
12: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
13: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
12: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
13: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
12: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
11: Η Φαντό, όλα τα επώνυμα μπραντς για το σπίτι. Das, Polo, Gilaros, Downtown, Παλαμαϊκή, Gabel. Δώρα γάμου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ, σετ πετσέτες της Gilaros από 19 ευρώ, σετ σεντόνια βαμβακερά ημίδιπλα από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκά είδη Φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, καπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων, σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών, με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκά είδη Φαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410 23 666.
14: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
15: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2. Πίστευτε τιμές. Μην τις χάσεις. My Style. My Notos.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
17: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
18: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
19: Λυσιστράτη είσαι.
18: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
16: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
18: 21 και 22 Αυγούστου.
16: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
18: Και όχι μόνο.
17: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
20: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
21: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
20: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Μόνο σε διάσπαρτες εστίες και υπερκαγιά στη Μανδρατική, ενώ στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για τυχόν αναζωπηρώσεις. Σε ισχύ είναι κυκλοφορικές ρυθμίσεις στην Παλαιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδηλώσεις πυρκαγιάς σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση έρευνα και διάσωση στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδόρου στη Σάμο μετά την αποβίβαση μεταναστών από Λέμβο σε βραχώδη ακτή. Έχουν διασωθεί 21 άτομα. Χωρίς τις συστήσεις του, εντοπίστηκε άτομο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στα ξημερώματα σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
22: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Περιστέρη μεγχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεο. Στην Ποσειδόνος από Παλαιοφάλιρο έως Σάλιμο λόγω τροχαίου. Στην Αθηνών από Χαϊδάριο Καραμαγκά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Ο Ανδρέας από το Παγκράτη σου στέλνει καλημέρα. Λέει καλημέρα Στεφανία, καλημέρα Σπύρο. Η εθνική ασφάλεια δεν μπορεί να βασίζεται στην αλάνθαστη κρίση ή στην ψευδέστηση στην επάρκεια ενός ανθρώπου, αλλά σε ένα σύστημα πολλαπλών θεσμικών ασυστημικών λειτουργιών, τεχνολογικών και οργανωτικών δικλείδων ασφαλείας, γράφει ο Ανδρέας από το Παγκράτη. Μήπως αναφέρεται στον κύριο Ντόκο?
1: Δεν ξέρω, πάντως πρέπει να προφανώς αναφέρεται εκεί, πάντως...
0: σε κάθε περίπτωση. Καλημέρα και σε σένα, Γιώργο, να είσαι καλά.
1: Λίγο να το δούμε και το συγκεκριμένο θέμα.
0: Να διευκρινίσει.
1: Γιατί πέρασε λίγο. Δεν πέρασε τα ψηλά, γιατί πολύ του σηκώσει πολύ ψηλά.
0: Όχι, δεν πέρασε καθόλου στα ψηλά.
1: Ναι.
0: Είναι φοβερό πάντως.
1: Που την κυβέρνηση περνάει λίγο στα ψηλά.
0: Ναι, προσπαθεί να το υποβαθμίσει το θέμα. Ότι εντάξει, δεν έγινε τώρα τα deep fake.
1: Έγινε, έγινε. Δεν ήταν deep fake, σιγά.
0: Deep fake λέει.
1: Καλά,
0: έτσι το είπε. Δεν είναι deep, είναι deep για deep, όχι deep fake, ένα πράγμα.
1: Λοιπόν.
0: Σε κάθε περίπτωση πάντως το ενδιαφέρον της ιστορίας, γιατί εντάξει, τώρα οι Ρώσοι φαρσέρ λένε, έτσι για να το κλείσουμε στα πάρα πολύ γρήγορα, οι Ρώσοι φαρσέρ λένε ότι εμείς στείλαμε ένα mail, λέει, μέσω Gmail.
1: Ναι, ναι.
0: Και μας απάντησε.
1: Σωστά.
0: Εντάξει. Αλλά πες ότι σε αυτό την πατάς, η τεχνολογία εκεί που έχει φτάσει. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε και τις απαντήσεις τις οποίες έχει δώσει.
1: Οι απαντήσεις, εντάξει.
0: Στον υποτιθέμενο ομολογό.
1: Ναι,
0: του.
1: Αυτό είναι καλό να πριν κρίνουμε να τις διαβάσουμε και όλα
0: κατά αυτό πόσο. Ακριβώς.
1: Γενικά να πω, άσχετο το θεωρώ. Mm. Και πάμε κατευθείαν στον κύριο Σαριάννη. Άσχετο το θεωρώ όντως θέμα. Να πω ότι καμιά φορά σε τέτοια θέματα, εθνικά, γιατί εθνικό είναι το θέμα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Καλό είναι πρώτα να ακούμε την ελληνική πλευρά και μετά τους έξω.
0: Να ακούσουμε να ακούμε το βιντεάκι.
1: Ναι, και το βιντεάκι.
0: Να βάλουμε να ακούμε το βιντεάκι.
1: Λοιπόν.
0: Έτσι. Αν ακούσουμε το βιντεάκι, καταλαβαίνουμε πολλά
1: γενικά
0: πράγματα.
1: Γενικά όμως, να μην ας ακούσουμε πρώτα την ελληνική πλευρά.
0: Ωραία, να πω κι άλλο απάνω στο καπάκι.
1: Δημοσθένη Αριγιάννη, πρόεδρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και καθηγητή περιβαλλοντική μηχανική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Καλημέρα σα, κύριε Αριγιάννη.
0: Καλημέρα σα.
2: Καλημέρα σα, καλημέρα.
0: Κύριε Σαριγιάννη, να φοβόμαστε από αυτό το τοξικό νέφος? Πρώτα απ' όλα να προβληματίζονται και να ανησυχούν οι συμπολίτες μας στη Θεσσαλονίκη και στην ευρύτερη περιοχή.
2: Καλό είναι για μία-δύο μέρες ακόμα, όσο ακόμα δεν έχουμε απόλυτο τον έλεγχο της φωτιάς ή τουλάχιστον δεν έχει λήξει τελείως η έκκληση των αερίων από την πυρκαγιά, να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Να μειώσουμε την έκθεση σε αυτό την. Τις ουσίες που εκλείονται όσο δεν είναι περισσότερο.
1: Αυτό τώρα δημιουργείται γιατί καίγονται, είναι θέμα των προϊόντων που καίγονται, δηλαδή και στα δύο εργοστάσια της ανακύκλωσης και της επεξεργασίας λαδιού. Πώς ναι, δημιουργείται όλο αυτό?
2: Είναι κυρίως τα προϊόντα καύσης, δημιουργούνται διοξίνες, φουράνια, πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες που είναι καρκινογόνες ενώσεις, οι οποίες έχουν την τάση να διασωρεύονται στον οργανισμό, που σημαίνει ότι αν κάποιος τα εισπνεύσει. Ο χρόνος ημίχυας ζωής των διοξινών, για παράδειγμα, στον οργανισμό θα γύρω σε 16,5 χρόνια.
1: Πόσα?
2: 16,5 χρόνια.
1: Ακούς, Σπύρο?
2: Που σημαίνει ότι η ημίχυα ζωής, που σημαίνει ότι αν η δόση που θα πάρω σήμερα θα μειωθεί στο μισό, όχι στο μηδέν, σε 16 χρόνια. Έχει λοιπόν πολύ μεγάλο χρόνο για να αποδώσει την τοξική της δράση στον οργανισμό. Εξού και είναι καρκινογόνος. Άρα. Προφανέστατα τώρα για να το ξεκαθαρίσουμε, ο καρκίνος και η καρκινογέννηση είναι μια πολύ παραγωγική νόσος.
1: Ναι,
2: δεν έχει να κάνει με ένα μόνο πράγμα.
1: Ούτε με ένα γεγονός.
2: Ούτε με ένα συμβάν. Έτσι ακριβώς. Συνήθως είναι η έκθεση στη διάρκεια της ζωής μας που επηρεάζει πολύ και βεβαίως και άλλοι παράγοντες. Ακόμα και γενετικοί. Προφανέστατα και γενετικοί. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το πάρει κανείς. Ότι εισέπνωσα αυτό, θα πάθω σίγουρα.
0: Ωραία,
2: δεν θα πάθω σίγουρα, μάλλον δεν θα πάθω.
0: Ναι, μισό λεπτό, κύριε Σαριγιάννη. Οπότε, ναι. Πώς προστατευόμαστε από ένα τέτοιο συμβάν?
2: Με το να μην εκτεθούμε, που σημαίνει.
0: Μα μέσα. Το να μην εκτεθούμε, τώρα αυτό είναι πάρα πολύ θεωρητικό από την άποψη. Όχι, δηλαδή, τι να κάνει ο κόσμος, να μείνει μέσα στο σπίτι του με κλειστά τα παράθυρα?
1: Για κάποιες μέρες, από ό,τι καταλαβαίνω, χρειάζεται.
2: Αν να μείνει μέσα στο σπίτι του με κλειστά τα παράθυρα, αν μπορεί να το κάνει, γιατί δεν χρειάζεται να βγει έξω. Αν δεν χρειάζεται λοιπόν να μην βγει έξω.
0: Ναι, δύσκολο, νομίζω το καταλαβαίνετε. Αυτό τουλάχιστον για το σύνολο του πληθυσμού.
1: Εκκληματιστικό.
0: Κάτσε να τελειώσουμε. Ναι.
2: Γιατί όσο θα μείνει μέσα στο σώμα κλιματιστικό με μόδα ανακύκλωση, να μην μπαίνει αέρας από έξω. Αυτό είναι η ιδέα. Αν υπάρχει δυνατότητα απολύμανση του αέρα με εξαιρετικέ απολύμανση, ακόμα καλύτερα. Και φυσικά και αν δεν υπάρχουν όλα αυτά, γιατί για να είμαστε ρεαλιστές, ανεμιστήρας με ένα μπολ παρά και μπροστά κάνει πολύ καλή ατμόσφαιρα εσωτερικά από όψη ψήξης. Άρα λοιπόν υπάρχουν λύσεις μέχρι και όταν διαλύσεις. Αν τώρα πρέπει να βγούμε, εκεί φοράμε μάσκα FFP2, FFP3, η καμπανία 95, αυτές τις μάσκες
1: της υψηλής προστασίας
2: που φορούσαμε επί COVID. Και κάνουμε τη δουλειά μας όταν οδηγούμε, έχουμε το κλιματιστικό, το αυτοκίνητο, καταλαβαίνουμε τις θερμοκρασίες με θερμό πάλι ανακύκλωσης, αλλά κάνουμε αυτό που μπορούμε για να μειώσουμε την πιθανή δόση θα πάρουμε αν εισπνεύσουμε τον αέρα μας όλα στα ματήρια. Τώρα, αν χρειάζεται, που θα χρειαστεί να πλύνουμε τις αυλές μας και τα λοιπά από καΐδια, ας το κάνουμε με νερό χαμηλή σχετικά πίεσης, ώστε να μην λυθούν στα γονίδια που θα επανεωρήσουν τα σωματίδια στον αέρα, θα σηκώσουν στον αέρα και θα μεγαλώσουν την πιθανότητα να τα εισπνεύσουμε, και ας φοράμε γάντια για να μην τα κουμπίσουμε στη διαδικασία αυτή.
0: Κάπου διάβασα, κύριε Σαργιάννη, ότι έχει, λέει, μετακινηθεί, έχει ταξιδέψει τουλάχιστον 20 χιλιόμετρα από το σημείο της πυρκαγιάς. Και ότι έρχεται σιγά σιγά και προς την Αθήνα. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο γενικότερα, αυτό το τοξικό νέφος να επηρεάσει και άλλες περιοχές με την ίδια ένταση που θα επηρεάσει εκ των πραγμάτων, όπως μας είπατε, την περιοχή εκεί του Ωραιοκάστρου?
2: Όχι. Η πιθανότητα να το επηρεάσει με την ίδια ένταση, η απάντηση είναι όχι. Στο συνήθως ερώτημα, ας το πάρουμε ανά τμήμα. Ναι, μπορεί να πάει μακριά, μπορεί να φτάσει ακόμα και στην Αθήνα. Διάβασα αυτό το ράδι ότι η Μετεωρολογική Υπηρεσία είδε αυξήσεις στη σωματεία, και εγώ τα είδα, τις δικές μου μετρήσεις στην περιοχή της Αθήνας, στα Ρωματεντάνε, στα λοιπά, που μπορεί να οφείλεται στην κίνηση του νέφους αυτού, το οποίο φυσικά όταν έθεσε στην περιοχή των Αθηνών ήταν πάρα πολύ διαχυμένο. Δεν ήταν πια ένα νέφος, μια γραμμή, ήταν, αν θέλετε, μια μεγαλύτερη θολότητα στην ατμόσφαιρα. Αυτό σημαίνει μικρή συγκέντρωση σωματιδίων από την περιοχή, και άρα η πιθανότητα διακινδύνευσης είναι πολύ πολύ χαμηλή. Αντίστοιχα, βέβαια, το ίδιο πράγμα ισχύει τώρα και για την περιοχή εκεί στο Ωραιόκαστρο. Η αλήθεια είναι ότι όσο μειώνεται η ένταση της έκκλησης των αερίων και αντίστοιχα των σωματιδίων από την πυρκαγιά, τόσο μειώνεται η ένταση, η δόση που παίρνει και ακόμα και άνθρωπος που μένει δίπλα.
1: Αν έβρεχε θα βοηθούσε?
2: Αν έβρεχε θα ήταν λύση, γιατί θα έρθει να σωματίδει αυτός ο έδαφος. Αυτό σημαίνει ότι έπρεπε η έκκληση να γίνει με τους όρους που σας είπα προηγουμένως, δηλαδή να γίνει προσεκτικά. Αλλά αν έβρεχε θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο αυτή τη στιγμή. Ξαναλέω, αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι καλύτερη. Την παρακολουθούμε, έτσι, δεν είναι κάτι το οποίο μας ξεφεύγει, αλλά και η αλήθεια είναι ότι το κρίσιμο είναι να σβηστεί πλήρως η πυρκαγιά αυτό.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σαργιάννη.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο. Έχουμε και άλλη συνεδευξούλα.
0: Ναι. Να ασχοληθούμε λίγο με τι γίνεται με τις παραλίες μας, με τις θάλασσες. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Βαρελίδη.
1: Πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Πάρκιο Σίνεμα Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σίνεμα, με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο, οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες εμπνευσμένες από τον βυθό της θάλασσας. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς του καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις τη θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr θα βρεις το πρόγραμμα προβολών και θα έχεις την ευκαιρία να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.
0: Πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία της πρώτης εκπομπής της εβδομάδας, κυρία Κασίμη, παρακαλώ. Right.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
10: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
11: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
10: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο.
13: Το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης, ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα.
1: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.

0: κάνουν μετά τις αναλύσεις με τη μεθοδολογία που πρέπει και να εφαρμόζουν πλήρως το παράρτημα της σχετικής οδηγίας, το οποίο είναι πάρα πολύ αναλυτικό ως προς το τρόπο με τον οποίο παίρνεις τα δείγματα, τον τρόπο με τον οποίο κάνεις τις αναλύσεις και τον τρόπο με τον οποίο μετά αξιολογείς τα αποτελέσματα των...
1: Ναι.
2: Μία πρώτη θερμή παράκληση, κύριε Βαρελίδη. Αν μας μιλάτε μέσω ανοιχτής ακρόασης, βγάλετε το hands free ή επενεργοποιήστε την ανοιχτή ακρόαση να μας μιλάτε απευθείας από το τηλέφωνο, από τη συσκευή, για να έχουμε καλή γραμμή σας, παρακαλώ πολύ.
0: Τώρα με ακούτε καλύτερα.
2: Τώρα σας ακούμε καλύτερα. Άρα λοιπόν υπάρχουν πιστοποιημένες μέθοδοι, τις οποίες εσείς φιλοξενείτε στους επίσημους ιστότοπους του Υπουργείου και μπορούν οι πολίτες να ενημερωθούν. Αυτή η έκθεση που κυκλοφορεί.
1: Του οργανισμού του ΠΑΚΟΕ δεν είναι κρυφό. Ναι. Παντού κυκλοφορεί. Και χρόνια δεν είναι φέτος μόνο.
2: Ναι, γιατί δείχνει αντίθετα αποτελέσματα.
0: Προσέξτε, το ΠΑΚΟΕ κάνει αυτή τη δουλειά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εγώ αυτό που έχω να πω και νομίζω ότι οι ακροατές μπορούν να καταλάβουν ότι το ΠΑΚΟΕ, όπως και οποιοδήποτε άλλος, αν θεωρεί ότι

0: κάνει είναι σωστές,
1: ναι,
0: θα μπορούσε να συμμετέχει σε αυτούς τους διαγωνισμούς που γίνονται από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις, να έχει αναλάβει επίσημα την διεξαγωγή αυτών των μετρήσεων και να υπάρχει διαφάνεια στον τρόπο με τον οποίο γίνονται αυτές οι μετρήσεις και να συμπεριλαμβάνονται στα επίσημα αποτελέσματα της ελληνικής πολιτείας που αποτυπώνονται στην ιστοσελίδα που διατηρείται στη σελίδα του Υπουργείου του Περιβάλλοντος.
1: Ναι, αλλά ναι, κύριε Βαρελίδη, συγγνώμη, επειδή αυτό είναι ένα ζήτημα που αφορά όλους τους κατοίκους του Λουκανοπεδίου αλλά και τους τουρίστες και αναπαράγεται. Αν όντως εσείς λέτε ή αφήνετε να εννοηθείτε ότι δεν είναι αξιόπιστοι οι έλεγχοι, γιατί πραγματοποιούνται, ποιος ελέγχει την οργάνωση?
0: Το γιατί πραγματοποιούνται θα πρέπει να ρωτήσετε, και γιατί βγαίνουν αυτά που βγαίνουν θα πρέπει να ρωτήσετε.
1: Ναι, αλλά εσείς είστε η πολιτεία, κάποιος πρέπει να ελέγχει.
0: Θα πρέπει να ρωτήσετε το ΠΑΚΟΕ και όχι εμένα. Υπενθυμίζω πάντως ότι πέρυσι αρκετοί δήμοι είχαν στραφεί εναντίον του ΠΑΚΟΕ δικαστικά. Αλλά βέβαια ξέρετε ότι δυστυχώς οι ρυθμοί της ελληνικής δικαιοσύνης είναι τέτοιοι που αυτό είναι κάτι το οποίο θα εκδικαστεί.
2: Θέλετε, ναι,
0: σε 5 χρόνια και είναι πιθανό, και είναι πολύ πιθανό ότι δεν θα υπάρχει κανένα αποτέλεσμα λόγω αμφιβολιών. Αλλά πάντως.
2: Θέλετε να μας πείτε
0: μισό λεπτό
2: κύριε Βαρελίδη, θέλετε να μας πείτε λοιπόν ότι υπάρχει ένας οργανισμός αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα που δημοσιεύει στοιχεία που λέει παραδείγματος χάρη ότι η τάδε παραλία στο Πορτοράφτη είναι γεμάτη κολοβακτηρίδια και καλό είναι να μην πάτε να κολυμπήσετε. Και στη διπλανή παραλία, η διπλανή μάλλον παραλία μπορεί να έχει γαλάζια σημαία. Αυτό από μόνο του δεν έχει καμία μα καμία απολύτως λογική. Και η πολιτεία αντί να προστατεύσει τους πολίτες και να ξέρουν τι ακριβώς γίνεται.
1: Αν είναι όντως έτσι.
2: Αν είναι όντως έτσι.
0: Η πολιτεία ασφαλώς προστατεύει τους πολίτες και γι' αυτό έχει το επίσημο σύστημα μετρήσεων, το οποίο αποτυπώνει την πραγματικότητα όπως αυτή ισχύει σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, όχι την ελληνική, την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Επομένως, νομίζω ότι ο πολίτης θα πρέπει να εμπιστεύεται την ελληνική πολιτεία, δεν είναι η κυβέρνηση που κάνει τις μετρήσεις, δεν έχει λόγο η κυβέρνηση για το αν μια παραλία είναι καλή ή όχι, δεν είναι θέμα κομματικό, είναι θέμα δημόσιας υγείας και ασφάλειας για τους πολίτες. Επομένως θα πρέπει να εμπιστεύεται τα επίσημα όργανα της πολιτείας και γι' αυτό υπάρχει η σχετική ιστοσελίδα για να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια.
2: Επισήμως λοιπόν και όσον αφορά στα δικά σας τα στοιχεία και να μείνουμε στα επίσημα στοιχεία για να εφησυχαστεί και ο κόσμος. Σε τι επίπεδο, σε τι ποσοστό βρίσκεται η καταλληλότητα των παραλιών στο λεκανοπέδιο της Αττικής, κύριε Βαρελίδη?
0: Είναι σε εξαιρετικό επίπεδο. Αυτό δεν είναι φετινό, είναι κάθε χρόνο.
2: Μάλιστα.
0: Κάθε χρόνο τα επίπεδα γενικά στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά και στην πραγματικότητα είναι πολύ καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου αν πηγαίναμε και μάλιστα σε πιο αυστηρά κριτήρια, γιατί εμείς ήμασταν από τις χώρες που θέλαμε αυστηρότερα κριτήρια στην οδηγία, νομίζω εκεί η σύγκριση θα ήταν ακόμα πιο καταλυτικά υπέρ της χώρας μας.
1: Απλώς μόνο την ιστοσελίδα που μπορεί να βρει ο κόσμος να μας πείτε της παραλίας.
0: Αν γκουγκλάρετε ύδατα κολύμβησης, ποιότητα υδάτων κολύμβησης, θα σας βγάλει. Είναι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2: Κύριε Βαρελίδη, το επόμενο μας ραντεβού θα είναι για τη Λειψιδρία και όλο αυτό το πρόγραμμα το οποίο έχετε εκπονήσει σας το προαναγγέλουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας, να είστε καλά.
0: Γεια σας.
2: Άρα θα έρθει άφοβα να κάνουμε μπάνιο στο Πορτοράφιο. Τελείωσε. Δεν το συζητάμε τώρα αυτό.
1: Μα γι' αυτό δεν έρχομαι, δεν νομίζεις?
2: Είμαι σίγουρος. Ένα τσούπ είναι μωρέ. Αμάν το έχετε κάνει ολόκληρο ζήτημα.
1: Τα κολοβακτηρίδια με εμποδίζουν.
2: Αυτό. Πρέπει να κλείσουμε, κύριε Σαπρανίδη, τώρα που ξεκινήσαμε και πήραμε
1: τώρα. Τώρα είμαι έτοιμη να πάω για μπάνιο.
2: Μετά από τρεις ωρίτσες και μας λες. Τέλος
1: μια προθέρμανση.
2: Δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά τα πράγματα. Δεν θα μας φημώσετε εσείς. Λοιπόν, πρέπει να αφήσουμε το ραδιοθάλαμο του Real FM στο Dynamic Duo του σταθμού μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Γίνεται ένας πανικός.
3: Energy 94,2.
4: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια ήδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
5: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
7: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
8: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή, μου γκρίζει. Ζορίζεται, έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
9: Η ώρα είναι 8 και η παρέα λέει...

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Energy. 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι Σολομού της Χούσα είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
5: Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
6: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
7: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
6: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
7: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
6: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
7: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
6: Τηλέφωνο 26410 58 314.
7: Και στο trichonidatravel.gr.
6: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410 26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
9: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και αυθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
10: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα.
11: Κάθε ώρα
10: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
11: Energy.
10: 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
2: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
1: Προσλαμβάνεστε.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
5: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
6: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
5: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
6: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
5: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301891 και στο mechanica.pavlate.gr.
7: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Αθέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
8: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
9: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
10: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
11: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
12: Η ώρα είναι 9. Δυναμώνουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.

πιο πολύ σ' αγαπώ. Γιατί με σένα, με σένα, με σένα μορφαίνω κι εγώ. Κι όλος ο κόσμος μοιάζει κάτι μαγικό. Όταν στα χέρια μου μέσα

0: Energy. 94,2. Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια του σκύλου σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
1: Η Φαντό. Όλα τα επώνυμα μπραντς για το σπίτι. Das, Polo, Gilaros, Downtown, Παλαμαϊκή, Gabel. Δώρα γάμου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ. Σετ πετσέτες της Gilaros από 19 ευρώ. Σετ σεντόνια βαμβακερά ημίδιπλα από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκά είδη Φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, ταπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων, σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκά είδη Φαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23666.
2: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
3: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
4: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κτέο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
5: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
4: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
5: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
4: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
5: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
4: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
1: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
6: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
7: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
8: Επιμένουμε.
7: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
8: Υπερέχουμε.
7: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
8: Ξεχωρίζουμε.
7: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
8: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
7: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
8: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
7: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
8: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
9: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρύσταλλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγόνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρύσταλλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρύσταλλα Καψάλης Χρήστος. Γιανούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

0: να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα γελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
2: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
3: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
2: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
3: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
2: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
3: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
2: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
3: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
2: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25-25-7.
4: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
5: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.
6: Τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Real FM. Η ώρα είναι 10.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού.
17: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και απαγείωση αναργύρωση ως Εγάλαιο στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Συγκρού. Καθυστερή σημειώνονται ανατμήματα σε Κηφισίας, Μεσογείων, Αθηνών, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Ζεφύρι έως Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Πολύ ψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Το τελευταίο 48 ώρο εκδηλώθηκαν συνολικά 96 αγροτοδασικές φωτιές σε όλη τη χώρα. Μόνο σε διάσπαρτες εστίες και η πυρκαγιά στη Μανδρατική, ενώ στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής για τυχόν αναζωπυρώσεις. Σε ισχύ είναι και κυκλοφορικές ρυθμίσεις στην Παλαιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί σε 11 παρατέταρτο το πρωί στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φωτιάς στην περιοχή. 21 άτομα έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής κατά τη διάρκεια επιχείρησης έρευνας και εντοπισμού στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του ορμού Ισιδόρου στη Σάμο μετά την αποβίβαση μεταναστών από Λέμβο σε βραχώδη ακτή. Περισσότερα στο emikos.gr. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας θα διεξαχθεί σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ αύριο και μεθαύριο στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τον Ταγί Περτογάν καθώς και με τους ομολόγους του από Ουκρανία και Συρία. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν τα ξημερώματα σε νέα πυραυλική επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές.
10: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Στα πρώιμη τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου προκρίθηκαν Αγγλία και Νορβηγία, οι οποίες θα αναμετρηθούν στις 12 του μήνα. Η Αγγλία απέκλεισε με 3-2 το Μεξικό και η Νορβηγία νίκησε με 2-1 τη Βραζιλία. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα έχουμε 6 Ιουλίου.
0: Κατά καλό καιρό, δεύτερη εβδομάδα του Ιουλίου και θα είμαστε εδώ μαζί μέχρι τις 12 στο ένα μικρόφωνο. Ο κύριος Νίκος Ρογκάκος δεν είναι.
1: Μεγαλώνοντας θα γίνει ο Νίκος Ρογκάκος.
0: Πάει, ο κύριος έχει πάρει την άδειά του, ο κύριος Νίκος Ρογκάκος, ο κύριος Γιώργος Παγάνης που θα είναι μαζί.
1: Ρίτσα Μπιζόγλη, εδώ είναι στην ουσία με φιλοξενεί. Και όχι στην πραγματικότητα δηλαδή. Με φιλοξενεί για πόσο, για 2-3 εβδομάδες.
0: Ναι, έχει πάρει την άδειά του ο Νίκος να ξεκουραστεί λιγάκι, να ανανεωθεί. Πόσο να ανανεωθεί, αναρωτιόμαστε όλοι πάντα. Θα είμαστε λοιπόν εδώ μαζί για τις επόμενες 2 ώρες. Μαζί μας εδώ στο στούντιο είναι η Κατερίνα Βουτσά. Εάν καλέσετε στο 211-200-8200 θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Μπορείτε πάντα να στέλνετε mail στο studio@papakirialfm.gr. Τα κλειδιά της εκπομπής έχει η Δήμητρα Πανανού και η Εύη Τασιόπουλου. Πώς το πάμε, πού θες να ξεκινήσουμε?
1: Από πού θες?
0: Τι να πιάσει και τι να αφήσεις?
1: Να πω μόνο ένα πράγμα, ναι. Εκτός ημερήσιας διάταξης. Χθες, επειδή επέστρεψα από τη Πελοπόννησο βράδυ αργά, ένα θεματάκι το οποίο κάπως πρέπει να το δει, δεν ξέρω τώρα, οι αρμόδιες αρχές ενδεχομένως. Εκεί στους Αγίους Θεοδόρους μέχρι τα Μέγαρα που γίνονται έργα, δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα μπορούν να κάνουν κάποιες παρεμβάσεις. Δεν είναι κανονικό πράγμα. Κυρίως οι εκδρομές οι οποίοι φεύγουν για ενδεχομένως κοντινούς προορισμούς στην Αττική και οι υπόλοιποι βέβαια μπορεί να έχουμε να κάνουμε 2 ώρες, 2.30.
0: Εννοείς ότι τα έργα έχουν στενέψει, ας πούμε, το δρόμο?
1: Όχι,
0: αρκετά.
1: Λέω ότι χρειάζεται εκεί κάποιες παρεμβάσεις.
0: Ναι.
1: Κυκλοφοριακές, τροχονομικές, δεν ξέρω με ποιο τρόπο πάντως. Αν είναι να κυλήσει έτσι το καλοκαίρι, λέω ότι θα υπάρχει οργή.
0: Έχουν μειωθεί οι λωρίδες σε κυκλοφορίες εκεί, είναι οι ίδιες?
1: Στενεύει λόγω του αριθμού των αυτοκινήτων και κάτι πρέπει να γίνει εκεί, γιατί γίνεται σιγά σιγά ένας κυφισός και πρέπει να το φτιάξουν. Επαναλαμβάνουν κόσμος ο οποίος φεύγει, έτσι. Δηλαδή είναι πάρα πολλοί οι οποίοι θα πάνε να κολυμπήσουν, να κάνουν Σαββατοκύριακο.
0: Κατά καλό καιρό είμαστε. Άμα δεν πάει τώρα ο κόσμος, πότε θα πάει?
1: Ας το δούνε κάπως.
0: Κλείνω την παρένθεση. Έχεις δίκιο.
1: Γιατί έτρεχα κιόλας για να μην φύγω Δευτέρα πρωί. Προλάβω να κάνω εκπομπή με την Ζώση, να έχω γυρίσει το βράδυ της Κυριακής.
0: Μην το χάσεις αυτό. Σε παρακαλώ, μην το χάσεις.
1: Ξεκίνα εσύ από που θες. Εγώ απλά θέλω να πω ένα πράγμα, μόνο ένα σχόλιο και πες εσύ ό,τι θες. 11 χρόνια πριν, την προηγούμενη Κυριακή, θυμίζω ότι ήμασταν σε ένα δημοψήφισμα.
0: Της 5ης Ιουλίου, λες τώρα.
1: Μάλιστα. Ναι. Με ένα δημοψήφισμα με πάρα πολύ διχασμό. Και επειδή βλέπω διάφορους και διάφορες
0: λάθη. Ο διχασμός παραμένει ζωντανός, ωραιότατος.
1: Να τον αναβιώνει τον διχασμό. Δεν βγήκε τίποτα καλό από τον διχασμό. Απλά το θυμίζω. Και αυτοί που ωφελούνται, ωφελούνται πρόσκαιρα με τα κόμματα, τα κομματίδια ή τις κομματάρες.
0: Ναι, εντάξει.
1: Όσοι επενδύουν στον διχασμό, εννοώ.
0: Αλλά έχει επενδύσει πολύ κόσμο στον διχασμό.
1: Ναι, απλά το βάζω σαν.
0: Και συνεχίζει να επενδύει. Έτσι, ναι. Δεν είναι. Λοιπόν, να πάμε λίγο νομίζω από τις φωτιές μεγάλες που είχαμε χθες. Έχουμε αυτή τη μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο. Φαίνεται ότι θάβουν αυτές τις εστίες που είναι τώρα. Κάνουν κάτι επιχωματώσεις, γιατί εκεί στο εργοστάσιο ανακύκλωσης δεν μπορεί να σβήσει αυτή η φωτιά όταν μιλάμε για εργοστάσιο ανακύκλωσης. Το θέμα βέβαια είναι τι θα γίνει με το νέφος. Που έχει φτάσει μέχρι τη Θεσσαλονίκη, είναι 20 χιλιόμετρα νέφος. Είναι τοξικό νέφος. Έχουν καεί πλαστικά, έχουν καεί λάστιχα. Δεν είναι μόνο χαρτί.
1: Ναι. Ένα καλοκαίρι πάρα πολύ δύσκολο, όπως και τα προηγούμενα. Θυμίζω ότι βρισκόμαστε περίπου ένα χρόνο από την πλήρη εφαρμογή του προγράμματος Αιγής. Ένα πρόγραμμα το οποίο δίνει στην Ελλάδα μια δυνατότητα που ποτέ στο παρελθόν δεν είχε. Με ένα συνδυασμό μέσων κατάσβεσης, με δορυφορική επίβλεψη. Νομίζω ότι σε κάποιο βαθμό ήδη αξιοποιείται το πρόγραμμα αυτό. Όμως. Είναι πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Πρώτον, σε επίπεδο οργάνωσης εννοώ της πολιτείας. Και δεύτερον, λίγο να σταματήσουν αυτές οι ανακοινώσεις του τύπου υπάρχει από πίσω κάτι, γιατί κάποιοι βάζουν τις φωτιές γιατί θέλουν να ωφεληθούν. Βλέπω και ανακοινώσεις από κόμματα και στη συνέχεια προκύπτει ότι ήταν ένας κύριος ο οποίος κρογός πινιάριζε με το αυτοκίνητό του, τι έκανε εκεί με τις ζώδες του.
0: Τι να κάνουμε.
1: Ο άλλος κάπνιζε και πέταξε το τσιγάρο.
0: Και έκαψε 2 ανθρώπους, ωραιότατα.
1: Λίγη ψυχραιμία.
0: Δεν είναι κακό να πετάμε το τσιγάρο και μες στο τασάκι του αυτοκινήτου, βέβαια. Δεν είναι κακό αυτό να το πετάξει και μέσα στο. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο να πετάξει στη γόπα με την κάφτρα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και να κάψει πατέρα γιο. Δεν είναι κακό.
1: 4-5 μποφόρ έξω. Αν το πετάξει το τσιγάρο, λίγη ενσυναίσθηση θέλει.
0: Και στην Ινώη εχθές που έπιασε αυτή τη μεγάλη φωτιά, γιατί έπιασε εκεί στο δρόμο τη. Παλιά Εθνική έπιασε και ανέβηκε η φωτιά προς τα πάνω. Mm-hmm. Βγήκε ο Δήμαρχος, δεν βγήκανε δηλαδή κάτοικοι και είπε ότι πέρασε ένας άνθρωπος και πέταξε κάτι. θεωρούν ότι πέταξε ένα τσιγάρο.
1: Και να σου πω και κάτι, γιατί να μην.
0: Δεν πιάνουν έτσι μόνες τους οι φωτιές. Πιάνουν και κάποιες μόνες τους, ναι. Αλλά οι περισσότερες κάποιος τις βάζει, ένα ανθρώπινο χέρι.
1: Να το πάω και εκεί που πρέπει να το πάω, κατά την μου. Ούτε ήταν η προετοιμασία φέτος με τα. Πώς το λένε,
0: με τα οικόπεδα.
1: Με τα οικόπεδα αυτή που θα έπρεπε να είναι. Και πρόσεξε, δεν αναφέρουμε στους ιδιώτες. Εγώ ξεχωρίζω και την περιφέρεια και τις κεντρικές υπηρεσίες. Γιατί όταν υπάρχουν, ρίτσα μου, νησίδες, ή όταν υπάρχουν αλσίλια, ή όταν υπάρχουν, αν θες, κομμάτια δρόμου όπου βλέπεις ότι είναι μια μικρή σαβάνα και ενίοτε και ξηραμένη κιόλας, δεν μπορεί να κατηγορήσεις ούτε την Πιζούλη, ούτε τον Παγάνη, ούτε τον κόσμο που μας ακούει.
0: Όχι, όχι, συμφωνώ.
1: Για μέλια.
0: Γενικά δεν μου αρέσει και αυτό που, όπως είπες πολύ σωστά, δεν μου αρέσει να κατηγορεί κανείς κανέναν. Ωστόσο, λέμε ότι σε συνθήκες με 5, 6, 7 μποφόρ δεν βάζεις να. Όπως ο άλλος που έβαλε ψισταριά. Έβαλε ψισταριά να ψήσει μπριζόλες πρωινιάτικα ή μεσημεριάτικα με 7 μποφόρ. Δεν το κάνεις αυτό. Δεν σπινιάρεις όπως σπινιάρω 76χρονος να γίνουν οι σπινθήρες, να γίνει αυτό που έγινε. Και δεν πετάς στη γόπα σου να κάψεις τους δύο ανθρώπους πατέρα και γιο.
1: Και δεν βγαίνεις αν είσαι πολιτικός αρχηγός, κυρία ή κύριος, να πεις ότι από πίσω κάτι άλλο κρύβεται. Κάτι άλλο κρύβεται. Περίμενε όμως να βγει και ανακοίνωση από το πυροσβεστικό σώμα.
0: Το ανακριτικό.
1: Και μετά κάνεις ανακοίνωση που θέλεις.
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Το ανακριτικό. Ένα κομμάτι λοιπόν είναι οι πυρκαγιές, τις οποίες ήδη έχουμε ξεκινήσει. Η πρώτη δασική ήταν επί της ουσίας. Στην Νόη. Α, πόσο θυμάμαι τώρα τόσο σε τέτοιο μέγεθος.
1: Θα είναι δύσκολο το καλοκαίρι. Εγώ θεωρώ δεδομένο ότι θα έχουμε πολλές φωτιές.
0: Θα είναι δύσκολο και εμείς δεν είμαστε και πολύ ευέλικτοι ως άνθρωποι. Εντάξει. Δεύτερο κομμάτι, νομίζω πολύ σοβαρό, θα το βρούμε μπροστά μας μέχρι την Τετάρτη, Γιώργο, είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ.
1: Πάμε τώρα εκεί.
0: Στην Κωνσταντινούπολη.
1: Ωραία. Από ό,τι ακούω θα πάει ο Πρωθυπουργός, νομίζω την Τρίτη θα πάει. Και διαβάζω επίσης ότι δεν έχει βρεθεί χρόνος για τη συνάντηση με τον Ερντογάν, που ούτως ή άλλως ο Ερντογάν είναι ο οικοδεσπότης εκεί.
0: Πρόσεξε, κοίταξε να δεις τι λένε. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης λένε ότι υπάρχει σύνοδος και υπάρχει και μια σύνοδος μέσα στη σύνοδο. Mm. Είναι η σύνοδος των διμερών επαφών. Κατάλαβες τι λέει. Αυτό που λες εσύ, ότι θα γίνουν τόσες διμερείς επαφές που είναι μια άλλη, δεύτερη σύνοδος. Ναι. Νομίζω ότι μπορεί και να τον δει.
1: Εντάξει, η σύνοδος αυτή νομίζω ότι οργανώνεται και ποντάρει πάρα πολύ εκεί ο Ερντογάν. Δεν σε διάβαζα, λέει, στα έργα τα οποία έχουν κάνει γύρω-γύρω. Έχουν
0: καλά, ρε παιδάκι μου. Εντάξει.
1: Πρόσεξε,
0: 32 γίνει... ηγέτες κρατών μελών του ΝΑΤΟ θα είναι.
1: Γύρω από τη σύνοδο θα οργανώσουν οι Τούρκοι, λέει, μια έκθεση όπου θα πουλάνε την πραμάτια τους. Όπου πραμάτια είναι τα προϊόντα της πολεμικής βιομηχανίας.
0: Παζάρι, λες, δηλαδή.
1: Θα κάνουν κανονική δουλειά. Κυρίως με τα ντρόνους και τα συνάφη.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό που εγώ καταλαβαίνω είναι ότι ο Ερντογάν μπαίνει σε μια διαδικασία να αποδείξει στους Ευρωπαίους και στους Αμερικανούς ότι κοιτάξτε, εγώ εδώ πέρα έχω το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ.
0: Ναι.
1: Εμένα με χρειάζεστε.
0: Έχει και του S400 όμως μαζί με το δεύτερο στρατό.
1: Εδώ τώρα επειδή.
0: Δηλαδή έχει κάνει και αυτή την γκάφα. Εντάξει,
1: επειδή μα πουλάνε την πολυδιάστατη πολιτική του Ερντογάν και εδώ
0: τους
1: μέσα. Στην Ελλάδα,
0: ναι.
1: Πόσο πολυδιάστατη κάνει. Κατά την ταπεινή μου άποψη, ο Ερντογάν προσπαθεί από τότε που πήρε του S400 να διορθώσει τα λάθη.
0: Ναι.
1: Αυτό προσπαθεί να κάνει. Και σήμερα ακόμα. Αυτό το λάθος προσπαθεί να διορθώσει.
0: Ακριβώς. Έχει και αυτό δηλαδή. Βέβαια να πούμε ότι πάει ο Τραμπ. Τον έπεισε, είναι φίλος του. Δεν ξέρω, θα του δώσει κάτι, δεν θα του δώσει τίποτα, θα πει καλά λόγια μόνο. Είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που θα πάει εκεί μετά το 2009. Ο τελευταίος δηλαδή ήταν ο Ομπάμα.
1: Θα του δώσει τους κινητήρες για τα ΚΑΝ, τα τουρκικά αεροπλάνα, αεροσκάφη.
0: Τα οποία οι Τούρκοι λένε ότι είναι πέμπτης γενιάς. Αλλά...
1: Ναι, και τα οποία είναι δικά τους, αλλά είναι ολό δικά τους. Αλλά αν δεν έχουν αμερικανικούς κινητήρες, δεν μπορούν να πετάξουν αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα και δεύτερον, θα προσπαθήσει ο Τραμπ να δώσει και άλλα. Αλλά επειδή ο Τραμπ, ξέρεις, είναι businessman, όπως λένε και στο χωριό μου, στο τέλος της ημέρας θα κοιτάξει να δει τι ζημιά έχει υποστεί από αυτά τα δώρα που θέλει να κάνει μέσα στο κόμμα του και μέσα στις μετρήσεις. Γιατί ξέρεις ότι κάνουν οι Αμερικανοί, οι μετρήσεις που κάνουν είναι progressive και είναι daily μετρήσεις. Και αυτός έχει εικόνα στο τέλος της ημέρας, ή ξέρω εγώ το πρωί της επόμενης ημέρας, τι ζημιά έχει υποστεί.
0: Ναι.
1: Θα δει λοιπόν τι ζημιά του προκαλεί όλη αυτή η ιστορία και
0: γιατί
1: θα το ξαναδεί.
0: Σε διάμεσες, λες, ναι, αλλά νομίζω ότι δεν πολύ ασχολούνται οι Αμερικανοί, δηλαδή η Αμερικανική κοινή γνώμη με την Τουρκία. Με άλλα πράγματα ασχολείται και άλλα ήταν τα κριτήρια που τον ψήφισαν, το θυμάσαι
1: προφανώς,
0: καλά.
1: Προφανώς.
0: Ήταν η τσέπη του, ήταν η οικονομία, ήταν οι τιμές και αυτό το βρίσκουν μπροστά του.
1: Και αλλά... υπάρχει ένα φάκελο, Ρίτσα μου, από ό,τι έχω διαβάσει, ο οποίο βρίσκεται μόνιμα στο γραφείο του Προεδρού, είτε είναι πρόεδρο ο Ντόναλντ Τραμπ, είτε είναι ο Μπάιντεν, είτε είναι ο επόμενο ή η επόμενη. Ένα φάκελο, ο οποίο έχει μια μελέτη εκεί για το τι πρέπει να γίνει στην περιοχή, εκεί που μπορεί να σχηματιστεί κατά του Αμερικανού. Ένα Κουρδιστάν. Ένα Κουρδιστάν.
0: Α, μάλιστα.
1: Αυτά παγούν τα σχέδια όταν είμαστε φίλοι, όταν βγαίνει ένα πρόεδρο των ΗΠΑ που είναι φίλο με τον Ερντογάν και τον συμπαθεί και τον αγαπάει. Αυτά τα σχέδια παγούν, αλλά δεν εξαφανίζονται, ξέρω.
0: Όχι, υπάρχουν.
1: Υφίσταται.
0: Κρυώνει
1: πάντα
0: λίγο, αλλά
1: μπορεί να ζεσταθεί.
0: Μπορεί να ζεσταθεί, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Θα πούμε και για το Σαμαρά, αλλά νομίζω ότι πρέπει να δούμε λίγο τα τη κίνηση, γιατί εγώ αρκετή βρήκα σήμερα. Βέβαια, όχι ναι. Έχουμε Παναγιώτη Βολάνιο στα καλύτερά του.
1: Καλώ το να.
0: Με Σικάγο Μπούλ.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Ναι. Με Σικάγο Μπούλ.
1: Εσύ ποιο Σικάγο Μπούλ, Παναγιώτη.
2: Έχω δει το ντοκιμαντέρ
1: σαν περιγραφέ.
0: Ναι, γιατί εμεί το ζήσαμε, γι' αυτό λέει.
2: Δεν τα έχω ζήσει δυστυχώ αυτά.
0: Ναι, έλα Παναγιώτη, πε μα.
2: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο στο ύψο του Περιστερίου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στου δρόμου περιμετρικά του Συντάγματο και στη Σμάρνη σταδίου στην Ομόνια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο τη Κηφισία από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στου Αμπελοκήπου και στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη από το ύψο του Παπάγου. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προ Γλυφάδα τη Ποσειδόνο, στο παλαιό Φάλιρο και στο ρεύμα προ Πειραιά από το ύψο του Μοσχάτου, μέχρι του επίση μπλοκαρισμένου δρόμου γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και τέλο στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει 20-25 λεπτά από τον κόμπο Φιλή μέχρι τον κόμπο Κηφισία στο ρεύμα προ Αεροδρόμιο και 10-15 λεπτών καθυστερήσει από τον κόμπο Πλακεντία μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ακριβέστατο. Έχει ακόμα.
1: Και μπράβο σου, γιατί βλέπω την ώρα που τα λέγει, κοιτούσα εγώ το χάρτη εδώ πέρα. Είναι ακριβώς όπως τα είπε.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, φίλε.
0: Βέβαια, ο Τραμπ έκανε και μια παρέμβαση για το, στο Μουντιάλ. Το διάβασες. Μια ακύρωση. Δεν το έχω καθαρό. Ακύρωσε μια κόκκινη κάρτα ή ζήτησε την ακύρωση μια κόκκινη κάρτα στον Μπαλογκούν. Θα το δω, θα το δω. Θα το ξέρει καλύτερα ο Σταυρακάκης, δηλαδή πιστεύω να βγει.
1: Εντάξει, πάντως ξέρεις αν έχει τη δυνατότητα να το να δώσει αυτό.
0: Κατατεχθεί.
1: Νομίζω ναι. Αυτό θα το δώσει το τροπέο.
0: Σε τέλος, ε.
1: Και άμα το πάρει, μπορεί, αν του υποσχεθούν ότι θα το πάρει και για μια μέρα στο Λευκό Οίκο, μπορεί να το πάρει.
0: Άμα τον πάρει για μια μέρα στο Λευκό Οίκο και εμένα μου πάρει στο Λευκό Οίκο, το ίδιο θα κάνω. Λοιπόν, να πούμε το τρίτο. Είπαμε δεύτερο θέμα, είπαμε και το ΝΑΤΟ. Νομίζω το τρίτο ήταν η παρέμβαση Σαμαρά. Στα social media.
1: Να με.
0: Εγώ
1: καινοτόμα για το Σαμαρά, πιστεύω.
0: Αυτό σου λέω. Δεν το έχω. Και η εικόνα διαφορετική δεν είναι, βρε Γιώργο. Τόσα χρόνια είμαστε σε αυτή τη δουλειά. Εμείς δεν τον έχουμε δει τον Άντωνη Σαμαρά. Έτσι χαλαρώνα.
1: Εξαιρετική εικόνα. Να πω κάτι. Γιατί έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, οπότε τώρα έχει αποχαρακτηριστεί. Οπότε
0: έχει αποχαρακτηριστεί για να σε ακούσω.
1: Να το περιγράψω. Ναι. Από πολλά χρόνια μου λέγε κάποιος από τους συνεργάτες του ότι ήταν ακόμα πρωθυπουργός.
0: Α, μάλιστα. Ναι.
1: Ότι γινόταν μια συζήτηση, ρε παιδί μου, είχαν ξεκινήσει δημοσκοπήσεις, εκεί πρέπει να ήταν γύρω στο 2014. Βλέπανε ότι ήταν μπροστά ο Τσίπρας, βλέπανε ότι ήταν σε μια υποχώρηση. Και κάποιοι του λέγανε ότι πρόεδρε, να δούμε λίγο την επικοινωνία, να δούμε τι θα κάνουμε. Και τους έλεγε, σύμφωνα, επαναλαμβάνω με περιγραφές, ότι εμένα με ενδιαφέρει να σώσει τη χώρα και δεν ασχολούμαι με την επικοινωνία.
0: 12 χρόνια πίσω τώρα μου λες, 11-12 χρόνια.
1: Χθες ασχολήθηκε με την επικοινωνία όμως.
0: Και
1: ο κύριος Σαμαράς.
0: Διαφορετικά, δηλαδή. Φαινόταν ότι είχε γίνει δουλειά, ότι ο ίδιος, έτσι όπως τον ξέρουμε εμείς, όσοι τον έχουμε παρακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια σε αυτή τη δουλειά, ήταν χαλαρός.
1: Ναι, δύο παρατηρήσεις.
0: Ήταν άνετος.
1: Η πρώτη παρατήρηση. Καταλαβαίνω ότι πάει σαν το πόλεμο. Δηλαδή, νομίζω στο βαθμό που κατάλαβα το βιντεάκι αυτό, του άρεσε κιόλας.
0: Είναι πολιτικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αυτό το πόλεμο σημαίνει θα είναι το TikTok, θα είναι το YouTube, λέω πλατφόρμες τώρα.
0: Ναι, α, ναι, ναι.
1: Πάντως από ό,τι καταλαβαίνω έτσι θα το πάει. Δεν πάει σε τακτική αντιμετώπιση. Θα πάει να βρεθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία να χτυπηθεί στην παρούσα φάση προγραμματικά.
0: Ναι.
1: Υπόνοιες πολιτικής είχε το βιντεάκι. Δεν είχε πολιτική όμως.
0: Πώς
1: δεν είχε, όχι, δεν είχε.
0: Πώς δεν είχε. Αν κάνεις κόμμα πρόεδρε, θα πούνε ότι.
1: Αυτό τι είναι, πολιτική.
0: Δηλαδή να παράξει πολιτική,
1: όχι,
0: να καταθέσει μια πρόταση. Ενώ είσαι να βρει στα social media, δεν το κάνεις.
1: Ωραία.
0: Αυτό.
1: Λες, αναφέρεται σε 3-4 πράγματα.
0: Ναι.
1: Okay. Επιγραμματικά.
0: Άσε την τώρα Μπακογιάννη. Άσε αυτό το κομμάτι.
1: Αυτό δεν ήταν πολιτική, κατά μου.
0: Αυτό δεν ήταν πολιτική. Είναι κάτι άλλο. Είναι μια απάντηση που εκκρεμούσε.
1: Σε αυτά λοιπόν που αναφέρεται.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Ρωτάω. Ρωτάω. Ήταν ή δεν ήταν στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας το 19 και το 23.
0: Ήτανε. Αλλά διατύπωσε μια άποψη να μην προχωρήσουν παρακάτω.
1: Έτσι, ναι, τη διατύπωσε.
0: Ως πρώην πρωθυπουργός, λοιπόν, θεωρούσε αυτονόητο ότι θα τα δεχτούνε.
1: Όταν ήταν πρωθυπουργός, ο Σαμαράς περίμενε από κάποιον μέσα στη Νέα Δημοκρατία να του πει τι να κάνει.
0: Όχι, ρε παιδί μου, σου λέει όμως
1: εγώ. Εγώ ρωτάω. Περίμενε. Τον Καραμαλή, ας πούμε.
0: Είναι ένα παράπονο ότι δεν έδειξε κανείς σεβασμό σε αυτά που έλεγα και τώρα έχουν φτάσει στο 20%
1: με τα ποσοστά.
0: Είναι ένα παράπονο.
1: Αυτό το δέχομαι.
0: Τους έλεγα, παιδιά, μην το κάνετε αυτό, παιδιά, μην κάνετε υιοθεσία, παιδιά, μην κάνετε το άλλο.
1: Να με πάρει ο Μητσοτάκης ένα τηλέφωνο να συζητήσουμε.
0: Αυτό προφανώς. Που δεν έγινε ποτέ.
1: Στη διακριτική ευχέρεια του Μητσοτάκη.
0: Εννοείται και του κάθε πρωθυπουργού.
1: Και του κάθε πρωθυπουργού.
0: Ναι, ναι, εννοείται. Εννοείται.
1: Δηλαδή εδώ ο Μητσοτάκης έχει πετύχει ένα 41% στις τελευταίες εκλογές. Πιο πίσω είχε πετύχει ένα 38%.
0: Ναι.
1: Δεν έχει πετύχει ποσοστό αυτοδυναμίας.
0: Σου λέει όμως ότι εγώ.
1: Έχει πετύχει ποσοστό αυτοδυναμίας.
0: Επειδή έχω κυβερνήσει τη χώρα στα δύσκολα, ναι. Άκουσε με και εμένα.
1: Το δέχομαι αυτό που λέει.
0: Και βάζει ατζέντα συγκεκριμένη. Εθνικά.
1: Αυτή είναι η κριτική.
0: Ναι, αυτή είναι.
1: Αυτή ήταν. Εγώ περιμένω να ακούσω και άλλα πράγματα.
0: Και για τους μικρομεσαίους. Και αυτό το έχει ανεβάσει.
1: Ναι,
0: πολύ,
1: αυτό πάρα δεν ξέρω τώρα το. Αν.
0: Και αυτό το ανεβάζει. Θα μπει σιγά, σιγά, το Ταμείο Ανάκαμψη οι μικρομεσαίοι το λέει. Το
1: περιμένω
0: επαναφέρει.
1: Περιμένω περισσότερα όμως εγώ, Ρίτσακη. Δηλαδή περιμένω να κάνει μια ανάλυση. Να μας πει σε ποιους αναφέρεται.
0: Τα πράγματα. Εννοεί σε ποια πρόσωπα, σε ποιους υπουργούς
1: αναφέρεται. Γιατί έχω βαρεθεί. Το λέγα και χθες, προχθές στο Κουδαλάκι. Έχω βαρεθεί αυτή τη συζήτηση του τύπου τα καρτέλ. Οι ισχυροί.
0: Οι μεσάζοντες, τους ξέχασες.
1: Οι μεσάζοντες. Ωραία, το ονομάτε πόνιμα. Εταιρείες.
0: Απλώς θέλω να σου
1: πω. Μα τα πείτε εσείς, παιδιά.
0: Γιώργο, επειδή είμαστε και οι δύο, ας το πούμε έτσι, στην ευρύτερη επικοινωνία.
1: Ναι.
0: Σε τέτοια βίντεο δεν κάνεις. Κάνεις,
1: ναι, ρε, φίλε,
0: κάνεις
1: ναι.
0: Γρήγορα πραγματάκια, κάνεις. Δηλαδή.
1: Λατρεμένη μου ρίτσα. Εγώ το έχω βαρεθεί αυτό. Τα καρτέλ. Οι κακοί των καρτέλ. Μάλιστα. Ποιοι είναι αυτοί. Οι ναι. εταιρείες, πώς το λένε, οι οποίες έρχονται και δεν δίνουν, δεν μοιράζουν χρήματα. Μάλιστα, ποιες είναι οι εταιρείες. Ποιες είναι, ρε παιδιά. Ποιος είναι αυτός ο κακός ο οποίος κάπου μορφοποιείται σαν ένα
0: εσύ
1: σύννεφο,
0: το γενικά.
1: Σαν εφιάλτης και έρχεται. Ναι. Εκτός και αν εννοούμε ότι το πρόβλημα το έχει ο Μητσοτάκης προσωπικά. Ο κακός είναι ο Μητσοτάκης.
0: Αναλόγως ποιος κάνει την καταγγελία, ποιος κάνει τη δήλωση. Για κάποιους είναι προσωπικά ο Μητσοτάκης.
1: Ναι. Ο κακός είναι ο Μητσοτάκης.
0: Για κάποιους, αναλόγως ποιος κάνει τη δήλωση, έχει και το πρόσωπο απέναντί του. Μπορεί να είναι γενικό, δηλαδή απευθείας ναι. αναθέσεις έργων, γενική κατηγορία, mm-hmm. ή ειδικό.
1: Ωραία. Για τον Μητσοτάκη που είναι κακός. Η κυβέρνησή του δεν ήταν που επέλεξε την σύζυγο Φαραντούρη, διότι ακούω ότι είχε όλα τα προσόντα η κυρία για να υπηρετήσει
0: κυβέρνηση. Αυτό λέει ο κύριος Φαραντούρης, ότι είχε όλα τα προσόντα.
1: Όχι, το λένε και από την κυβέρνηση, από ναι. ό,τι ακούω και εγώ, ότι είχε προσόντα εξαιρετικά. Ως ναι. δημόσιος υπάλληλος, γιατί αν δεν κάνω λάθος, στην ΑΔΕ ήταν η υπηρετούσε η κυρία.
0: Ήταν στην ΑΔΕ. Ναι.
1: Βεβαίως τα χρήματα κατά τα οποία επίσης ακούσαμε. Είναι εξωφρενικά πολλά. Είναι προφανές ότι συναδελφοί της στο δημόσιο.
0: Είναι
1: αυτά δεν τα δίνουν ποτέ.
0: Ναι, έτσι, είναι ολόκληρο το εργασιακό το ποσό αυτό δηλαδή να το ακούσεις είναι εντυπωσιακό.
1: Αλλά επειδή ναι. μου εγώ δέχομαι, είναι μια θέση λέει με Μπελόνα School of Economics, με κάποια προσόντα που έχει κυρία. Τα
0: έχει,
1: οποία,
0: έχει. Μάλιστα, τα, οποία τα, τυπικά. Ναι, τα πτυχία της λες, τα τυπικά. Ναι, ναι, ναι. ναι.
1: Και έχει γίνει η επιλογή της, διότι θεωρήθηκε ότι για να μετατεθεί σε εκείνη την κρίσιμη θέση είναι αυτό που θα ήθελε η Ελλάδα. Να ρωτήσω κάτι. Εγώ βέβαια δεν είμαι ποτέ υπέρ της οικογενειακής ευθύνης και τσαντίζομαι όταν ακούω για οικογενειακή ευθύνη. Αλλά τώρα που ο κύριος Φαραντούρης έχει.
0: Παίζεται αυτό το
1: προσωπική...
0: εργάκι. Το εργάκι παίζεται της οικογενειακής ευθύνης.
1: Τώρα που ο κύριος Φαραντούρης έχει προσωπική εικόνα για την επιλογή της σύζυγου του ως της απολύτου, πώς να το πω τώρα, ταιριαστής, νόμιμης επιλογής. Ισχύει όλο αυτό το πράγμα που μας έχει πει, ότι πρόκειται δηλαδή για εγκληματική κυβέρνηση, ότι πρόκειται για ένα σύστημα. Ότι είναι ένα καθεστώς, ισχύει.
0: Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Α, εντάξει, οκ. Okay.
0: Νομίζω ότι ο καθένας που κάνει μια καταγγελία ή στηρίζει μια υπόθεση ξεχωρίζει τις υποθέσεις. Εσύ σου λέει ότι εδώ είναι μια νόμιμη πρόσληψη. Δεν ξέρω πώς θες να το πεις. Και εδώ είναι μια άλλη περίπτωση. Γιατί το.
1: Δηλαδή εδώ δεν είναι καθεστώς. Στην περίπτωση αυτή.
0: Σε αυτή την περίπτωση δεν είναι.
1: Α, δεν είναι.
0: Δεν είναι.
1: Σε όλα τα άλλα είναι, αλλά εδώ δεν είναι καθεστώς.
0: Ξέρετε. Ξέρετε okay. όταν πρόκειται περί αλήθειας. Δηλαδή, φαντάζομαι έτσι θα το λένε, δεν το λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Σου λέω πώς το σκέφτονται.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Αυτό είναι το τρίτο κομμάτι, δηλαδή ο κύριος Σαμαράς. Και μετά το τέταρτο, τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε την Κεντρική Επιτροπή, έτσι. Στο τέλος της εβδομάδας. Μην το ξεχνάς αυτό.
1: Τι έχουμε εδώ.
0: Την Κεντρική Επιτροπή.
1: Γιατί πήρα και ένα μήνυμα συγγνώμη από ένα φίλο και σχολιάζει τον.
0: Την καλημέρα μας, πες του.
1: Ναι, τον κύριο Σαμαράκη.
0: Ναι.
1: Λέει η λίστα βιντεάκι ότι η Νέα Δημοκρατία έπεσε από το 40 στο 20. Πρώτον, ναι. δεν έχει διαπιστωθεί στην κάλπη το 20. Δεύτερον, εδώ γίνεται κακός ο φίλος μου. Διαπιστώθηκε στην κάλπη το 18%. Για ποιον, λέει. Εντάξει, ναι, οκ. Okay.
0: Ναι, ναι. Energy 94,2.
3: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
4: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
5: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
4: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
5: Ξέρετε, δέχομαι βία. και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
4: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
3: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
4: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
5: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
6: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
7: Πάλι για τα φαγητά μας.
6: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
7: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
6: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
7: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
6: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
8: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας, ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
4: Αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία. Η ώρα είναι 10 και 30. κάθε ώρα.
9: Κάθε ώρα.
4: Είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
9: Energy.
4: 94,2.
10: Γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Μόνο σε διάσπαρτες εστίες και πυρκαγιά στη Μάνδρα, ενώ στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για τυχόν αναζωπυρώσεις. Πολύ ψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Περισσότερα στο real.gr. 21 άτομα έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής κατά τη διάρκεια επιχείρησης έρευνας και εντοπισμού στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδόρου στη Σάμο μετά την αποβίβαση μεταναστών από Λέμβο σε βραχώδη ακτή. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν τα ξημερώματα σε νέα πυραυλική επίθεση Ρωσίας στο Κίεβο, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές.
14: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
13: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 28 στη Θεσσαλονίκη, 30 στο Ηράκλειο.
15: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Πολύ αυξημένη στην Κηφισίας από Κατεχάκη ως Πανόρμου, ανατμήματα σε Βασιλίση Σοφίας και Αρδιτού και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Μεταμόρφωση, από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Δεύτερο ημίρο της εκπομπής. Έχεις κάτι στα χέρια σου?
1: Έχω στα χέρια μου, ναι.
0: Να είναι χρυσό.
1: Τι?
0: Να είναι χρυσό και να μου το δώσεις.
1: Να πούμε ότι έχουμε την Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση των ήχων. Γεια σας, Κατερίνα. Έχουμε την Αναστασία Κυρκελεζίου στο 211-200-8200. Παρακαλώ πάρα πολύ. Και την. Κάτσε, περίμενε. Δεν είναι και βουλικλώτη η Εύη? Και
0: η Εύη είναι. Η Εύη είναι υψηλή επιστασία.
1: Μπράβο, ναι, ναι. Και στούντιο papakirialfm.gr. Στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματα σας. Ούτως ή άλλως εδώ πέρα έχει γεμίσει το κατράν με μηνύματα. Και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Καλά, δεν τα λέω?
0: Σωστά τα λες. Έχεις πάρει το κολλάι μέχρι τις 12 θα είμαστε.
1: Ναι, ναι. Τι θες να πω τώρα, θες να μιλήσουμε?
0: Να ευχαριστήσουμε τον κόσμο καταρχάς για τα μηνύματα, γιατί με τον τρόπο του συμβάλλει έτσι κι αλλιώς στην εκπομπή. Πάντα, το δικό μου
1: μηνύματα.
0: Πάντα ο δικός μου υπολογιστής έχει ένα μικρό προβληματάκι.
1: Ο φίλος μας ο Δημήτριος, καλημέρα Μαρόκο. Έχει πάει Μαρόκο.
0: Μπράβο, καλημέρα. Καλά,
1: όχι, ρε, εσύ, δεν έχει πάει Μαρόκο.
0: Α.
1: Υποστηρίζει το Μαρόκο στο Μουντιάλ.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά παίζονται δηλαδή. Μπορώ εγώ, ας πούμε, αν ενδεχομένως ποντάρω και τα λοιπά, μήπως?
1: Γιατί, νομίζω ότι αν το κάνεις.
0: Πού είναι αυτός ο Σταυρακάκης επέρα?
1: Αν το κάνεις, νομίζω ότι θα παίρνεις και πολλά λεφτά.
0: Και αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Η Ελένη ενοχλείται πάρα πολύ από τον τρόπο που τοποθετούμε και θεωρεί ότι θα πρέπει να είμαι, λέει, σαν τον κύριο Μαρινάκη. Κοιτάξτε, Ελένη μου, είναι υποχρεωτικό, ξέρεις, να ταυτίζεσαι με αυτά που λέω. Μπορείς να έχεις τη δική σου την άποψη εδώ πέρα. Επίσης, θεωρώ ότι ταυτιζόμαστε με την Ρίτσα, δεν ταυτιζόμαστε πουθενά. Κουβέντα κάνουμε.
0: Όχι, βέβαια, γιατί να ταυτιζόμαστε, δεν είναι και απαραίτητο. Οι συζητήσεις δεν είναι για ταύτιση.
1: Ναι,
0: οι συζητήσεις είναι για ανταλλαγή.
1: Αυτό το πράγμα ακόμα στην κοινωνία δεν το έχουν αντιληφθεί.
0: Όχι, όχι, είναι για ανταλλαγή απόψεων.
1: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στη Σόφη Μαραγκίδου. Μας έχει στείλει μια υπέροχη, υπέροχη φωτογραφία. Καλημέρα, Σόφη.
1: Και στο φίλο μας τον Γιάννη, ο οποίος μας καλεί στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας.
0: Ποτέ δεν μας ξεχνάει.
1: Με 23 βαθμούς.
0: Και στον Κώστα που μας έχει στείλει, ναι, τον έχουμε στείλει τον Νίκο στα Κόκκινα Λουριά. Όπως του πρέπει. Στα Κόκκινα Λουριά είναι το χωριό του. Αυτό το ονομαστό χωριό.
1: Υπέροχα, υπέροχα.
0: Και στην Κατερίνα την Κάβουρα, στην Κατερίνα μας από την Πάτμο.
1: Γεια σου, Κατερίνα.

0: Και να πω και στο Βασίλη, Βασίλη Σωτηρίου λέγεται ο άνθρωπος. Καλημέρα, Βασίλη. Μόνο εσύ είσαι, αγάπη μου. Μόνο εσύ. Λέει, είναι, με παρακολουθεί γενικά, λέει, ο άνθρωπος και στα δελτία. Και το απαντάω εγώ, Γιώργο, που ξέρεις εσύ από. Ότι δεν είναι πολύ κόσμο, δεν είναι και μαζικό αυτό.
1: Ποιο παιδί μου.
0: Τη θέαση, τη τηλεθέαση.
1: Τη τηλεθέαση.
0: Ναι, ναι.
1: Λες εσύ, όλοι αντένα βλέπουμε.
0: Έτσι, σε παρακαλώ. Παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Ευχαριστούμε, Βασίλη.
1: Καλημέρα μας, το Real Blogger λέει: ελπίζω στην άκυρα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ οι δικοί μας να θέσουν όπως πρέπει τα θέματα. Θέματα που έχουμε με τους απέναντι και να μην τα ακούσουμε και από πάνω και να μας φορέσουν τετελεσμένα που θα δεχτούμε αδιαμαρτύρα χάρη τη συνοχή τη συμμαχία. Και εγώ το εύχομαι αυτό, Real Blogger, αλλά θέλω να σου πω ότι δεν θυμάμαι για παράδειγμα τετελεσμένα ούτε στον Εύρο, ούτε στο Αιγαίο το 2020 με την επακούμβηση. Εκεί που πήγανε μετά και κάνανε και παράπονα στο ΝΑΤΟ. Ότι πήγανε λέει να του καταστρέψουμε μια φρεγάτα.
0: Λοιπόν, όπως ξέρετε, αυτή την ώρα πάντα μαζί μας είναι η Cosmote Telecom. Η εποχή του θερινού έφτασε και η Cosmote TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε, με την καλοκαιρινή προσφορά Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες.
1: Στο ίδιο περιβάλλον, το Release Athens επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η πρωτέρια σας προσκαλεί να ζήσετε από κοντά τις συναυλίες που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι. Και φέτος στην Πλατεία Νερού, με ένα πρόγραμμα που καλύπτει κάθε μουσικό γούστο, αλλά και fan happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά δώρα από την πρωτέρια. Μπείτε στα social της πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Τα λέμε Release.
0: Και μπορεί να είναι νωρίς, αλλά μην ξεχνάτε τη Real News της Κυριακής. Ο Γιώργος θα σας πει περισσότερα για τα θέματα. Είναι πάντα δυνατά και είναι αλήθεια ότι τα συζητάμε όλη την εβδομάδα. Όμως μαζί υπάρχει χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη η Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία, με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβηση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Την αγάπη μας και τα φιλιά μας στη Θεσσαλονίκη και στην Καλαμαγιά, Γιώργο Βογιατζή, και σε ευχαριστούμε για τα καλά λόγια. Και
0: καλημέρα,
1: στο φίλο μας τον Αβραάμ. Τον Αβραάμ, γεια σου, Αβραάμ. Ελπίζω να κάνετε καμιά βουτιά, ρε παιδιά, κι εσείς. Να πάτε, να κάνετε κανένα μπανάκι. Μην κοιτάτε εμείς που δεν έχουμε κάνει εδώ πέρα.
0: Εμείς έχουμε το φυσικό, το άσπρο. Το φυσικό.
1: Αυτό έχει πάντα.
0: Εγώ γι' αυτό παίρνω τις δετρία τη μία πίσω την άλλη. Κατάλαβε τα κουτιά, γι' αυτό τα καταναλώνω. Γιατί δεν με βλέπει. Ο ήλιος μόνο όταν ταΐζω τα ζώα με τα
1: βλέπει. Τι βιταμίνη είναι αυτή που λέει, Καταλήνα?
0: Η βιταμίνη του ήλιου. Αυτή η βιταμίνη της παραλίας που λένε ότι πας, η βιταμίνη και τα λοιπά, ότι την αποκτάς όταν κάνεις μπάνια, όταν είναι αυτό, εγώ την παίρνω σε χάπι.
1: Εγώ στις διακοπές τις παίρνω συμπυκνωμένες τις βιταμίνες από το φαγητό.
0: Λοιπόν, για πάμε σε διαφημίσεις, γιατί έχουμε τον κύριο Κοντογιώργη μετά.
1: Για να του θέσουμε και τα ερωτήματα.
2: Real FM.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβήν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβήν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβήν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβήν.
7: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
8: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
9: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet SeaJets.
10: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, το σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
11: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
10: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
11: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
12: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
11: Οχ, φτάσαμε!
10: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
12: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
15: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλή.
16: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Όπως σας προαναγγείλαμε, κυρίες και κύριοι, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον καλημερίζουμε, τον ευχαριστούμε πολύ, τον κύριο Θανάση Κοντογεώργη, τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό. Καλή σας ημέρα.
1: Και πολλά θέματα που έχουμε να θέσουμε ερωτήματα. Καλημέρα.
0: Έκλεισε. Έκλεισε.
1: Να το πετύχουμε.
0: Τι γίνεται, Εβή? And spring became the summer. Τώρα οι καλεσμένοι.
1: Να βάλουμε εμείς τα ερωτήματα.
0: Τώρα οι καλεσμένοι φεύγουν πριν το καλημέρα.
1: Ωραία,
0: πριν το...
1: Να κάνουμε τα ερωτήματα εμείς.
0: Φεύγουν.
1: Να θέσουμε και να μείνουμε και να λέμε. Να θέσουμε όλα τα ερωτήματα.
0: Πού γενικά.
1: Να καταγραφούν. Τον έχουμε. Για να δοκιμάσουμε. Κάτσε να δοκιμάσω εγώ τώρα.
0: Για δοκίμασε.
1: Λοιπόν, κύριε Κοντογιώργη, κύριε Υπουργέ, σας έχουμε τώρα στο τηλέφωνο, μας ακούτε.
2: Εγώ σας άκουγα και πριν.
0: Νομίζαμε ότι φύγατε. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα. Είπατε ότι έχετε πολλά ερωτήματα, αλλά δεν ξέρω αν για το Μουντιάλ γενικά.
0: Και για το Μουντιάλ. Στο Μουντιάλ θα καταλήξουμε.
1: Πετάει την μπαλά στην εξέδρα ο Υπουργός.
2: Όχι, κάθε άλλο.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Είμαστε εν αναμονή. Υπάρχει κάτι προγραμματισμένο για μια συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο? Συζητείτε κάτι τέτοιο?
2: Όχι, εξ όσων γνωρίζω δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στην ατζέντα. Υπάρχει μια ημερήσια διάταξη που αφορά τις εργασίες του ΝΑΤΟ ευρύτερα. Είναι καθιερωμένη που γίνεται αυτή τη φορά στην Τουρκία. Η ετήσια σύνοδο του ΝΑΤΟ. Δεν γνωρίζω να υπάρχει κάποια τέτοια συνάντηση.
0: Ωραία, πάμε παρακάτω, Γιώργο, να ξεκινήσουμε. Πάμε στον Ελευθέριο Βενιζέλο.
1: Να πάμε στον Ελευθέριο Βενιζέλο, γιατί και αυτό επίσης έχει ενδιαφέρον. Ακούμε για μια σύσκεψη που θα γίνει μέσα στις επόμενες ώρες, επειδή υπήρξαν καθυστερήσεις σε πτήσεις.
2: Κοιτάξτε, καταρχήν είναι ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο. Μην ξεχνάτε ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή, ειδικά για όσους είναι πολίτες εκτός Σέγγεν, ένα πλαίσιο, θα σας έλεγα, ασφάλειας που έχει να κάνει με βιομετρικές διαδικασίες, που δημιουργεί καθυστερήσεις σε όλα τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Αλλά βέβαια, μην ξεχνάτε ότι είναι και καλοκαίρι. Ο ευρωπαϊκός ενέργειας χώρος είναι επιβαρημένος, πολλό δε μάλλον και στη χώρα μας. Έχει να κάνει βέβαια και με τα συστήματα της αεροναυτιλίας.
0: Με έλλειψη προσωπικού δεν έχει να κάνει.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχει να κάνει κυρίως, όπως σας είπα, με το φόρτο που υπάρχει το καλοκαίρι, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι το χειμώνα δεν υπάρχουν τέτοια θέματα. Είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται σε όλη την Ευρώπη. Εμείς, αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, έχουμε πάρει μια απόφαση να επενδύσουμε σε αυτά τα συστήματα και από το 2027 θα έχουμε εξχρονισμένα.
1: Είναι και μονόδρομος, κύριε Υπουργέ, γιατί υπήρξαν κάποιες δυσλειτουργίες πολύ προβληματικές, στο παρελθόν βέβαια.
2: Εντάξει, θέματα ασφαλείας δεν προκύπτουν. Σε ένα βαθμό θα σας έλεγα ότι οι επιβαρύνσεις προέρχονται και από το γεγονός ότι κάνεις εδώ πέρα μια επιλογή, ότι προφανώς υπάρχει ένας μεγαλύτερος φόρτος, γιατί θα πρέπει να είσαι σίγουρος για τα θέματα ασφάλειας. Τουλάχιστον αυτό πάντως εγώ που γνωρίζω, και για τη σύσκεψη που λέτε, ότι είναι σε αυτό το πλαίσιο. Άλλωστε γνωρίζω ότι και τότε που παρουσιάστηκαν και έγινε μια ευρεία, θα σας έλεγα, δημόσια συζήτηση για τα θέματα αυτά, υπήρξε μια συγκεκριμένη επιλογή, έχουν γίνει συγκεκριμένες χρηματοδοτικές επιλογές. Αυτά τα συστήματα προχωράνε, θα τα έχουμε το 27. Λέω όμως και πάλι ότι γενικότερα ο ευρωπαϊκός εναέριος χώρος, ειδικά φέτος το καλοκαίρι, είναι πολύ επιβαρημένο.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Απλώς νομίζω ότι οι καθυστερήσεις στην Ελλάδα έχουν φτάσει ή έχουν αυξηθεί κατά 60-65%, είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό. Όλος ο ευρωπαϊκός χώρος είναι επιβαρημένος, άρα προφανώς εδώ στη χώρα μας το πρόβλημα ίσως είναι μεγαλύτερο.
2: Δεν ξέρω αν είναι μεγαλύτερο, να δούμε τα συγκριτικά. Η εικόνα τουλάχιστον που προσωπικά εγώ, όντως είναι αυτό που λέτε εσείς, κύριε Μπζόγλου, υπάρχει με επιβάρυνση. Σας λέω ότι αυτό επιτείνεται από το γεγονός ότι έχουν αλλάξει και οι διαδικασίες εισόδου στους εκτός Σέγγεν. Η εικόνα τουλάχιστον που προσωπικά εγώ, όντως είναι αυτό που λέτε εσείς, κύριε Μπζόγλου, υπάρχει με επιβάρυνση. Σας λέω ότι

0: θα πάμε έτσι το καλοκαίρι με τις συνθήκες ασφαλείας που υπάρχουν, να εξυπηρετήσουμε όλο τον κόσμο και οι αεροπορικές και τα αεροδρόμια μας. Νομίζω ότι πάει και καλά ο τουρισμός. Προφανώς θα υπάρχουν και κάποιες καθυστερήσεις.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να θέσουμε τώρα και το ακρίβεια ή Σαμαρά από τη μας, κυρία Πιζόγλη.
2: Νομίζω τον κύριο Σαμαρά πρώτα.
1: Πάμε από τον κύριο Σαμαρά.
2: Λοιπόν, τον κύριο Σαμαρά πρώτα.
1: Χθες υπήρξε ένα βίντεο. Εκεί βεβαίως και επίθεση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, και για τις πολιτικές επιλογές και για αυτά που είπε ο κύριος Σαμαράς, ότι θα έπρεπε να γίνουν διαφορετικά και δεν γίνανε και δεν τον άκουσε η κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να βλέπει τα ποσοστά της να συρρυκνώνεται. Είναι αντίπαλος ο κύριος Σαμαράς, και όταν λέμε είναι αντίπαλος, πολιτικός αντίπαλος της κυβέρνησης πλέον.
0: Κοιτάξτε, χθες η αλήθεια ήταν μια επέτειος 11 χρόνια από το δημοψήφισμα, που όσες πολιτικές παρεμβάσεις θα περίμενε κάποιος εχθές από οποιονδήποτε, τουλάχιστον από αυτούς οι οποίοι έζησαν στο πετσί τους, να το πω έτσι, εκείνη την περίοδο, θα ήταν προς άλλη κατεύθυνση. Αλλά αυτό το βάζω στην άκρη. Ο κ. Σαμαράς, κοιτάξτε, έχει κάνει προφανώς τις επιλογές του. Νομίζω δεν είπε κάτι καινούριο, δηλαδή σε σχέση ως προς τα πολιτικά ζητήματα τα οποία έχει θέσει το τελευταίο διάστημα. Αναφέρει και σε κάτι το οποίο αφορούσε 17 χρόνια πριν, τι έκανε με την κυρία Μπακογιάννη. Δεν ξέρω πόσο απασχολούν τον κόσμο αυτά αυτή τη στιγμή. Όλα αυτά θα κριθούν στην πορεία. Νομίζω ότι ό,τι είχαμε να πούμε το έχουμε πει και για αυτό το θέμα. Και ο Πρωθυπουργός, νομίζω και με θεσμικό τρόπο και με σεβασμό, θα σας έλεγα, είχε εκφραστεί και σε προηγούμενη συνέντευξή του σε σχέση με το γεγονός ότι δεν θα περίμενε ή δεν περιμένει από έναν πρώην Πρωθυπουργό που έχει τιμηθεί από την παράταξη και είχε ξαναφύγει, βέβαια, αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, να κάνει κάτι διαφορετικό, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία. Τώρα, το τι θα κάνει και ο Σαμαράς, θα το δούμε στην πορεία. Νομίζω ότι δεν έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω, γιατί δεν υπήρξε και κάτι παραπάνω, εχθές σας έλεγα, από αυτά τα δύο αποσπάσματα τα οποία κυκλοφόρησαν.
2: Είναι με συνέπεια πια η παρεμβάση του κ. Σαμαρά εναντίον της κυβέρνησης, αυτή που, δηλαδή, μία μετά την άλλη, εμφανίζεται ως πολιτικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας πια, όχι ως τοποθέτηση γενικού περιεχομένου, αλλά είναι συγκεκριμένη.
0: Είναι μια επιλογή και σας λέω και πάλι και αυτά τα οποία ανέφερε που έχουν γίνει 17 χρόνια πριν. Κυρίως ήταν τοποθετήσεις που αφορούν το παρελθόν και δεν είπε, νομίζω, κάτι καινούριο. Δηλαδή, όσοι είδαν τα βίντεο, προφανώς μπορεί η εικονοποίηση να είναι διαφορετική, αλλά δεν κόμισε σε κάτι καινούριο. Ακόμα και ως προς την πολιτική ακριτική, νομίζω έχουμε τοποθετηθεί. Δεν θεωρώ ότι αυτή, ειδικά στα εθνικά θέματα και σε άλλα ζητήματα, έχει ευήκο άοτα, τουλάχιστον από τους ανθρώπους που θα σας έλεγανε κοντά στην κυβέρνηση, βλέπουμε ένα θετικό μάτι ή με μια αναμονή, θα σας έλεγα, την κυβέρνηση τι θα κάνει, πώς θα προχωρήσουμε, τι απαντήσεις δίνει τα μας. Από εκεί και πέρα, προφανώς απευθύνεται κάπου λίγο ο κύριος Σαμαράς. Θα τα δούμε όλα στην πορεία.
1: Εγώ σας ρώτησα, κύριε Υπουργέ, αν είναι πολιτικός αντίπαλος, γιατί ακόμα έχω στο μυαλό μου και στα αυτιά μου δηλώσεις που έχουν κάνει προβεβλημένα στελέχη της κυβέρνησης και της παράταξής σας, που λένε ότι εγώ δεν μπορώ να χτυπήσω τον Αντώνη Σαμαρά. Εγώ τον Αντώνη Σαμαρά τον εκτιμώ γιατί με έφερε στην Νέα Δημοκρατία. Εγώ τον εκτιμώ γιατί με βοήθησε. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι επικοινωνιακά για την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία σε καθημερινό επίπεδο παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Έχει πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία με τα μηνύματα που θα εκπέμψει από εδώ και μπρος ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, αν συνεχίσει αυτό το αντάρτικο που κάνει?
0: Κοιτάξτε, νομίζω το τόνο και το μέτρο, εγώ αντιλαμβάνομαι και τις προσωπικές σχέσεις και είναι κατανοητές και σεβαστές, θα σας έλεγα. Και άλλωστε, νομίζω έχουμε τοποθετηθεί για εκείνη την περίοδο ότι είχε και έναν θετικό αντίκτυπο και νομίζω αρκετοί άνθρωποι είχαμε και είχαν δουλέψει και με τον κύριο Σαμαρά. Νομίζω όμως ότι βρισκόμαστε σε μια διαφορετική φάση. Λέω και πάλι ότι δεν βρίσκω ότι έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω πραγματικά, κύριε Παγάνη και κυρία Μπιζόγλη, ως προς το συγκεκριμένο και ως προς τα πολιτικά θέματα που θέτει με τον τρόπο που τα θέτει ο κύριος Σαμαράς, αλλά βέβαια και ως προς τις προσωπικές αναφορές που κάνει. Θα σας έλεγα ότι και όλη η εικόνα και η χθεσινή και το περιεχόμενο επιτείνουν, θα σας έλεγα, μια εντύπωση και προσωπική, ότι είναι κυρίως προσωποκεντρικοί οι λόγοι που οδηγούν αυτή τη συμπεριφορά και λιγότερο πολιτική. Όλα θα φανούν στην πορεία και στο πεδίο, αν θα κάνει κόμμα, αν δεν θα κάνει, πώς θα πάει αυτό. Εντάξει.
2: Και από πού θα πάρει ψήφους, βέβαια, έτσι.
0: Οι εκτιμήσεις. Ναι. Να σας πω κάτι. Εντάξει, οι εκτιμήσεις είναι κυρίως για το Μουντιάλ αυτή την περίοδο. Τα πολιτικά, όπως ξέρετε, δεν είναι γραμμικά σε καμία περίπτωση.
2: Ούτε και στο Μουντιάλ, από ό,τι φάνηκε.
1: Είναι γραμμικά τα πράγματα.
0: Αυτό είναι και καλό.
2: Το Μουντιάλ των εκπλήξεων είναι, έτσι, δεν είναι?
0: Είναι καλό να υπάρχουν και εκπλήξεις, μπορεί να έχουμε κι άλλες. Αλλά νομίζω ότι στην πορεία των πραγμάτων όλα αυτά θα αποδειχθούν. Εμείς έχουμε 10 μήνες.
1: Στην πολιτική μην έχουμε κι άλλες εκπλήξεις.
2: Ναι, αυτό λέω.
0: Γι' αυτό σας λέω ότι ειδικά στην πολιτική δεν είναι γραμμικά τα πράγματα. Μπορεί να υπάρχουν εκπλήξεις που ανατρέπουν σχεδιασμούς, αλλά μπορεί να υπάρχουν και εκπλήξεις εντός και εκτός εισαγωγικών σε σχέση με αυτά που περιμένουμε και τελικά να μην γίνουν. Επομένως, νομίζω ότι τουλάχιστον η κυβέρνηση, και σας το λέω και αυτό, και αυτό είναι το κλίμα και στο εσωτερικό. Καταλαβαίνω ότι έχει ένα δημοσιογραφικό πολιτικό ενδιαφέρον, δεν το υποτιμώ αλίμονο, αλλά έχω να σας πω ότι εμείς πραγματικά έχουμε 10 μήνες μπροστά μας. Όλες οι συζητήσεις και ενέργειες που γίνονται είναι να ολοκληρώσουμε όσο δυνατόν περισσότερα πράγματα και βέβαια να παρουσιάσουμε και στον ελληνικό λαό τι προτείνουμε για την επόμενη.
2: Και να μην χάσετε ψήφους, αλλά να επαναπατρίσετε άλλες. Δηλαδή, έτσι, αν δημιουργήσει κόμμα ο κ.

0: Μα φανταζόμαστε ότι από τη Νέα Δημοκρατία. Και από τη Νέα Δημοκρατία. Πιο σωστά θα πάρει.
1: Να τα δούμε όλα αυτά, κύριε Μπιζόλου. Να σας πω κάτι. Καμία ψήφος δεν είναι δεδομένη.
2: Ναι.
1: Καμία ψήφος. Και ειδικά σε μια συγκυρία που υπάρχει και μεταβλητότητα και ρευστότητα, δεν χρειάζεται νομίζω να είναι κάποιος πολιτικός αναλυτής για να τα διαπιστώνει αυτά. Όμως σίγουρα μπορεί να διαπιστώνει ότι εδώ πέρα έχεις μια σοβαρή κυβέρνηση. Κάνει τη δουλειά της με τα καλά της και με τα κακά της. Αυτά λέει, αυτά πρεσβεύει, απευθύνεται σε όλους τους πολίτες και σίγουρα απευθύνεται σε αυτούς τους πολίτες με μια, θα σας έλεγα, κοινή λογική που θέλουν τα πράγματα να πηγαίνουν μπροστά. Αναγνωρίζουμε αδυναμίες και λάθη και προσπαθούμε να τα διορθώσουμε, αλλά σίγουρα δεν θα αποτιμήσουμε και τα βήματα πρόοδου που έχει κάνει η χώρα μας. Επομένως, οι πολιτικές μας απευθύνονται σε όλους τους πολίτες και σίγουρα δημόσιος λόγος σε αυτούς τους οποίους αναφέρω και προφανώς και εμείς προσδοκούμε όταν έρθουν οι εκλογές του 27 να γίνει αυτή η αποτίμηση αλλά αυτή και η αξιολόγηση για το μέλλον.
2: Τώρα πάνω εκεί στη του λόγου σας είπατε ότι έχουμε μπροστά μας 10 μήνες, γιατί τώρα έχουμε Ιούλιο.
0: Μετράς χρονοδιάγραμμα, ντύνεσαι.
1: Μοντρικά τόσο είναι, κύριε Παναγιώτη, για συγκεκριμένους λόγους.
0: Μετράει και ο Υπουργός, μετράς και εσείς,
2: να
0: δω που μας γίνει.
2: Ένα τελευταίο ερώτημα από μένα.
1: Κάντε το καλοκαίρι σας. Να ξεκουραστούν όλοι. Εντάξει. Και προφανώς λέω και πάλι
2: ότι χρειάζεται
1: να φορτίσουν μπαταρίες από τέλος Αυγούστου και μετά. Εμείς εδώ θα βρισκόμαστε σε πάρξη μας. Καλά να είμαστε, να προχωρήσουμε τη δουλειά μας και θα έχουμε πάνω τα συζητήσουμε.
2: Έχει πολιτικό πρόβλημα η κυβέρνηση με την υπόθεση της συζύγου Φαραντούρη?
1: Κοιτάξτε, το διάβασα και εγώ. Δεν γνωρίζω κάτι παραπάνω προς αυτό. Καταλαβαίνω ότι είναι μια διαδικασία που έγινε εν ώψη της ανάγκης που υπάρχουν στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία, με μια αξιολόγηση βιογραφικών. Δεν ξέρω κάτι παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση, αντιλαμβάνομαι και φαντάζομαι ότι και θεωρώ ότι ειδικά σε αυτές τις κρίσιμες θέσεις υπάρχει μια αντικειμενική αξιολόγηση και νομίζω μάλλον το αποδεικνύει και αυτή η επιλογή, γιατί σε ενδιαφέρει να υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό σε αυτές τις θέσεις, γιατί μην ξεχνάτε ότι η μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία έχει μια δουλειά και να κάνει, να μεταφέρει τις εθνικές θέσεις, να συζητάει με τις υπόλοιπες, με τις αντιπροσωπείες.
2: Λέτε ότι εκπληρώνει τις προϋποθέσεις που είχαν τεθεί για τη θέση.
1: Να σας είμαι ειλικρινής, δεν γνωρίζω τώρα τις λεπτομέρειες της προκήρυξης και ούτω καθεξής. Πιστεύω ότι έχουν γίνει όλα με τον τρόπο που θα έπρεπε να γίνουν και πολλό δε μάλλον, αν η γυναίκα είχε και ένα κατάλληλο βιογραφικό, προφανώς έγινε με αξιολόγηση και.
3: Energy. 94,2. Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
4: 300 στην Πάτρα? Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, αποκλείεται.
5: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
6: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
7: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
8: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
7: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
8: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
7: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
8: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
7: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
9: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας. Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
10: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy 94,2 FM.
11: Ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
12: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
13: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
14: Real FM. Η ώρα είναι 11.
15: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
19: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
20: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
20: Πολιτισμός.
21: Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
23: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, ενώ συνεχίζεται η επιχείρηση της πυροσβεστικής για τυχόν αναζωπηρώσεις. Σε ισχύ είναι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παλαιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Περιορίστηκε η φωτιά στις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης στο ρεό Κάστρο Θεσσαλονίκης που προκάλεσε τοξικό νέφος. Στο Δημαρχείο της περιοχής πραγματοποιείται σύσκεψη υπό τον Αφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φωτιάς στην περιοχή. Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Το τελευταίο 48ωρο εκδηλώθηκαν συνολικά 96 αγροτοδασικές φωτιές σε όλη τη χώρα. Από την 1η Ιουλίου έχουν γίνει 164 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Οι 151 αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια και οι 13 από πρόθεση. Πανευρωπαϊκό φαινόμενο χαρακτήρισε τις καθυστερήσεις πτήσεων στο Ελευθέρως Βενιζέλος ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Μιλώντας στο σταθμό μας, τις απέδωσε στον φόρτο του καλοκαιριού και προανήγγειλε αναβάθμιση των συστημάτων από το 2027. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν τα ξημερώματα σε νέα πυραυλική επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο Μουντιάλ η απόφαση της FIFA να αναστείλει την τιμωρία του Αμερικανού ποδοσφαιριστή Φολαρίν Μπάλογκαν, δίνοντάς του το δικαίωμα να αγωνιστεί κανονικά στην νοκάουτ αναμέτρηση των ΗΠΑ με το Βέλγιο. Σύμφωνα με τους New York Times, προηγήθηκε τηλεφώνημα του Ντόναλντ Τραμπ στον πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.
22: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
24: Την τρίτη θέση στο επικοντό με άλμα στα 5 μέτρα και 81 εκατοστά κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο Meeting Fly Athens 2026 που έγινε στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Την πρώτη θέση πήρε ο Αμερικανός Chris Nielsen με 5 μέτρα και 91 εκατοστά και στη δεύτερη ήταν ο Γάλλος Τιμπό Κολέ με την ίδια επίδοση. Περισσότερα στο philathlos.gr.
25: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
24: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά, ανεμιβόρειο έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Σιρίτσα, βλέπω εδώ το φίλο μας τον κύριο Νίκο, ο οποίος λέει καλή εβδομάδα. Ο Σαμαράς λέει αλήθειες. Ένα, δύο, ο Μητσοτάκης τον έδιωξε. Τρία, ο Μητσοτάκης θεσμικός κρατάει τη Βουλή με 297 βουλευτές και είναι θεσμικός, ρωτάει ο κύριος Νίκος. Εγώ να κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
1: Με αφέλεια. Αφού λοιπόν δεν είναι θεσμικός και έχει τη Βουλή με 297, γιατί δεν παρετούνται οι βουλευτές από τα υπόλοιπα κόμματα να πάμε υποχρεωτικά στις εκλογές? Μην τα ακούς, ναι, για το επιχείρημα. Δεν είναι θεσμικός. Και αυτό, γιατί το κοινοβούλιο θα έπρεπε να σταματήσει τη λειτουργία του κατά αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα, υπάρχει τρόπος. Παρετούνται οι βουλευτές από όλα τα κόμματα.
0: Αναγκαστικά, λες.
1: Και ναι. Πάμε σε εκλογές.
0: Είναι ακραίο, δεν είναι? Πολύ το βλέπω.
1: Το να είναι αντιθεσμική η λειτουργία της Βουλής είναι κανονικό? Αν άποψή σου. Καταγγέλουμε τη λειτουργία της Βουλής ως αντιθεσμική. Mm-hmm. Δεν έχουμε χρέος ως δημοκρατικά κόμματα να σταματήσουμε την θεσμική λειτουργία.
0: Δεν συζητήσαμε καθόλου, τώρα το είδα. Το έχει στείλει ο Πάνος από την ΙΤΕΑ καθόλου την περίπτωση ντόκου, ε. Μην τα αφήσουμε αυτό.
1: Ναι.
0: Θέλω λιγάκι να το συζητήσουμε, αλλά έχει έρθει στα καλύτερά του όπως πάντα ο Chicago Bulls, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
1: Μοιάζει λίγο του Κούκοτς εσύ τώρα.
0: Μοιάζει.
1: Όταν ο Κούκοτς ήταν νέος. Γιατί ο Παναγιώτης νέος είναι.
0: Ναι.
1: Ναι, λίγο Κούκοτς είσαι.
0: Κούκοτς.
1: Σου λείπουνε,
2: δεν το περίμενα.
1: 40 πόντι σου λείπουν στο ύψος για να είσαι Κούκοτς.
2: Δεν πειράζει.
1: Ψηλό παιδί είσαι όμως.
2: Στην μπάλα δεν χρειάζομαι 40 πόντι.
1: Α, είσαι ποδοσφαιριστής. Εντάξει.
0: Ναι, για πάμε παρακάτω.
2: Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία. Στην άνοδο των Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην Ομόνοια, στις Πατησίων και Σταδίου. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Χαλανδρίου και στην κάθοβανα τμήματα. Από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Καθυστερήσει μειώνονται στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών έχουν σχηματιστεί στο Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Στα ευχάριστα Άδειος ο Κηφισός, χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία και στις δύο κατευθύνσεις.
0: Άδειος ο Κηφισός. Αυτό είναι είδηση, ναι. Αυτό είναι είδηση.
2: Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Πειραιώς σε Ταύρο και Φάλιρο. Από νωρίς το πρωί στο κόκκινο είναι η Αλιπέδου, Κόρνος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Τέλος, στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 15-20 λεπτών από τον κόμμο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμμο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10-15 λεπτών από τον κόμμο Πλακεντίας μέχρι τον κόμμο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Πάρα πολύ ωραία μας τα λες.
0: Προοδευτικά
1: καλύτερη εικόνα στην Αττική Οδό. Βλέπω δηλαδή να μειώνεται αυτή η
0: καθυστέρηση. Καλά, μεσημέριασε κιόλας. Ναι, αλλά μεσημέριασε κιόλας, παιδιά. Μένει να περιμένουμε να βγούμε το σπίτι μεσημεράκι για να πάμε στη δουλειά.
1: 10 λεπτά μετά τις 11 είναι.
0: Ναι,
1: κυρία Μπιζόγλη μας.
0: Μάλιστα, κύριε Γιώργο μας. Μάλιστα, κύριε Παγάνη μας. Βλέπω, έχει δει ο Γιάννης από το Ηλίον, λέει ότι ένα αυτοκίνητο κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς δεν βγάζει τόσους πολλούς πυνθήρες ώστε να προκαλέσουν φωτιά. Γιάννη, γιατί το αναφέρουμε? Γιατί Γιάννη το λέει η πυροσβεστική. Άρα έτσι έγινε. Δηλαδή ότι έβγαλε πυνθήρες και γι' αυτό τον πήγαν και στον ανακριτή τον άνθρωπο. Δεν τον πήγαν έτσι τυχαία, τον 76χρονο. Ήταν μεθυσμένος, έκανε γύρω-γύρω με το αυτοκίνητο, έβγαλε πολλούς πυνθήρες. Τώρα πόσο γύρω-γύρω έκανε και τι πυνθήρες ήταν αυτοί, αυτό αναφέρει η πυροσβεστική.
1: Ναι, και θέλω να πω. Αυτό είναι που κατά την άποψή μου μας έχει κάνει ζημιά.
0: Ναι.
1: Ότι εγώ και εσύ και ο Γιάννης από το Ήλιον γνωρίζουμε καλύτερα από τους εμπειρογνώμονες του ανακριτικού της πυροσβεστικής. Δηλαδή αποκλείεται αυτό να συμβαίνει. Δεν έχει συμβεί. Βρείτε μου κάτι άλλο. Γι' αυτό πάμε καλά.
0: Όχι. Μα δεν είναι θέμα. Είναι θέμα ότι το λέει η πυροσβεστική.
1: Αυτό λέω, παιδί μου.
0: Ναι,
1: αυτό
0: σωστό,
1: λέω.
0: Βέβαια, αυτό βέβαια.
1: Δεν είμαστε όλοι για όλα με λίγα λόγια, ρε παιδιά.
0: Όχι. Σίγουρα δεν είμαστε όλοι. Και πάλι θα αποδειχθεί έτσι. Υπάρχουν κάμερες σε αυτή την περίπτωση. Και στο άλλο, στον άλλο που πέταξε το. Θα το επαναλάβω γιατί αυτό είναι μια τραγωδία ασύλληπτη. Πέταξε ο άλλος στη γόπα και πέθανε ένας πατέρας και ένας γιος. Καήκανε στο δάσος.
1: Μια τραγωδία. Αλλά να πούμε στους φίλους μας και στις φίλες μας, γιατί ορισμένοι ενδεχομένως να το αγνοούν. Κάθε κύριος, κυρία που συλλαμβάνεται με αυτού του είδους τις κατηγορίες ή τα αδικήματα έχει το δικαίωμα της υπεράσπισης. Δηλαδή θα πάει στο δικαστήριο με δικηγόρο και θα πει εγώ έκανα αυτό. Γιατί έχω την εντύπωση
0: είναι
1: ότι κάποιοι
0: λόγος,
1: νομίζετε
0: λόγο μου, σωστό, βέβαια.
1: Ναι, ότι κάποιοι νομίζετε ότι εδώ κρύβονται πράγματα, ας πούμε, γιατί θρέφουν κάποιοι θεωρίες νομοσίας από το κοινοβούλιο, έξω από το κοινοβούλιο. Εδώ λοιπόν κρύβονται πράγματα και βρίσκεται πάντα ένας κακομοίρης που θα τον πιάσουν και θα τον βάλουν μέσα. Όχι. Έχει δικαίωμα υπεράσπισης. Θα έχει δικηγόρο μαζί του στο δικαστήριο.
0: Καλά, εννοείται, βέβαια. Και θα πει την άποψή του και θα πει τι έγινε. Αλλά 76χρονος δεν ξέρω τι μπορεί να πει. Ο άνθρωπος ήταν πολύ μεθυσμένος, δηλαδή. Ήταν πάρα πολύ μεθυσμένο. Έχουμε την κυρία Αποστολάκη. Την έχουμε την κυρία Αποστολάκη.
1: Ξεδικά.
0: Να την καλημερίσουμε λοιπόν. Έχουμε την κυρία Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ. Καλή σας ημέρα, κυρία Αποστολάκη.
3: Καλημέρα κυρία Μπιζόβλη, κύριε Παγάνη.
1: Καλώς ήρθατε, καλημέρα.
0: Να ξεκινήσουμε από αυτή τη σύσκεψη που έχετε σήμερα στο ΠΑΣΟΚ με τους εκπροσώπους της Ένωσης των Σούπερ Μάρκετ. Ποιος είναι ο στόχος, τι θα τεθεί, τι θα ζητήσετε εσείς?
3: Κοιτάξτε κυρία Μπιζόβλη, το ζήτημα της ακρίβειας ή μάλλον το ζήτημα της εσχροκέρδειας και της κερδοσκοπίας που είναι μια κανονικότητα στη χώρα, είναι ένα ζήτημα το οποίο το έχει αναδείξει το ΠΑΣΟΚ όχι με έναν στήρο καταγγελτικό λόγο αλλά με έναν λόγο που συνοδεύεται από προτάσεις. Είναι ενδεικτικό ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι 56% από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Και θα σας έλεγα ότι ο πληθωρισμός των τροφίμων είναι εκεί που πραγματικά χτυπάει κόκκινο. Είναι επίσης ενδεικτικό ότι οι δαπάνες στέγασης ή εν πάση περιπτώσει
0: ενίκιο,
3: συνολικά,
0: στο ενίκιο λέτε, ναι.
3: Ναι. Αλλά γενικώς υπάρχει ένα εκρηκτικό μείγμα το οποίο είναι εκείνο που οδηγεί στην μείωση της αγοραστικής δύναμης και σε μια επιτυχία σε εισαγωγικά αυτής της κυβέρνησης που τα κατάφερε να μας πάει στην, κυριολεκτικά στην τελευταία θέση. Αυτή τη στιγμή. Τα τρόφιμα όμως και τα είδη έτσι πρώτης ανάγκης είναι εκεί που πραγματικά δοκιμάζεται το μέσο ελληνικό νοικοκυριό και εκεί είναι που υπάρχουν και οι ολιγοπωλιακές συνθήκες της αγοράς αλλά και η απόλυτη απουσία ελέγχων. Δηλαδή η κυβέρνηση από το 19 έδωσε ένα σαφές στίγμα όχι απλώς ανοχής αλλά κάτι παραπάνω. Σας θυμίζω την αποδυνάμωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού τόσο σε ό,τι αφορά την στελέχωσή της όσο και σε ό,τι αφορά γενικότερα τους ελέγχους και επίσης επισημαίνω το γεγονός ότι όταν πλέον η κατάσταση έγινε εκρηκτική η κυβέρνηση ουσιαστικά έδωσε σημασία σε γραφειοκρατικούς ελέγχους, δηλαδή σε ελέγχους στο ράφι, ενώ εδώ χρειάζονται παρεμβάσεις ουσιαστικές στις εσωτερικές υπερτιμολογήσεις των πολυεθνικών ομίλων, σε εκείνες τις συνθήκες που θα αποτρέψουν την καρτελοποίηση της λειτουργίας της αγοράς.
0: Εσείς τι θα προτείνετε βεβαίως... δηλαδή κύριε Αποστολάκη, τώρα τι θα ζητήσετε από την Ένωση, τι θα πείτε, ποια είναι η θέση του ΠΑΣΟΚ?
3: Κοιτάξτε, η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι καταρχήν μια δραστική μείωση στον ΦΠΑ σε συγκεκριμένα είδη στην οποία η κυβέρνηση κοφεύει με διάφορα επιχειρήματα όπως για παράδειγμα ότι θεωρεί ότι δεν θα περάσει στον καταναλωτή, γεγονός το οποίο έχει αντίλογο, θα έλεγα αποστομωτικό, πρώτον γιατί έχουμε χώρες που επιτυχώς δοκίμασαν το μέτρο, την Ισπανία, την Κύπρο, και δεύτερον γιατί η κυβέρνηση επέλεξε να μειώσει το ΦΠΑ στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Άρα σημαίνουν δύο πράγματα. Είτε κοροϊδεύει τους ακρίτες νησιώτες μας, που δεν θέλω να το πιστεύω, είτε γνωρίζει ότι περνάει στον καταναλωτή, αλλά για τους λόγους που εκείνη θέλει και ποιοι είναι αυτοί, ότι χρησιμοποιεί τον πληθωρισμό ως εργαλείο οικονομικής πολιτικής. Χρησιμοποιεί τα θηριώδη υπερέσοδα για να κάνει επιδοματική πολιτική. Άρα η λύση που προτείνει το ΠΑΣΟΚ είναι ένα άλλο μοντέλο που, το οποίο η κυβέρνηση δεν μπορεί να το κάνει γιατί έχουν περάσει 7 χρόνια, άρα δεν μπορεί από αυτή την κυβέρνηση να περιμένεις ουσιαστικούς ελέγχους στις εσωτερικές υπερτιμολογήσεις των πολυεθνικών ομίλων, παρεμβάσεις που θα αποτρέψουν την καρτελοποίηση της αγοράς, αυτήν που επισημαίνει ο κύριος Τουρνάρας, όχι μόνο η αντιπολίτευση, και όλα αυτά τα διαρθρωτικά και θεσμικά μέτρα, τα οποία είναι πολύ αργά για να λάβει μια κυβέρνηση που δεν θέλησε ποτέ να τα λάβει.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ πάμε θέλω να ρωτήσω.
0: Όχι, πάμε στο επόμενο θέμα.
1: Πολιτικό θα είναι και το δικό μου το ερώτημα. Ναι. Να ρωτήσω το εξής. Παρακολούθησα και τον πρόεδρο, τον Νίκο Χατζηνικολάου, στον οποίο στον Αντένα. Σας ακούω και εσάς, και δεν είναι η πρώτη φορά. Και έχετε μεστό πολιτικό λόγο και έχετε προτάσεις. Το ερώτημα το δικό μου το εξής. Σας προβληματίζει το γεγονός ότι δίπλα αναπτύσσεται ένα καινούριο κόμμα υπό τον Άλεξ Τσίπρα με παρεμφερείς θέσεις, με αποτέλεσμα μέσα στον τρόπο που λειτουργεί πλέον η κοινωνία, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το ίντερνετ, να δημιουργείται μια σύγχυση στον κόσμο. Θέλω να πω, είναι καθαρές οι προτάσεις σας. Είναι δίπλα όμως και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, για παράδειγμα. Βρεθήκατε να έχετε μια σύμπτωση στην πρόταση για την δωρεάν μεταφορά με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σας προβληματίζει αυτή η συνύπαρξη και αυτό ο τρόπος με τον οποίο βγαίνουν και οι δικές σας θέσεις αλλά και του κόμματος κ. Τσίπρα?
3: Κύριε Παγάνη, ζούμε σε μια δημοκρατία και η έλευση νέων με ή χωρίς εισαγωγικά κομμάτων. Είναι μια ελεύθερη επιλογή την οποία ευτυχώς το πολίτευμά μας παρέχει. Τώρα, το νέο μπορεί να μπαίνει σε εισαγωγικά στην προκειμένη περίπτωση. Το νέο μπορεί να μπαίνει σε εισαγωγικά στην προκειμένη περίπτωση. Διότι ο κύριος Τσίπρας πάρα πολύ πρόσφατα ήταν πρωθυπουργός στην Ελλάδα και ακόμα πιο πρόσφατα ήταν επικεφαλής αξιωματικής αντιπολίτευσης. Επίσης, το γεγονός ότι το Πασόκ εμφανίζεται τη μία μέρα με μία πρόταση σοβαρή, κοστολογημένη και την επόμενη μέρα υπερθυματίζει ο κύριος Τσίπρας, και νομίζω και αυτό κρίνεται από τους Έλληνες πολίτες. Αυτό που νομίζω ότι προβληματίζει γενικότερα είναι η προσπάθεια της αναβίωσης του μνημονιακού δικοματισμού. Ενός μνημονιακού δικοματισμού που χαρακτηρίστηκε από τυφλότητα και τοξικότητα και τυχόν επιστροφή σε αυτόν τον μνημονιακό δικοματισμό, τον οποίο είναι βέβαιο ότι επιδιώκουν και ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας, διότι επιβιώνουν μέσω αυτού, θα αποτελέσει για τη χώρα μια σαφή πολιτική οπισθοδρόμηση. Και ξέρετε, είναι μια χώρα που δεν δοκιμάζεται μόνο η οικονομία της και η αγοραστική δύναμη των ανθρώπων. Είναι μια χώρα που δοκιμάζεται το κράτος δικαίου και είναι μια χώρα που υπάρχουν πλέον ζητήματα θεσμικής σοβαρότητας, εάν αναλογιστεί κανείς τι συνέβη προχτές με το Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας της χώρας μας.
0: Τον κύριο Τόκο, λέτε, ναι.
3: Ναι, ναι, γιατί κοιτάξτε, αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα. Ο τίτλος του κλασικού μυθιστορήματος του Μίλαν Κούντερα, «Η αβάσταχτη ελαφρότητα του είναι», νομίζω ότι θα μπορούσε να έχει μια απόλυτη αντιστοίχηση στον τρόπο λειτουργίας αυτής της κυβέρνησης, θεσμικής σοβαρότητας, που οδηγεί εν προκειμένο σε μια εθνική ταπείνωση.
0: Για τον οποίο ζητάτε το Πασόκ να απομακρυνθεί, έτσι, επιμένετε στην πρότασή σας.
3: Είναι απορίας άξιων πως δεν έχει απομακρυνθεί ένας άνθρωπος που, λαμβάνοντας ένα Gmail, μπαίνει σε συζήτηση με φαρσέρ οι οποίοι ταπεινώνουν τη χώρα μας, και το περιεχόμενο αυτής της συζήτησης είναι ένα περιεχόμενο που αφορά ζητήματα σοβαρότητας του εσωτερικού της χώρας μας.
1: Είναι και επικεφαλής κυβερνών ασφάλειας, επιτροπής κυβερνών ασφάλειας, αλλά εγώ θέλω να σας ρωτήσω, επειδή ξέρω ότι πάντα τοποθετήσετε με σοβαρότητα και με μεστότητα, εάν θεωρείτε πως αυτοί οι δύο τύποι, οι οποίοι εγώ ακούω ότι δεν είναι απλά φαρσέρα, είναι και πρακτοράτζες κανονικές του Πούτιν, έχουν ξεγελάσει στο παρελθόν πρωθυπουργούς, έχουν ξεγελάσει
0: προέδρους,
1: την Κάμαλα Χάρης που ήταν υποψήφια πρόεδρος, πώς εκτιμάτε ότι κάποιος από το Πασόκ δεν θα απευθεθεί, ας πούμε, αυτής της φάρσας, αν δεν είχε βοήθεια, λέω, από τις αρμόδιες υπηρεσίες, παράδειγμα από την ΑΕΠ?
3: Λοιπόν, σας απαντώ, διότι συνεχώς αυτή η μεταφορά σε σχέση με το Πασόκ, σας απαντώ καταρχήν ότι αν είχε συμβεί αυτό και ήταν στέλεχος του Πασόκ που είχε υποπέσει σε αυτή την παγίδα, που είχε μάλλον πιαστεί σε αυτή την παγίδα και υποπέσει σε αυτό το ολίσθημα, θα σας διαβεβαιώνω ότι θα είχε παραιτηθεί, για να βάλω μια τελεία στην υπόθεση. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί με άλλους πρωθυπουργούς, με άλλους αρχηγούς κρατών. Θεωρώ ότι είναι αυτονόητο κάποιος που αυτοπαγιδεύεται, κάποιος που παρουσιάζει αυτού του είδους την ελαφρότητα σε ό,τι αφορά ζητήματα εθνικής ασφάλειας, να παραιτείται. Ενδεχομένως αδόξος, ενδεχομένως μέσα από μια κακιά στιγμή, αλλά σε κάθε περίπτωση να παραιτείται. Προξενεί εντύπωση η μη αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης.
0: Ναι. Τώρα να αλλάξουμε.
1: Συγγνώμη,
0: θέμα
1: τώρα σε αυτό, αν μου επιτρέπεις.
0: Ναι, βέβαια,
1: αυτό που λέτε, αν και στην υπόθεση αυτή, εγώ και γενικότερα είμαι κατά της οικογενειακής ευθύνης, αλλά και αυτό δεν θα έπρεπε να αφορά και τον κύριο Φαραντούρη, αν προέκυπτε ότι η μετάθεση της συζύγου του ενδεχομένως έγινε με έναν τρόπο ο οποίος ξενίζει. Γιατί το Πασόκ καταγγέλει τη Νέα Δημοκρατία για οικογενειοκρατία, για πώς το λένε, την καταγγέλει ως ένα σύστημα το οποίο είναι σύστημα διαφθοράς. Ποια είναι η θέση του Πασόκ σε αυτό?
3: Είναι ενδιαφέρον το άλμα το οποίο επιχειρείται και σας διαβεβαιώνω ότι θα το παρακολουθήσω. Το Πασόκ έχει καταγγείλει για οικογενειοκρατία τη Νέα Δημοκρατία πότε και πού. Η οικογενειοκρατία, για να είμαστε σοβαροί, είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι σαφές ότι αφορά τη χώρα μας. Αφορά τη χώρα μας. Αφορά τον ελληνικό λαό. Αφορά κάποιες οικογένειες, αλλά αφορά και τον ελληνικό λαό. Είναι μια μεγάλη συζήτηση για να την κάνουμε αυτό. Το πώς εκλέγονται και ξαναεκλέγονται οι γη, οι κόρες, οι ανιψιοί. Εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα. Αφορά τις οικογένειες που παράγουν πολιτική ισχύ, αφορά και έναν ελληνικό λαό, ο οποίος μπαίνει σε αυτή την αντίληψη και επικροτεί αυτού του είδους την κληρονομική διαδοχή. Από εκεί και πέρα το ΠΑΣΟΚ όσες φορές έχει αναφερθεί στην οικογενειοκρατία, έχει αναφερθεί σε ζητήματα που αφορούν διαφάνεια, χρηστή διοίκηση και οτιδήποτε άλλο. Από ό,τι διάβασα, το ζήτημα της συζύγου του κυρίου Φαραντούρη φέρει την υπογραφή του Υπουργού Εξωτερικών και κρατικών αξιωματούχων. Εάν υπάρχει κάτι μεμπτό, ασφαλώς θα οφείλουν να υπάρξουν συνέπειες. Αντιλαμβάνομαι ότι εδώ υπάρχει μία γραφειοκρατική προσέγγιση ενός μιας υποψηφιότητας σε θέσεις όπου τα τυπικά προσόντα πληρούνται και με το παραπάνω
4: και
3: όπου η ελληνική κυβέρνηση αξιολόγησε θετικά αυτή την υποψηφιότητα. Για ποια οικογενειοκρατία μιλάτε, κύριε Παγάνη?
4: Ναι, αυτό λέω. Άρα αυτό θέλω να πω. Είναι σύστημα δηλαδή? Είναι αυτό που καταγγέλει το ΠΑΣΟΚ και η κυβέρνηση?
3: Με συγχωρείτε, αυτό είναι αυτό που λέτε εσείς?
4: Τι λέω εγώ?
3: Δεν νομίζω.
4: Να σας πω, είπατε πριν ότι αν υπήρχε οποιοδήποτε, και το είπατε και τώρα και στην υπόθεση του κ. Φαραντούρη, δεν έχει προκύψει κάτι. Δεν έχω δει κάποια παρανομία. Δεν ξέρω. Αν διερευνάτε υπόθεση, δεν το γνωρίζω, δεν είμαι και αρμόδιος κιόλας. Είπατε όμως ότι σε κάθε περίπτωση, αν προκύψει κάτι, και στην περίπτωση του κ. Ντόκου θα έπρεπε να έχει παρελθεί, να έχει αποπεμφθεί, το ίδιο θα κάνει και το ΠΑΣΟΚ. Αυτό δεν είπατε μόλις? Σύμφωνοι, είναι μια απάντηση. Για το σύστημα της Νέας Δημοκρατίας δεν ακούτε πρώτη φορά. Δηλαδή, θέλω να πω και στελέχη σας βγαίνουν και καταγγέλνουν ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ένα σύστημα εδώ, έχει ένα τρόπο με τον οποίο κυβερνά, ο οποίος δεν είναι ηθικός, ενδεχομένως δεν είναι επιλογή
3: αυτή. Κύριε Παγάνη, νομίζω ότι επιχειρείται μια μικρή σύγχυση.
4: Καμία σύγχυση. Ρώτησαν ο ίδιος τον κύριο Κοντογιώργη αν έχει πολιτικό θέμα κυβέρνηση με την,
3: την
4: σύζυγο Φαραντούρη.
3: Αφήστε με να ολοκληρώσω. Η οικογενειοκρατία στην πολιτική, κύριε Παγάνη, επισημαίνεται σε δύο περιπτώσεις. Είτε όταν υπάρχουν ζητήματα ηθικής τάξης, που εκεί είτε έχεις οικογενειοκρατία είτε δεν έχεις, δεν νομίζω ότι κανένας μπορεί να έχει αντεπιχείρημα. Είτε όταν η οικογενειοκρατία είναι η οδός της πολιτικής επικράτησης, της εκλογής, της εισόδου στην πολιτική, για οτιδήποτε άλλο μιλάμε. Άρα γι' αυτό λέω ότι νομίζω ότι δημιουργείται μια σύγχυση. Έχουμε ζήτημα διαφάνειας, ηθικής τάξεως, διαφθοράς, συναλλαγής? Όχι. Πολιτεύεται κάποιο...
5: Energy 94,2.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Εσύ γνωρίζεις το Tan της Χούσε? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
8: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
9: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
10: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
11: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
12: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
11: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
12: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
11: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
12: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
11: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
12: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
11: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
12: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
11: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
12: Τηλέφωνο 26410-58-314
11: και στο trichonidatravel.gr.
12: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
13: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκίνητου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
14: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
15: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
14: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
15: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
14: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 30 18 91 και στο mechanica.pavlate.gr.
16: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy, Energy 94,2.
17: Με λειτουργία Turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Φοδωρής Αξελός. Χώρισε ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, ενώ συνεχίζεται η επιχείρηση πυροσβεστικής για τυχόν αναζωπηρώσεις. Σε ισχύ είναι κυκλοφορικές ρυθμίσεις στην παλαιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Περιορίστηκε η φωτιά σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης στο Ωραιόκαστρο, η οποία προκάλεσε τοξικό νεφος. Σε επιφυλακή παραμένουν αρχές λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Περισσότερα στο real.gr. Πανευρωπαϊκό φαινόμενο χαρακτήρισε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργης μέσω του Real FM τις καθυστερήσεις πτήσεων στο Ελευθέριος Βενιζέλος, τις απέδωσες των φόρτων του καλοκαιριού και προανήγγειλε αναβάθμιση των συστημάτων από το 2027. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν τα ξημερώματα σε νέα πυραυλική επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές.
21: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
20: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Εδώ είμαστε, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Σε λίγο θα έχουμε και τον κύριο Νίκο Παπά, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εκεί και αν έχουμε διεργασίες και θα έχουμε με την Κεντρική Επιτροπή.
1: Το Σαββατοκυριακό.
0: Ναι, ναι. 11 του μήνα.
1: Να περάσουμε για λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κάθε αρχή και δύσκολη λένε, αλλά περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας Πρωτέρια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Πρωτέρια, που ακόμα και ο παράξενος γκρινιάρης πρωταγωνιστής της, Δημήτρης Πιατάς, δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτά που σου ταιριάζουν, τότε δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέρια εύκολα και γρήγορα στο πρωτέρια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή στο 18311.
0: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Σήμερα είναι ακόμα μια υπέροχη βραδιά για θερινό και δεν χρειάζεται να ψάχνετε αν υπάρχουν εισιτήρια ή ώρες που σας βολεύουν. Γιατί με την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV έχετε ένα θερινό παντού μαζί σας. Όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα, για να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας ταινίες και σειρές όπου και αν βρίσκεστε.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ρε εσύ Γιώργο, τι μήνυμα να το που μου στείλες. Είσαι λίγο έτσι, πώς να το πω τώρα. Έχεις έτσι μια λίγο φαρμάκι στα δάχτυλα, γιατί τώρα αυτά πληκτρολογούνται, έτσι δεν είναι, δεν τα λέει, ας πούμε, ο φίλος μας ο Γιώργος.
1: Δεν έχω δει τι έχει πει, είναι.
0: Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
0: Γεια σου Μάριε. Λέει ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης επιβιώνουν μέσω δικοματισμού του Πασόκ. Δεν το παίζει κανένας και δεν επιβιώνει. Μάριε, αυτό δεν πιστεύω να το λες για μας. Δεν είναι μομφή σε μας. Και στο Real FM και στη Real News και στο real.gr και το nikos.gr πάντα υπάρχει η τελευταία εξέλιξη και η τελευταία ανακοίνωση του Πασόκ, δημοσιευμένη βεβαίως και η εκπροσωπή του.
1: Βλέπω ότι η απάντηση η κυρία Μπακογιάννη στον κύριο Σαμαρά πριν από λίγο.
0: Ναι.
1: Σε συνέντευξή της είπε λοιπόν, ναι, ότι η πολιτική ιστορία του καθενός έχει γραφτεί και δεν αλλάζει. Και υπενθύμησε ότι πριν από 17 χρόνια η Νέα Δημοκρατία συγχώρεσε τον Σαμαρά την πτώση της κυβέρνησης και τον ανέδειξε πρόεδρο και πρωθυπουργό, προσθέτοντας ότι η ιστορία του από το 1990 είναι γνωστή και ότι θα δούμε ποιος θα δικαιωθεί. Δεν το πολύ τράβηξε στα άκρα, εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, εντάξει. Αναφορές για το όσα έχουν γίνει, από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν το πήγε παρακάτω. Επίσης, θα το ξαναπούμε μια ακόμη φορά. Το θέμα με το τοξικό νεφος είναι πολύ σοβαρό στη Θεσσαλονίκη. Από ό,τι λένε οι ειδικοί, κατεβαίνει προς τα κάτω, δηλαδή μπορεί να φτάσει και μέχρι την Αττική εξαιτίας των ανέμων. Βέβαια, όταν φτάσει πια εδώ κάτω, θα είναι αρκετά πιο. Δεν θα είναι τόσο συμπαγές, θα είναι διαφορετική σύστασή του. Θα έχει αραιώσει, ας το πούμε έτσι. Αλλά επάνω σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και κυρίως για τους ανθρώπους που έχουν αναπνευστικά. Πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή.

0: Να σας πω ότι αυτή την ώρα στο real.gr αυτό το θέμα είναι ένα θέμα με ένα ρεπορτάζ τριών πολύ καλών συναδέλφων, του Παναγή Καλιατσά, του Ευάγγελου Αριτέου και του Χρήστου Μαζανίτη, από την Real News, με τίτλο «Η αμυντική συνεργασία που ανησυχεί την Άγκυρα». Έχει ενδιαφέρον. Όσοι δεν το διαβάσετε στη Real News, μπείτε τώρα να το διαβάσετε. Έχει σημαντικές λεπτομέρειες, νομίζω είναι χρήσιμες και για την ευρικότητα στην Άγκυρα, αλλά και για την επικείμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη.
1: Και στο ενικός.gr ένα από τα πρώτα θέματα είναι αυτό που έγινε στο Χαϊδάρι, η καταγγελία ότι πλάκωσαν ένα γιατρό μέσα σε ιδιωτικό ιατρίο. Έγινε μια παρατήρηση από ό,τι λέει ο ίδιος.
0: Τι είναι αυτό, ρε, ο άνθρωπος είναι, τον είδες πως είναι.
1: Ναι, τον έχουν κάνει μαύρο. Έκανε μια παρατήρηση για τον κινητό.
0: Ναι.
1: Και τον κάνανε μαύρο.
0: Και του ρίξανε γροθιές.
1: Ναι, είναι χτυπημένος δηλαδή. Πολύ χτυπημένος.
0: Ναι. Στέλιο μου, δεν έχεις καταλάβει προφανώς την ουσία της ερώτησης. Είναι δικαίωμά σου. Εγώ λέω απλώς ότι. Επαναλαμβάνω για την υπόθεση αυτή που με ρωτάς για την σύζυγο του κυρίου Φαραντού. Ξεκίνησα και στην εκπομπή εδώ σήμερα με τη Ρίτσα, αλλά και υποδεχόμενος την κυρία Αποστολάκη μαζί με τη Ρίτσα πάλι. Είπα ότι δεν είμαι υπέρ της οικογενειακής ευθύνης ποτέ και σε καμία περίπτωση.
1: Από την αρχή το είπες και την πρώτη ώρα.
0: Δύο. Ναι. Είπα επίσης ότι από αυτά που έχω διαβάσει, η γυναίκα αυτή, η συγκεκριμένη κυρία, ήταν και τυπικά και παραπάνω από τυπικά κατάλληλη για να πάρει τη θέση. Για τα υπόλοιπα που λες. Θέλω να σου πω ότι ουδέποτε τα είπα και θέλω να σου πω ότι κατά την άποψή μου, όταν καταγγέλεις ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί ως συμμορία, ένα σύστημα το οποίο κάνει, πώς το λένε, δουλειές για συγγενείς και για οικογένειες και για... Αυτό ισχύει στην περίπτωση του καταγγέλλοντος. Ισχύει. Δηλαδή τώρα είναι, ο κύριος Φαραντούρης είναι το ίδιο σίγουρος ότι το σύστημα αυτό λειτουργεί με τον τρόπο που περιγράφει. Αν υπάρχει πολιτικό θέμα για την κυβέρνηση, αν υπάρχει πολιτικό θέμα για τον κύριο Φαραντούρη, δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω. Μέχρι τώρα ξέρω ότι είναι νόματα πράγματα.
1: Μέχρι
0: αν θα γίνει έρευνα, ναι. Επίσης δεν το γνωρίζω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα.
1: Μέχρι τώρα όχι, καθόλου.
0: Το
1: καθόλου.
0: Πολιτικό λοιπόν κοιτάμε. Αλλά εσύ εδώ βεβαίως το πηγαίνεις εκεί που γουστάρεις να το πας.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Έχουμε τον κύριο Παπά. Επιστρέφουμε με τον κύριο Νίκο Παπά.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι.
5: Νέα άνοδο καταγράφει η τουριστική κίνηση στην Ελλάδα. Αύξηση των επιβατών κατά 1,7% τον Ιούνιο στο Ελευθέριος Βενιζέλος και κατά 4,5% το πρώτο εξάμηνο του έτους δείχνουν τα επίσημα στοιχεία. Αγκάθι οι καθυστερήσεις των πτήσεων, ευρεία σύσκεψη για το θέμα, τι προτείνουν οι εμπλεκόμενοι, τι δηλώνει στον σταθμό μας ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Σχέδιο άρσης της κατάσχεσης ακινήτων που προορίζονται προς πώληση, επεξεργάζεται η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Ποιες θα είναι οι προϋποθέσεις, αναλυτικό ρεπορτάζ. Το φάκελο με το κόστος για τις ξαπλώστρες στις παραλίες της Αττικής ανοίγει ο Real FM, πόσο κοστίζει η ενοικίαση, ποιες ημέρες εκτοξεύονται οι τιμές.
6: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι.
8: Έλα εδώ, δεξιά!
7: Ναι ρε φίλε, κι εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
10: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
11: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
13: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
14: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
15: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
16: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
18: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
20: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Άντε ρε Σιρίτσα, μίλα λίγο.
1: Λοιπόν,
0: πες κάτι.
1: Όπως σας προαναγγείλαμε κυρίες και κύριοι, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον καλημερίζουμε και τον ευχαριστούμε πολύ, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά. Καλή σας ημέρα.
0: Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Παγάνη, κυρία Βυζόλου, σας ευχαριστώ για την τιμή. Δεν είμαι πλέον κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, βουλευτής.
1: Μία φορά για πάντα, έτσι λέει. Δεν πειράζει.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε γιατί
1: δεν πειράζει.
0: Είναι και δύσκολες μέρες για το ΣΥΡΙΖΑ που δυστυχώς μαθαίνει.
1: Προσθέτω το ιδιότητες εγώ.
2: Προήχθην ραδιοφωνικός.
1: Ξέρετε τι γίνεται. Το καλό είναι να προσθέτει κανείς ιδιότητες, να μην αφαιρεί. Η αφαίρεση είναι το πρόβλημα, η πρόσθεση είναι πάντα θετικό.
2: Σωστό.
1: Λοιπόν, έχουμε ένα κύκλο παρατήσεων βουλευτών, στελεχών, κάποιους εν αναμονή. Οι πληροφορίες λένε ότι ετοιμάζεται και ένα άλλο μεγάλο κύκλο. Είναι σε ένα ταραχή πολύ μεγάλη ο ΣΥΡΙΖΑ. Μπροστά έχουμε την πολύ κρίσιμη Κεντρική Επιτροπή. Από ό,τι μαθαίνουμε κιόλας υπάρχουν και δεν μπορεί να στελεχωθεί και εύκολα τα μέλη της. Δηλαδή έχουν αποχωρήσει άνθρωποι, άρα θα είναι και δύσκολο η στελέχωσή της. Πού βρισκόμαστε κύριε Παπά?
2: Βρισκόμαστε τις παραμονές μιας συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής. Να σημειώσω ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει πολιτική γραμματεία, να γίνει μια προσπάθεια σύνθεσης στην πορεία προς τη συνεδρίαση. Και δυστυχώς έχει αναφανεί αυτό που είχαμε επισημάνει από την ψήφιση της προηγούμενης απόφασης, ότι χρειάζονται διευκρινήσεις. Η προηγούμενη απόφαση δεν έχει καταφέρει να αποτρέψει κάποιες προηλημμένες αποφάσεις και ο ΣΥΡΙΖΑ υπό το φως των νέων εξελίξεων θα πρέπει να επικαιροποιήσει την τακτική του. Δηλαδή έγινε μια πρόταση συνεργασίας, έκανε μια σαφέστατη τοποθέτηση ο Αλέξης Τσίπρας δημοσίως στον κύριο Στρόιτερ στην συνέντευξή του και αυτό θα πρέπει να αξιολογηθεί και να χαράξουμε τον δρόμο που πρέπει από εδώ και παρακάτω.
0: Και αυτό λέτε ότι πρέπει να γίνει άμεσα, δηλαδή το επόμενο Σαββατοκύριακο για παράδειγμα, κύριε Υπουργέ.
2: Την Κεντρική Επιτροπή ακριβώς να αποφασίσουμε και να αξιολογήσουμε ποιες είναι οι συνθήκες και ως συντεταγμένη δύναμη το πώς θα πάμε στη μάχη. Δεν έχει κανένας μας, νομίζω, διεκδικήσει ή διεκδικεί εντολή απόκρυψης του προγράμματός μας ή να βάλει το κόμμα μας στο ψυγείο. Φαντάζομαι και ελπίζω να έχουν κάποιοι στο μυαλό τους ότι θα εμφανιστούν στην Κεντρική Επιτροπή, θα ψηφίσουν να μην κάνει τίποτα ο ΣΥΡΙΖΑ και σε δύο μέρες θα αποχωρήσουν. Αυτά, αντιλαμβάνεστε, πέρα από ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές, είναι στα όρια του αποδεκτού με βάση κάποιες στοιχειώδεις ηθικές συντεταγμένες, έτσι δεν είναι?
1: Δεν θα εμφανιστούν καθόλου, λέτε, γιατί υπάρχει αυτή η ομάδα που λέγεται ότι είναι έτοιμη. Δηλαδή, το λένε οι άνθρωποι, το λένε και δημοσίως, κύριε Παπά.
2: Θέλω να, έτσι για πείραμα, να απευθύνω και προς τους δύο, να αλλάξουμε λίγο ρόλους, να σας απευθύνω ένα ερώτημα. Το θεωρείτε λογικό ένας άνθρωπος να εμφανίζεται στην Κεντρική Επιτροπή, να βγάζει ένα πύρινο λόγο περί ενότητας, να ψηφίζει ο ΣΥΡΙΖΑ να μην κάνει κάποια προετοιμασία για τις εκλογές, να μην απευθυνθεί σε άλλες πολιτικές δυνάμεις και σε λίγα 24 ώρα να αποχωρεί?
0: Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Μάλιστα, σας άκουσα να το βάζετε το ερώτημα και στον Νίκο Χατζηνικολάου πριν από λίγες ημέρες εδώ στο Real FM.
2: Μα κύριε Παγάνη, έχετε δίκιο. Ναι, αν κάποιος θεωρεί ότι ένα άλλο κόμμα είναι συμβατό με αυτά που θέλει. Είναι ανοιχτό δημοκρατικό πολίτευμα. Εθελοντικές ενώσεις πολιτών είναι τα κόμματα. Εγώ καλώ τους πάντες να μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, συντεταγμένα να οικοδομήσουμε μια συμμαχία και να πάμε στις εκλογές, αλλά η συνθήκη του να μένω μόνο για να ψηφίζω ψυγείο και να πηγαίνω φρέσκα φρούτα αλλού.
0: Έχει δίκιο 100% για μένα.
1: Απλώς με εντυπωσιάζει πάρα πολύ και νομίζω τον κύριο Παπ και τον κύριο Παπ.
2: Ψυγείο και να πηγαίνω φρέσκα φρούτα αλλού.
0: Έχει δίκιο 100% για μένα.

0: τους άλλους μπορούμε να συζητήσουμε. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο να δούμε δηλαδή κάτι εκεί, το οποίο, να το πω ξεκάθαρα, θα είναι και στο κοινοβούλιο την επόμενη μέρα, κύριε Παπά.
1: Ναι, κύριε Παγάνη, κυρία Μπιζόγλη, απαντώ ευθέως και με έμφαση και απευθύνομαι και στους Σιριζέους και στις Σιριζές. Η παράταξη αυτή έχει απόθεμα και στελεχικό και πολιτικό και προγραμματικό. Είναι το απόθεμα, είναι το οπλοστάσιο το οποίο την έκανε από μια μικρή δύναμη της αριστεράς πρωταγωνιστική δύναμη. Υπήρξαν άλλες επιλογές και υπήρξαν επιλογές που μας στεναχωρήσανε. Και υπάρχει και μια επιθετική ρητορική απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ τις τελευταίες μέρες. Άκουσα τον κύριο Σιακαντάρη να λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξικός ή να λέγεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο.
0: Ενώ, κύριε Παπά, ο ΣΥΡΙΖΑ υπερασπίζεται την κυβέρνησή του με τον Αλέξη Τσίπρα πρωθυπουργό. Αυτό δεν είναι προβληματικό?
1: Ακλόνητα υπερασπιζόμαστε την κυβέρνησή μας. Ελπίζω και από άλλες μεριές αυτό να είναι συμπαγές και συνεχές. Είναι ανάγκη για την ελληνική κοινωνία.
0: Είναι βιώσιμη στρατηγική όμως αυτή για το μέλλον σας?
1: Απολύτως. Απολύτως, μα εμείς δεν, ξέρετε, δεν θα κάτσουμε να ζυγίσουμε με όρους τακτικής, με την κακή έννοια του όρου, της εφήμερης τακτικής, το εάν θα υπερασπιστούμε τις κατακτήσεις της δικής μας διακυβέρνησης. Η δική μας διακυβέρνηση, κυρία Μπιζόγλη, κύριε Παγάνη, ήταν ένα μείζον ιστορικό πολιτικό γεγονός. Ήταν η ιστορική μήτρα της κομμουνιστικής ιστορικής αριστεράς, η οποία κέρδισε την πλειοψηφία και έκανε κυβέρνηση. Αυτό είναι ένα μείζον γεγονός, ακόμα και για την ομαλή περίοδο της μεταπολίτευσης. Διότι ζούμε την ομαλότερη περίοδο, έτσι, να μην το ξεχνάμε, παρόλα τα προβλήματα έχω ακούσει να ελληνολογούν. Η περίοδος της μεταπολίτευσης είναι η ομαλότερη περίοδος του σύγχρονου ελληνικού κράτους.
2: Άρα τώρα εσείς είστε και την Κεντρική Επιτροπή, κύριε Παπά. Ποιος είναι ο δικός σας στόχος, ο προσωπικός? Δηλαδή, έχετε συζητήσει πάρα πολύ. Είστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει θέσει πολλά θέματα από την αρχή και δημόσια, και όχι μία φορά, πολλές φορές. Εσείς ποιος στόχος, να πάτε στη Θεσσαλονίκη με ένα κανονικό δικό σας πρόγραμμα, να κατέβετε με ένα δικό σας ψηφοδέλτιο?
1: Ναι, έχετε δίκιο και το ρωτάτε, κυρία Μπιζόγλου. Ο στόχος λοιπόν πρέπει να είναι να προσδιορίσουμε το πώς ξεδιπλώνουμε την τακτική μας και τη στρατηγική μας για τις επόμενες εβδομάδες. Άρα θα πρέπει να υπάρξει προετοιμασία για τη ΔΕΦ. Έχουμε το πιο άρτιο πρόγραμμα στα οικονομικά, κοστολογημένο από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, με προτάσεις για τη φορολογική μεταρρύθμιση, με προτάσεις για την καταπολέμηση της ακρίβειας, με πάρα πολύ συμπαγείς προτάσεις για επαναφορά του δημοσίου ελέγχου σε μια τράπεζα, στη ΔΕΗ κτλ. Αυτά δεν έχει διεκδικήσει κανείς εντολή για να τα βάλει στο ντουλάπι. Προς Θεού δηλαδή. Ένα είναι αυτό, το δεύτερο βεβαίως. Είναι να δούμε με ποιο μοντέλο ηγετικό προχωρούμε από εδώ και μπρος και πώς προετοιμαζόμαστε για τις εκλογές. Δηλαδή η συγκρότηση μιας εκλογικής επιτροπής είναι νομίζω το ελάχιστο για να ξεκινήσει η προετοιμασία που κάνουν όλα τα άλλα κόμματα. Έτσι, δεν υπάρχει αμφιβολία. Δηλαδή στο ρεπορτάζ είστε, βλέπετε, ακούτε, ανακοινώνουν υποψηφίους. Προφανώς η προσδοκία μας είναι η ενότητα. Αλλά αν από την άλλη μεριά έχει γίνει σαφές ότι ο μόνος τρόπος για να συναντηθεί κανείς με τον Αλέξη Τσίπρα είναι να κάνει μια προσωπική διαπραγμάτευση, εδώ πέρα όποιος επιμένει σε αυτή την πορεία, μάλλον είναι έτοιμος να διαπραγματευτεί για τον εαυτό του. Εντάξει, δεν είναι. Και αυτό θεμητό είναι. Αλλά είναι ασύμβατο με την εξυπηρέτηση των στόχων μιας συντεταγμένης δύναμης. Πόσο μάλλον με την κατοχή και αξιωμάτων στο όνομα αυτής της συντεταγμένης δύναμης, έτσι δεν είναι?
2: Είναι αλήθεια όμως ότι θα είναι δύσκολο. Είναι ότι γίνεται πραγματικά η συμπλήρωση ψηφοδελτίων από τα άλλα κόμματα, γίνονται διεργασίες και εσείς έχετε μείνει πάρα πάρα πολύ πίσω. Θέμα Προέδρου υπάρχει?
1: Ούτως ή άλλως υπάρχει το θέμα των αρμοδιοτήτων του Σοκράτη Φάμελ, το οποίο ο ίδιος με τις δημόσιες τοποθετήσεις του το έχει ανοίξει. Όταν λέει ότι δεν θα είμαστε ποτέ, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα έχουμε αντιπαράθεση. Εντάξει, αυτή τη στιγμή γίνεται μια αντιπαράθεση απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν, όπως σας είπα και πριν, δηλώσεις επιθετικές απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Πρέπει και να απαντηθούν αυτά βεβαίως και να δούμε με ποια διάταξη μάχης θα προχωρήσουμε.
2: Εσείς φιλοδοξίες προσωπικές έχετε και μια τέτοια θέση?
1: Έχω τη φιλοδοξία το κόμμα μου να είναι συντεταγμένο, να προχωρήσουμε με ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας που έχει δείξει και σε άλλες ιστορικές εποχές περασμένων δεκαετιών ότι κατάφερε να αποδώσει. Να θυμίσω ότι η ΕΔΑ έγινε αξιωματική αντιπολίτευση με ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας, με τον Γιάννη Πασαλίδη, τον Ηλία Ηλιού. Μιλάμε για γίγαντες της πολιτικής και της
0: δημοκρατίας. Πήρε χρόνο όμως, κύριε Παπά. Αυτός ο χρόνος υπάρχει τώρα.
1: Νομίζω ότι δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Εάν δούμε την πραγματικότητα κατάματα και σταματήσουμε να παίζουμε τυφλόμυγα, μπορούμε και να προετοιμαστούμε και να είμαστε σοβαροί, αποφασιστικοί και ίσως να αυξήσουμε και τις πιθανότητες συνεργασιών, διότι αποδείχθηκε ότι με την τακτική που έχουμε ακολουθήσει μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάτι.
0: Εγώ πάντως επιμένω, επειδή σας έχω συνηθίσει και σε έναν άλλο ρόλο, θεωρώ ότι στρατηγικά είστε εξαιρετικός και στο να χαράσετε βεβαίως και, αλλά πώς θα πάτε απέναντι σε έναν Αλέξη Τσίπρα, έτσι τουλάχιστον πώς μας το περιγράφετε, με την ελληνική

0: αριστερή συμπαράταξη, όπου έχει και θέσεις οι οποίες όχι εφάπτονται, ενδεχομένως είναι και κοινές. Έχει και πεπραγμένα ως πρωθυπουργός σε μια κυβέρνηση που εσείς υπερασπίζεστε. Mm-hmm. Δεν σας εγκλωβίζει αυτή η θέση?
1: Όχι, δεν μας εγκλωβίζει. Δεν θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η πολιτική δύναμη η οποία με τρόπο συμπαγή υπερασπίζεται τη διακυβέρνηση 15-19. Και βεβαίως τη μεγαλειώδη πορεία από το 10 στο 15, έτσι. Διότι δεν φυτρώσαμε από παρθενογένεση στην διακυβέρνηση το 2015. Υπήρξε μια πορεία.
2: Energy 94,2. ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
4: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410 28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
2: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
5: Το Vaeni Lake View σε συνεργασία με τον Baravan παρουσιάζει το απόλυτο event του καλοκαιριού. Alone. Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δαφνιά Μακρινίας. Στα DEX ο DJ Μπριάνης. Ήχος και φωτισμός Χορόπουλο Sound. Vaeni Lake View και Baravan. Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9. Σας περιμένουμε.
6: Η Φαντό. Όλα τα επώνυμα μπραντς για το σπίτι. Das, Polo, Gilaros, Downtown, Παλαμαϊκή, Gabel. Δώρα γάμου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ. Σετ πετσέτες της Gilaros από 19 ευρώ. Σετ σεντόνια βαμβακερά ημίδιπλα από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκά είδη Φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, καπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκά είδη Φαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410 23 666.
7: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
8: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
9: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένοι για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy 94,2 FM.

0: Γευστικές αποδράσεις στον Energy 94,2.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Βαλένθια στην Ισπανία. Αποτελεί έναν από τους ιδανικότερους προορισμούς παγκοσμίως, με τον ποταμό Τούρια να διασχίζει την πόλη, συνδυάζοντας την ισπανική κουλτούρα μεταξύ μοντέρνου και παραδοσιακού. Επίσης, η Βαλένθια είναι η πατρίδα της παέγιας. Δεν γίνεται να βρεθείς εκεί και να μην γευτείς ένα από τα καλύτερα φαγητά. Είναι ένα πιάτο που παρασκευάζεται σε μεγάλο ρηχό ταψί και αποτελείται κυρίως από ρύζι, λαχανικά, πάπρικα, σαφράν. Πολλές παραλλαγές της έχουν μείγμα θαλασσινών, άλλες έχουν κρέας, μερικές είναι απλώς χορτοφαγικές. Όπως και να την απολαύσεις, η παέγια είναι νοστιμότατη. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
3: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη.
2: Προσλαμβάνεστε.
4: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
6: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
7: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
6: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
7: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδικοί που.
6: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
7: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
6: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
7: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
6: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
8: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
9: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
8: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
9: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
8: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
9: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
8: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
9: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
8: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
9: Ψησταριά Σχολαρχείο.
8: Την απόλαυση.
9: Εδώ τη σπουδάσαμε.
10: Ξέρουμε. Όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
11: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
12: Επιμένει.
11: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
12: Υπερέχουμε.
11: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
12: Ξεχωρίζουμε.
11: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
12: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
11: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
12: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
11: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
12: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
13: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
14: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα, κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Energy 94,2. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26 410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
2: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
3: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
3: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
2: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 30 18 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
4: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια Κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια Κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 31 676.
5: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 0 32 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
6: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
7: Πάλι για τα φαγητά μας.
6: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
7: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
6: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
7: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
6: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
0: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
8: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
9: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 410 57 687.
10: Και κύριοι, είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Αγγελόπουλος. Από τους αστυνομικούς του τμήματος Κατούνα σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που συνέβη σήμερα τα ξημερώματα στην επαρχιακή οδό Μύτικα Φυτιών. Ένας 42χρονος οδηγώντας μοτοσικλέτα παρέσυρε ζώο αγριογούρνο με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας του και να τραυματιστεί θανάσιμα. Από τους αστυνομικούς του τμήματος Κατούνα διενεργείται προανάκριση για τη διακρύβωση των αιτιών και συνθήκων πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος. Τραγική κατάληξη είχε η εξόρμηση των δύο ανδρών από την Άρτα στο φαράγγι του Τρίφου στη Βόνιτσα, καθώς ένας 40χρονος έχασε τη ζωή του, ενώ ο δεύτερος διασώθηκε έπειτα από πολύωρη επιχείρηση της πυροσβεστικής. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, όταν οι δύο άνδρες εγκλωβίστηκαν σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο του φαραγγιού. Μέσω κλήσης του 112 έγινε ο γεωεντοπισμός τους και κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις διάσωσης. Μετά από πολύωρη προσπάθεια, οι διασώστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τον ένα από τους δύο άνδρες, 39 ετών, και να τον απεγκλωβίσουν ζωντανό. Ο δεύτερος άνδρας, 40 ετών, εντοπίστηκε δυστυχώς χωρίς τις αισθήσεις του σε βαθύ σημείο του φαραγγιού. Ακολούθησε επιχείρηση ανάσυρσης της ορού του με τη χρήση ειδικού ορειβατικού εξοπλισμού. Η είδηση έχει προκαλέσει θλίψη στην Άρτα. Συμβουλές προς τους ιδιοκτήτες σπιτιών που φεύγουν για διακοπές με φόντο τις διαρρήξεις δίνει ο εκπρόσωπος τύπου της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας, αστυνόμος Α. Ιγνάτιος Τριανταφύλου, μιλώντας στον Energy 94,2. Παράλληλα, ο κύριος Τριανταφύλου αναφέρθηκε στις νέες περιπτώσεις απατών στην περιοχή και στην υπόθεση σύλληψης νεαρών με ναρκωτικά μέσα σε γυμνάσιο της Ναυπάκτου.
11: Οι διαρρήκτες θα κάνουν διακοπές αφού τελειώσουν τη δουλειά τους. Και η δουλειά τους ξεκινάει όταν κάνουμε εμείς διακοπές.
10: Έτσι.
11: Πολλές φορές δηλαδή η δουλειά τους, η βαριά, όχι ότι σταματάνε ποτέ, αλλά η βαριά δουλειά τους ξεκινάει όταν φεύγει ο κόσμος για διακοπές. Αυτό που παρατηρούμε το καλοκαίρι είναι ότι πολλές φορές έχουμε διαρρήξεις κατοικιών που έχουν φύγει ανήκει σε διακοπές. Έχουμε αναρχητές που πρόσφατα, να ξέρετε, έχουν ξανακάνει μια επανεμφάνιση. Τι σημαίνει αναρχητές? Ακόμη και στο δεύτερο όροφο να έχεις διαμέρισμα, υπάρχουν άτομα που σκαρφαλώνουν από υδρορροές, από κάποια καγκελάκια. Μπορεί να πιαστούν από κάποιο διακοσμητικό του εξωτερικού χώρου, από ένα κισό, από οπουδήποτε. Είναι άτομα τα οποία έχουν την ικανότητα να σκαρφαλώσουν και να ανέβουν και σε δεύτερο, ή σας πω και σε τρίτο όροφο, να διαρρήξουν μπαλκονόπορτα και να μπουν μέσα. Αν βρουν και ανοιχτοί, τόσο το καλύτερο για αυτούς. Μπαίνουν κατευθείαν μέσα και ξεκινούν και αφαιρούν αντικείμενα ή ανοίγουν την πόρτα για να μπουν στην ενεργή τους μέσα. Δυστυχώς το καλοκαίρι έχουμε αυτές τις κλοπές όπου παρατηρείται συχνά το φαινόμενο των διαρρήξεων σε οικίες που λείπουν ενοικοί. Πολλές φορές το έργο των διαρρηκτών γίνεται ευκολότερο διότι οι ίδιοι οι ένοικοι δεν έχουν φροντίσει να κλειδώσουν τις θύρες ή μπορεί να μαρτυρά την απουσία τους ενδεχομένως ένα διαμέρισμα που είναι παρατεταμένα κλειστό. Η αλληλογραφία έξω έχει ουσιαστικά μπροστά στην και έχει συγκεντρωθεί σημαντική αλληλογραφία που σημαίνει απουσία των ατόμων, των ενίκων τέλος πάντων.
10: Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχωρά στην ενεργειακή βελτίωση και ανακαίνιση του Παπαστρατείου Μεγάρου της ΓΕΑ, καθώς υπογράφηκε η σύμβαση με εξασφαλισμένο προϋπολογισμό 810.000 ευρώ. Ένα νέο, πιο πράσινο και σύγχρονο κεφάλαιο για το Παπαστράτειο Μέγαρο στο Αγρίνιο, ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης. Πραγματοποιήθηκε χθες η τέταρτη ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου με αντικείμενο την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Σώματος και τη συγκρότηση της νέας Δημοτικής Επιτροπής για τη νέα θητεία διάρκειας 30 μηνών από τις 2 Ιουλίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2028, μέχρι δηλαδή το τέλος της θητείας της Δημοτικής Αρχής. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το νέο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου εξελέγει παμψηφίδη ανατάσσεως της χειρός, γεγονός που αποτύπωσε το κλίμα ευρείας συνένεσης του σώματος και συγκροτήθηκε ως εξής: Πρόεδρος επανεξελέγει ο Κωνσταντίνος Ζώης, Αντιπρόεδρος ο Σπύρος Γρίνος και Γραμματέας ο Δημήτρης Κουρουμπλής. Παράλληλα, διεξήχθηκε η συγκρότηση της νέας Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου, της οποίας προεδρεύει ο Δήμαρχος Γιώργος Παπαναστασίου. Ο κ. Παπαναστασίου είναι χάρητα να εκλεγεί τα μέλη του Προεδρείου και της Δημοτικής Επιτροπής, ευχόμενος καλή και δημιουργική θητεία, με γνώμονα τη συνεργασία, τη θεσμική λειτουργία και την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των αναγκών του Δήμου και των πολιτών.
12: Χαίρομαι πάρα πολύ που υπήρχε ομοφωνία στις ψηφοφορίες που έγιναν και διανατάσσεως στους χειρός, τόσο για τον Πρόεδρο, που πραγματικά τον ευχαριστούμε για τη μέχρι τώρα δουλειά που έχει κάνει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Συγχαρητήρια, Κωνσταντίνε. Όσο και για τον Αντιπρόεδρο, συγχαρητήρια Σπύρο, Και όσο και για τον γραμματέα, συγχαρητήρια Δημήτρη. Όπως επίσης πρέπει να συγχαρώ όλα τα μέλη της Επιτροπής, της Δημοτικής Επιτροπής και τα απελθόντα για τη δουλειά που κάνουν, αλλά και τους νεοεκλεγέντες να συνεχίσουν να κάνουν τη δουλειά ο καθένας από εκεί που τάχθηκε, άλλοι από τη συμπολίτευση και άλλοι από την αντιπολίτευση, προς όφελος των δημοτών του Αγρινίου και του Δήμου μας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στο υπόλοιπο μισό της θητείας μας. Συγχαρητήρια σε όλους.
10: Συμβουλές προς τους πολίτες για τη σωστή χρήση, λειτουργία και καθαρισμό των κλιματιστικών έδωσε μιλώντας στον Energy 94,2 ο Αγρινιώτης πνευμονολόγος Γιώργος Κατσουράκης. Κάθε χρόνο μάλιστα καταγράφονται σοβαρά περιστατικά της νόσου των λεγεωναρίων στην κοινότητα, γεγονός που καθιστά αναγκαία τα μέτρα πρόληψης σε σχέση με τον κλιματισμό, κυρίως κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου.
13: Λέγεται των λεγεωναρίων γιατί το μικρόβιο είναι, ο μικροοργανισμός λέγεται Legionella, αλλά και γιατί πριν από πολλά χρόνια στην Αμερική υπήρχε ένα συνέδριο λεγιοναρίων και μέσα στο χώρο που ήταν αυτή, λόγω του κλιματιστικού που δεν είχε καθαριστεί καλά,
10: έγινε ζημιά.
13: Οπότε από εκεί και μετά λέγεται η νόσος των λεγιοναρίων. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πλέον η σημερινή εποχή είναι λόγω θερμοκρασιών τέτοια που μας κρατάει περισσότερο μέσα παρά έξω πλέον. Ο άνθρωπος περισσότερο χρόνο περνάει σε εσωτερικούς χώρους και λιγότερο σε εξωτερικούς. Ειδικά με τις θερμοκρασίες που έχουμε αυτή την περίοδο και τα τελευταία 2-3 χρόνια είναι πιο έντονο αυτό το πραγματάκι, η ανάγκη των κλιματιστικών πλέον είναι αναγκαίο κακό. Δυστυχώς όμως το κλιματιστικό δεν είναι το βάζω κάπου και δεν θα το ξαναπειράξω ποτέ.
10: Ναι.
13: Το κλιματιστικό είναι κάτι το οποίο δυστυχώς ή ευτυχώς θέλει συντήρηση. Τώρα το κομμάτι της νόσου των λεγιοναρίων θα συζητηθεί σε ένα κλιματιστικό κεντρική μονάδα, σε ένα μεγάλο κτίριο. Έτσι μην φοβηθεί ο κόσμος. Δηλαδή τα κλιματιστικά που έχουν στο σπίτι δεν είναι τέτοια που θα δημιουργήσουν πρόβλημα. Είναι όμως και αυτά μηχανήματα τα οποία θέλουν συντήρηση.
10: Ναι.
13: Γιατί αν δεν καθαρίζω εγώ το φίλτρο, μαζεύει μικροοργανισμούς.
10: Τους οποίους αναπλέουμε.
13: Έτσι. Γιατί είπαμε, ο εσωτερικός χώρος είναι πιο βρώμικος από τον εξωτερικό.
10: Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η διαδικασία δωρεάς οργάνων από 73χρονη γυναίκα, η οποία νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ζακύνθου. Η λήψη του ύπατος και των νεφρών πραγματοποιήθηκε κατόπιν της γενναίας και ανιδιοτελούς απόφασης της οικογένειας της γυναίκας να προχωρήσει στη δωρεά των οργάνων της, προσφέροντας ελπίδα και ζωή σε συνανθρώπους μας που ανέμεναν τη μεταμόσχευση. Η διαδικασία της λήψης διενεργήθηκε από την εξειδικευμένη χειρουργική ομάδα της Χειρουργικής Κλινικής Μεταμόσχευσης Ύπατος και Χειρουργικής Υπατοπαθών του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής Λαϊκό, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό τον συντονισμό του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Τα μοσχεύματα διακομίστηκαν άμεσα στα αρμόδια μεταμοσχευτικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
14: Magic Decor. Γάμος και βάπτιση με στυλ, φαντασία και απόλυτη κομψότητα.
15: Energy 94,2. Energy.

0: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
1: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
0: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
1: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
0: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
2: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
4: Το Βαένι Lake View σε συνεργασία με τον Baravan παρουσιάζει το απόλυτο event του καλοκαιριού. Alone. Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δαφνιά Μακρινίας. Στα DEX ο DJ Μπριάνης. Ήχος και φωτισμός Χορόπουλο Sound. Βαένι Lake View και Baravan. Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9. Σας περιμένουμε.

0: Φρουτοτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
2: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
3: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
4: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
3: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
4: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
3: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
4: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
3: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
4: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
3: Τηλέφωνο 26410 27 137.
4: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
5: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
3: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
5: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
5: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
3: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
5: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
6: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
7: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410 23 382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
8: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
9: Energy 94,2.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Energy. 94,2.
1: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
2: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
1: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
2: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
2: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
1: Σχολαρχείο, πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι.

0: Μέχρι τα μεσάνυχτα.
1: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
0: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
1: Ψισταριά Σχολαρχείο.
0: Την απόλαυση.
1: Εδώ τη σπουδάσαμε.
2: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
1: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
2: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
1: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
2: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
2: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
2: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
1: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
2: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
1: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
2: Τηλέφωνο 26410-58314.
1: Και στο trichonidatravel.gr.
2: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε. Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
1: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
2: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
1: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
2: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
1: Τέντες παραδείσεις.
2: Τηλέφωνα 26410-34378 και 6972-160-970. Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
3: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
1: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
3: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
1: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρη Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
3: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
1: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
3: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
1: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
3: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
1: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.

0: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy 94,2 FM.
1: Συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
1: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 6 Ιουλίου σήμερα, με την αύξηση της επιβατικής κίνησης στο Ελευθέριος Βενιζέλος και τη σύσκεψη για τις καθυστερήσεις της πτήσης και με το κόστος της ξαπλώστρας στις παραλίες της Αττικής. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Τερζάκης, η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής. Νέα άνοδο καταγράφει η τουριστική κίνηση στην Ελλάδα. Αύξηση των επιβατών κατά 1,7% τον Ιούνιο, δείχνουν τα επίσημα στοιχεία στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Προβληματίζουν οι καθυστερήσεις των πτήσεων, ευρεία σύσκεψη σήμερα όλων των εμπλεκομένων. Πανευρωπαϊκό φαινόμενο χαρακτήρισε τις καθυστερήσεις στο Ελευθέριος Βενιζέλος ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Μιλώντας στο σταθμό μας, τις απέδωσε στο φόρτο των θερινών μηνών και προανήγγειλε αναβάθμιση των συστημάτων από το 2027. Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής. Οριοθετήθηκε το πυρηνό μέτωπο στο ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης με τους επιχειρηματίες να αποτιμούν τις ζημιές. Εστίες και στην Ιερά Πέτρα. Τι προτείνουν οι ειδικοί για το τοξικό νέφος που κάλυψε τη Θεσσαλονίκη? Φωτιές από αμέλεια δείχνουν τα στοιχεία της πυροσβεστικής παρά τις προειδοποιήσεις για δυνατά μελτέμια. Σχέδιο άρσης της κατάσχεσης των ακινήτων που προορίζονται προς πώληση επεξεργάζεται η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Το τίμημα δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από την εμπορική ή αντικειμενική αξία του ακινήτου. Μέρος του θα παρακρατείται υποχρεωτικά και θα αποδίδεται στο δημόσιο για εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Έτοιμα στον εισαγγελέα του Άριου Πάγου κατέθεσε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ζητώντας πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Τον φάκελο με το κόστος για τις ξαπλώστρες στις παραλίες της Αττικής ανοίγει ο Real FM. Το σετ αρχίζει από 12 ευρώ τις καθημερινές και εκτοξεύεται στα 20 ευρώ τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Σύναψη δανείου θα χρειαστεί για όσους θελήσουν καφέ ή αναψυκτικό. Πυρετώδης προετοιμασία στην Άγκυρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ αύριο και την Τετάρτη. Παρουσία του Αμερικανού Προέδρου. Πανηγυρική τελετή στον Τραμπ ετοιμάζει ο Ερντοάν απευθεία σύνδεση. Ανθρώπινο ποτάμι αποχαιρετά στο Ιράν τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη Αλί Χαμενεΐ. Απόνο γιος και διάδοχος του Μοτσδάμπα. Τραγωδία στην Καλυθέα μετά από φωτιά σε διαμέρισμα. Εντοπίστηκε νεκρός ο ένικος. Προανάκριση διενεργεί το ανακριτικό της πυροσβεστικής. Στα αθλητικά, στα πρώιμη τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου προκρίθηκε η Αγγλία που απέκλεισε 3-2 το Μεξικό. Θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση την Νορβηγία που κέρδισε 2-1 τη Βραζιλία. 71-56 έχασε η εθνική μας ομάδα μπάσκετ από την Πορτογαλία στην έκτη και τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελο 2027. Παρά την ήττα πέρασε στην επόμενη φάση όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία, την Ουκρανία και τη Γεωργία. Και στα του καιρού, γενικά αίθριος ο ουρανός, με τοπικές βροχές στα ορεινά, άνεμοι βόρειο 7 μποφόρ, στους 33 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη υποχωρούν σταδιακά τα μελτέμια, ανεβαίνει ο υδράργυρος.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου τσιλοφόρα Αθηνών από Εγάλεο μέχρι Ελαιώνα και από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στη Σαρδιτού, Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλίσσης Αμαλίας. Στο κόκκινο είναι η σταδίου Μάρνη και Πατησίων στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Απροσπέλαστο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το Ελληνικό μέχρι τη συμβολή με τη λεωφόρο Αλίμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαλιπέδου, Κόνωνος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Παναγιώτη, είχαμε και νέο ατύχημα με πατίνι στην Κόρινθο αυτή τη φορά.
2: Σωστά, ένα ακόμη τροχαίο με πατίνι και γιο ταχύ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου στο Λουτράκι. Ο 16χρονος οδηγός του ηλεκτρικού δικύκλου βγήκε από στενό και αφού συγκρούστηκε με το όχημα, παρασύρθηκε και βρέθηκε κάτω από αυτό. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου και διαπιστώθηκε ότι υπέστη κάταγμα και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.
1: Το Το θέμα της ημέρας.
0: Χαμόγελα στον κλάδο του τουρισμού προκαλεί αύξηση των επιβατών που διακινήθηκαν μέσω του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος. Η κίνηση αυξήθηκε κατά 1,7% τον Ιούνιο και κατά 4,5% το πρώτο εξάμηνο του 2026, όπως καταδεικνύουν τα επίσημα στοιχεία. Μόνο τον Ιούνιο και παρά το ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον μετακινήθηκαν παραπάνω από 3,5 εκατομμύρια επιβάτες. Ο τουρισμός που αποτελεί την ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας, Εύα Οικονομάκη, καταρρύπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.
3: Καλησπέρα και από εμένα, Βασίλη. Θετικό πρόσημο, λοιπόν, διατηρεί η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της Αθήνας, στο μεγαλύτερο της χώρας, παρά τις πιέσεις που έχει προκαλέσει για το πρώτο εξάμηνο του έτους η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα, λοιπόν, με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν σήμερα, τον περασμένο Ιούνιο, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών υποδέχτηκε 3,5 εκατομμύρια επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 1,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Να πούμε ότι η κίνηση εσωτερικού ενισχύθηκε κατά 2,3%, ενώ θετικό ήταν το πρόσημο και της διεθνούς κίνησης, παρά τα τεκτενόμενα, με την κίνηση από το εξωτερικό να αυξάνεται κατά 1,5%. Συνολικά, να πω ότι το πρώτο εξάμηνο του έτους, όπως είπες και εσύ, οι επιβάτες έφτασαν τα 15,7 εκατομμύρια, σημειώνοντας άνοδο 3,5% σε ετήσια βάση. Η εγχώρια επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 5,1% και η διεθνής κατά 4,2%. Ανωδικά, να πούμε βέβαια ότι κινήθηκε και ο αριθμός των πτήσεων στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, που ανήλθε σε πάνω από 132.000 για το πρώτο εξάμηνο. Και ήταν αυξημένος κατά 3,9% σε σχέση με πέρυσι. Να πούμε ότι οι πτήσεις εσωτερικού ενισχύθηκαν κατά 4,7% σε σχέση με πέρυσι και οι διεθνείς κατά 3,3%, επιβεβαιώνοντας τη διατήρηση της δυναμικής όχι μόνο του αεροδρομίου της Αθήνας, αλλά και του ελληνικού τουρισμού εν γέννη, Βασίλη.
0: Είναι ενθαρρυντικά τα στοιχεία που μας παρουσίασε σε Εύα Οικονομάκη, ωστόσο προκαλούν προβληματισμό οι καθυστερήσεις στις πτήσεις. Με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Αεροναυτιλίας, η Ελλάδα είναι πρώτη με την αύξηση των καθυστερήσεων να έχει εκτοξευθεί στο 63% σε σύγκριση με πέρυσι. Για το θέμα, μάλιστα, έχει προγραμματιστεί ευρεία σύσκεψη όλων των εμπλεκομένων.
3: Ακριβώς, Βασίλη. Νέο, λοιπόν, κύμα καθυστερήσεων καταγράφεται και φέτος στα ελληνικά αεροδρόμια, με χιλιάδες επιβάτες να έρχονται αντιμέτωποι με πολύωρη αναμονή στην αιχμή της θερινής περίοδου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Eurocontrol, η Ελλάδα, όπως είπες και εσύ, βρίσκεται πλέον στις τρεις ευρωπαϊκές χώρες με τις περισσότερες καθυστερήσεις πτήσεων, μαζί με τη Γαλλία και την Ισπανία. Το θέμα με τις καθυστερήσεις συζητείται σήμερα το απόγευμα στις 4, να πούμε, σε ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, των ελεγκτών της εναέρειας κυκλοφορίας, του Διεθνούς Αερολιμένου Αθηνών, αλλά και αεροπορικών εταιριών όπως η Aegean και η Sky Express. Και στόχος είναι, αφενός, Βασίλη, να διευκρινιστούν τα αίτια των καθυστερήσεων και αφετέρου να δοθούν λύσεις. Να πούμε ότι σύμφωνα με τον Eurocontrol, την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, η Ελλάδα αντιστοιχούσε στο 13% των συνολικών καθυστερήσεων του ευρωπαϊκού δικτύου, κυρίως λόγω των περιορισμών της χωρητικότητας και ελλείψεων προσωπικού στον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας. Ως αποτέλεσμα, όπως είπες και εσύ, οι καθυστερήσεις στην Ελλάδα εμφανίζονται αυξημένες κατά 63% σε σχέση με πέρυσι, ποσοστό που αποτελεί και τη μεγαλύτερη επιδείνωση μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών αγορών. Να πούμε τώρα ότι, να δώσουμε λίγο μια εικόνα για το τι γίνεται στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Στο μεγαλύτερο, λοιπόν, αεροδρόμιο της χώρας πραγματοποιούνται καθημερινά αυτή την περίοδο περίπου 1.000 πτήσεις, εκ των οποίων οι 900 είναι εμπορικές, με τους αρμόδιους να εκτιμούν ότι περίπου το 80% των καθυστερήσεων συνδέεται με περιορισμούς στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας, δημιουργώντας έτσι αλυσιδωτές επιπτώσεις σε όλο το δίκτυο και προκαλώντας ντόμινο καθυστερήσεων στις πτήσεις. Από τη μεριά τους, να πούμε ότι οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας υποστηρίζουν ότι η ζήτηση ξεπερνά την διαθέσιμη χωρητικότητα του αεροδρομίου και ζητούν ένα αυστηρότερο έλεγχο των χρονοθυρίδων, προειδοποιώντας ότι χωρίς επιπλέον μέτρα αυτό το πρόβλημα μπορεί να κλιμακωθεί στην αιχμή της σεζόν. Πάντως, Βασίλη, να πούμε τέλος ότι φέτος, για να υπάρξει καλύτερος έλεγχος των κινήσεων που προγραμματίζονται ανά ώρα στο αεροδρόμιο της Αθήνας, το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας έχει υπαχθεί στην κατηγορία Schedule Facilitated Airports,
0: που
3: επί της ουσίας σημαίνει ότι η αρχή συντονισμού πτήσεων βρίσκεται σε συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες και έτσι ώστε το πρόγραμμά τους να είναι προσαρμοσμένο στον καλύτερο βαθμό στη διαθέσιμη χωρητικότητα του αεροδρομίου ανά ώρα, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη διαχείριση της χωρητικότητας. Τώρα, ακριβής εξήγησης για τις καθυστερήσεις, αλλά και φαντάζομαι ένα πλάνο για το πώς αυτές θα αποφευκτούν από εδώ και πέρα, θα υπάρξει
0: μετά τη σύσκεψη που μας είπες ότι έχει καθοριστεί για τις 4 το απόγευμα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Εύα Οικονομάκη. Ο Ευρωπαϊκός Εναέριος Χώρος είναι πολύ επιβαρημένος στους θερινούς μήνες. Από το 2027 θα υπάρξουν εξυγχρονισμένα συστήματα, δήλωσε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης, μιλώντας στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη.
4: Μην ξεχνάτε ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή, ειδικά για όσους είναι πολίτες εκτός Σέγγεν, ένα πλαίσιο, θα σας έλεγα, ασφάλειας που έχει να κάνει με βιομετρικές διαδικασίες που δημιουργεί καθυστερήσεις σε όλα τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Αλλά βέβαια, μην ξεχνάτε ότι είναι και καλοκαίρι. Ο Ευρωπαϊκός Εναέριος Χώρος είναι επιβαρημένος, πολλό δε μάλλον και στη χώρα μας. Έχει να κάνει βέβαια και με τα συστήματα της αεροναυτιλίας. Νομίζω ότι έχει να κάνει κυρίως, όπως σας είπα, με το φόρτο που υπάρχει το καλοκαίρι. Θέματα ασφαλείας δεν προκύπτουν. Ένα βαθμό, θα σας έλεγα, ότι επιβαρύνσεις προέρχονται και από το γεγονός ότι κάνεις εδώ πέρα μια επιλογή. Ότι προφανώς υπάρχει ένας μεγαλύτερος φόρτος, γιατί θα πρέπει να είσαι σίγουρος για τα θέματα ασφάλειας. Γνωρίζετε ότι και τότε που παρουσιάστηκαν και έγινε μια ευρεία, θα σε έλεγα, δημόσια συζήτηση για τα θέματα αυτά, υπήρξε μια συγκεκριμένη επιλογή, έχουν γίνει συγκεκριμένες χρηματοδοτικές επιλογές. Αυτά τα συστήματα προχωράνε, θα τα έχουμε το 27. Γενικότερα, ο Ευρωπαϊκός Εναέριος Χώρος, ειδικά φέτος το καλοκαίρι, είναι πολύ επιβαρημένο. Αυτό επιτείνεται από το γεγονός ότι έχουν αλλάξει και οι διαδικασίες εισόδου στους εκτός Σέγγεν, και αυτό αφορά όλη την Ευρώπη. Δεν θα αλλάξει δραματικά εικόνα. Θα πάμε έτσι το καλοκαίρι.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Ολονύκτια μάχη έδιναν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη μεγάλη φωτιά της Σινόης, που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση και πήρε πολύ γρήγορα διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων. Η κατάσταση σήμερα είναι σαφώς βελτιωμένη, ωστόσο οι φλόγες απείλησαν και σπίτια και οι αρχές παρότριναν τους πολίτες να απομακρυνθούν. Η κινητοποίηση ήταν μεγάλη και άμεση, Θεοδόση Πάνου, και από εδάφους και από αέρος. Και η κατάσβεση ήταν δύσκολη, καθώς το δάσος ήταν πυκνό και δεν υπήρχαν αντιπυρικές ζώνες.
5: Ακριβώς, δεν υπήρχαν αντιπυρικές ζώνες και συζητούμε για ένα πυκνό δάσος και μία φωτιά που κατά πάσα πιθανότητα ξέσπασε από ένα τσιγάρο. Από ένα τσιγάρο που πέταξε κάποιος ασυνείδητος από το αυτοκίνητό του, ή τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει ο Δήμαρχος Μάνδρας, ο οποίος λέει και το έχει καταθέσει κιόλας αρμόδιες υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος, ότι αυτό κατήγγειλαν συγκεκριμένοι πολίτες που είδαν την κίνηση. Και μάλιστα υπέδειξαν και το σημείο από το οποίο ξέσπασε η φωτιά και είναι πράγματι κοντά στον δρόμο. Μια δύσκολη φωτιά, μια δύσκολη φωτιά, διότι μην ξεχνούμε ότι χθες έπαιναν άνεμοι έντασης από 6 έως και 7 μποφόρ, με αποτέλεσμα η δυσκολία τόσο για τις επίγειες όσο και τις αναέριες δυνάμεις να είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ωστόσο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις με συντονισμό κατάφεραν να οριοθετήσουν την φωτιά και συνέχεια να την θέσουν υποέλεγχο, καθώς απείλησε και δύο κοινότητες που χρειάστηκε να εκκαινωθούν. Ευτυχώς όχι για πολύ, γιατί πολύ σύντομα οι κάτοικοι επέστρεψαν στις εστίες τους. Αυτή την ώρα που μιλούμε, η φωτιά είναι υπό πλήρη έλεγχο, πλην όμως μέσα στην περίμετρο της φωτιάς πρέπει να σας πω ότι ξεσπούν κάποιες μικρές αναζωπηρώσεις, οι οποίες προφανώς και δεν ανησυχούν, γιατί όπως σας είπα είναι μέσα στην περίμετρο της φωτιάς, αλλά άρα και είναι πολύ συγκεκριμένα κομμάτια τα οποία δεν παρουσιάζουν κάποιο πρόβλημα και αντιμετωπίζονται άμεσα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο και θα βρίσκονται και για άλλα 2-24 ώρα.
0: Σε πλήρη ετοιμότητα, λοιπόν, να ενημερώσουμε τους ακροατές μας ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο και σε αγροδασική έκταση στο Δήμο Ιερά Πέτρας Λασιθίου. Έχουν κινητοποιηθεί 49 πυροσβέστες με 13 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων και ρήψεις νερού πραγματοποιούν δύο ελικόπτερα. Και από τη Μάνδρα να πάμε στη Θεσσαλονίκη, καθώς συνεχίζει να καίει η πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανακυκλώσιμων υλικών στο Ωραιόκαστρο. Οι δυνάμεις κατάσβεσης την έχουν οριοθετήσει και δεν ανησυχούν για τυχόν επέκταση. Εργοστασιάρχες της περιοχής, ωστόσο, μετρούν σήμερα τις εκτεταμένες ζημιές που προκλήθηκαν. Οι φλόγες λακτάρισαν τους πολίτες Δημήτρη Συρμάτση, ενώ το έργο της πυροσβεστικής ήταν τιτάνιο.
6: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Εργοστάσια τυλίχθηκαν στις φλόγες, σπίτια κινδύνευσαν και δεκάδες στρέμματα έγιναν στάχτη από την μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το Σάββατο το βράδυ στις 8.30. Ιδιαίτερη σημασία έχει η ώρα, γιατί τα φυτικά μέσα μέχρι τη δύση του ηλίου έκαναν ελάχιστες ρήψεις, με αποτέλεσμα να είναι ολονύχτια η μάχη επιποδός των πυροσβεστών. εθελοντών αλλά και των ομάδων πολιτικής προστασίας, ενώ συμμετείχε και ο στρατός για την μεγάλη μάχη που δόθηκε για την κατάσβεση της φωτιάς, η οποία έσβησε το μεσημέρι της Κυριακής. Όμως μέχρι και τώρα σε δύο εργοστάσια και ακόμα η φωτιά σε εργοστάσια ανακύκλωση, με αποτέλεσμα επικίνδυνοι ρήποι να συνεχίζουν να αδύονται στην ατμόσφαιρα. Τρεις σφυροσβέστες οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Δεν είχαμε ευτυχώς θύμα σε αυτή τη φωτιά που ξεκίνησε από την περιοχή Ανθούπολη του Δήμου Ρεοκάστρου και επεκτάθηκε στην περιοχή του οικισμού Φιλοθέη του Δήμου Παύλου Μελά. Και αυτοί οι δύο Δήμοι κηρύχθηκαν πλέον σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κώστας Κατσαφάδος, που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και ηγείται σύσκεψης αυτή την ώρα στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου. Έκτακτη ανάγκη με σκοπό άμεσα να δοθούν οι αποζημιώσεις, να επιταχυνθούν όλες οι διαδικασίες. Καταγραφή των ζημιών σήμερα από τη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, ενώ υπάρχει ζήτημα και με το ρεύμα στην περιοχή.
0: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον συνάδελφο Δημήτρη Συρμάτση από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Δεν το χωράει εντωμεταξύ ανθρώπινος νους ότι παρά τις προειδοποιήσεις για ισχυρούς ανέμους το Σαββατοκύριακο, είχαμε συλλήψεις πολιτών που εκτελούσαν εργασίες επικίνδυνες για πρόκληση πυρκαγιών. Είναι αδιανόητο, Σοφία Γαλάνη, ότι οι φωτιές των προηγούμενων ωρών προκλήθηκαν όπως διαρρέουν επιτελείς της πυροσβεστικής από ένα τσιγάρο, από μεθυσμένο οδηγό που ανέπτυξε ταχύτητα σε χωματόδρομο και από άτομα που εκτελούσαν εργασίες με σιδηροτροχούς.
7: Και αυτό ακριβώς, Βασίλη, δείχνουν τα στοιχεία της πυροσβεστικής, καθώς από την 1η έως και την 5η Ιουλίου του 2026, μέσα σε μόλις 5 μέρες δηλαδή, πραγματοποιήθηκαν 20 από τις συνολικά 164 συλλήψεις που έχουν καταγραφεί από την αρχή του έτους. Μιλάμε για ένα ποσοστό 12,2% που αντιστοιχεί επί του συνόλου των συλλήψεων του 2026 για πυρκαγιές. Και παράλληλα επιβλήθηκαν 20 διοικητικά πρόστιμα ύψους 55.000 ευρώ. Οι συλλήψεις τώρα αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν κατά την εκτέλεση εργασιών, όπως χρήση τροχού και άλλων εργαλείων που παράγουν σπινθήρες, μηχανημάτων αγροτικών εργασιών, αποκάυση υπολοιμάτων βλάστησης και καλλιεργειών και από άλλες απαγορευμένες ενέργειες λόγω αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιάς. Χαρακτηριστικές, όπως τονίζεται από το πυροσβεστικό σώμα, είναι οι υποθέσεις που διερευνήθηκαν στη Χαλκιδική, στη Φαρκαδόνα Τρικάλων, στην Αταλάντη, στη Θεσσαλονίκη, στη Γουμένισσα, στα Γρεβενά, στο Κιλκής και στο Ρεόκαστρο, όπως είπες, όπου συνελήφθη ένας 76χρονος, ο οποίος προκάλεσε την πυρκαγιά όταν έκανε επικίνδυνους ελιγμούς με το όχημά του, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σπινθήρες. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ήταν και υπό την επίρρεια μέθης. Δεν θα υπάρξει καμία ανοχή απέναντι σε οποιαδήποτε μορφή εμπρισμού, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια, τόνισε στην ΕΡΤ ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Γιάννης Αρτοπιός.
8: Τις τελευταίες 5 ημέρες είχαμε 20 συλλήψεις πολιτών για αμελείς συμπεριφορές. Επομένως, την ώρα που εμείς θέλουμε ένα πυροσβεστικό όχημα έξω από τα σπίτια μας, πρέπει να σκεφτούμε ότι η αμέλεια είναι η αιτία η οποία προκαλεί τις πολύ μεγάλες καταστροφές. Από τις 6.500 δασικές πυρκαγιές που κάθε χρόνο έχουμε στη χώρα μας, οι περισσότερες από αυτές θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Η αμέλεια, λοιπόν, το 85% των αιτιών των δασικών πυρκαγιών θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί εάν επιδεικνύαμε συμπεριφορές υπεύθυνες.
0: Δεν λέμε να βάλουμε ποτέ μυαλό, θα είμαστε στο ίδιο έργο θεατές κάθε καλοκαίρι. Τοξικό νέφος κάλυψε τη Θεσσαλονίκη από τη μεγάλη φωτιά στο Ρεόκαστρο. Όπως ακούσαμε και προηγουμένως, η κατάσταση ήταν αποπνικτική λόγω των έφλεκτων υλικών. Η Κασιανή Βραχά μίλησε με ειδικούς και ακούμε τα μέτρα προφύλαξης που προτείνουν σε τέτοιου είδους περιπτώσεις. Κασιανή.
9: Αποπνικτική, Βασίλη, παραμένει η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης μετά τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε στο Ρεόκαστρο το απόγευμα του Σαββάτου, η οποία έχει μεν οριοθετηθεί, ωστόσο παραμένουν ενεργές εστίες στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, όπου συνεχίζουν να επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ο όγκος των έφλεκτων ανακυκλώσιμων υλικών είναι μεγάλος και θα περάσουν αρκετές ημέρες για να σταματήσει να καπνίζει αυτό το τοξικό νέφος, που έχει ταξιδέψει, Βασίλη, δεκάδες χιλιάδες χιλιόμετρα από την εστία της πυρκαγιάς. Σκαρτικά συνεργεία κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες ώστε να θάψουν με χώμα τα ανακυκλώσιμα υλικά που ακόμη βγάζουν καπνούς. Το μεγάλο στοίχημα των συνεργείων των Δήμων Παύλου Μελά και Ρεοκάστρου θα είναι η απομάκρυνση των τοξικών και καμένων υλικών από τον χώρο της πυρκαγιάς, Πρόκειται για τόνους από αποκαίδια που ακόμη βγάζουν καπνούς και ίσως χρειαστούν εβδομάδες για να μεταφερθούν από την περιοχή σε άλλο σημείο. Κάτοικοι της περιοχής, Βασίλη, αναφέρουν ότι αισθάνονται κάψιμο στο λαιμό τους λόγω του τοξικού αυτού νέφους. Σύμφωνα με στοιχεία από την ανίχνευση σωματιδίων, το νέφος έχει ήδη φτάσει και στην Αττική, ενώ οι ρήποι αναμένεται να διασπαρούν σε μεγάλο μέρος του Αιγαίου, της κεντρικής και της νότιας Ελλάδας, με τις συγκεντρώσεις τους ωστόσο να μειώνονται σταδιακά όσο απομακρύνονται από την εστία της πυρκαγιάς. Τον κόδωνα του κινδύνου τώρα αρκρούν οι ειδικοί, τονίζοντας ότι από την καύση πλαστικών και άλλων οργανικών υλικών, σαν αυτά στην φωτιά στη Θεσσαλονίκη από το εργοστάσιο ανακύκλωσης, παράγονται χιλιάδες χημικές ουσίες, αρκετές από τις οποίες είναι ιδιαίτερα τοξικές ή ακόμη και καρκινογόνες. Εφιστούν οι ειδικοί την προσοχή μας στα αιωρούμενα σωματίδια, τα οποία είναι εισπνεώμενα και αποτελούν την πρώτη και σημαντικότερη επιβάρυνση για την υγεία. Το πρώτο σύμπτωμα που εμφανίζεται αν το νέφος επηρεάσει την υγεία μας είναι ο ερεθισμός. Η οσμή μας ειδοποιεί ότι πρέπει να το προστατευτούμε. Όταν αρχίσει λοιπόν ο ερεθισμός, σημαίνει ότι έχουμε περάσει σε επίπεδο σοβαρής έκθεσης, όπως διευκρινίζουν οι ειδικοί. Μάσκα, καλά κλεισμένα παράθυρα και πόρτες είναι το πρώτο που πρέπει να κάνουμε αν καταλάβουμε ότι αυτός ο τοξικό νέφος έχει επηρεάσει εμάς ή την περιοχή στην οποία βρισκόμαστε.
0: Και μιλάμε για μόλυνση της ατμόσφαιρας αλλά και του υδροφόρου, ορίζοντας σε περίπτωση που σημειωθεί βροχόπτωση, εξαιρετικά βλαβερά τα μικροσωματίδια από το εργοστάσιο ανακύκλωσης στο ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκης. Περιορισμός συνέστησε, μιλώντας στον Real FM, των πολιτών που ανήκουν στην υψηλή κατηγορία κινδύνου, ο πνευμονολόγος, ο Παναγιώτης Μπερχράκης.
10: Κυρίως το πρόβλημα είναι από το εργοστάσιο ανακύκλωσης. Παράγουν μια ρήπανση κυρίως σωματιδιακή, μικροσωματιδιακή, και τα μικροσωματίδια αυτά έχουν μια μοναδική ικανότητα να διεισδύουν πολύ βαθιά στο αναπνευστικό σύστημα, να προκαλούν μια φλεγμονώδη αντίδραση όχι μόνο από την αναπνοή αλλά και από όλη την κυκλοφορία. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δει στην έκθεση σε τέτοιου είδου ρήπου άνθρωποι που έχουν αναπνευστικό πρόβλημα, χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, εμφύσιμα, άσθμα, βροχίτιδες, άνθρωποι που έχουν κυκλοφορικά προβλήματα, αριθμίες στεφανιά νόσο, αλλά και μικρά παιδιά, καθώς οι περίληκες και έγκυες γυναίκες. Αυτές είναι οι ευαίσθητες ομάδες που θα έπρεπε να προσπαθήσουν να εκτεθούν όσο πιο λίγο γίνεται. Πώς μπορεί να το πετύχουν αυτό? Μέσα στο σπίτι, κλειστά τα παράθυρα και κλιματισμό που να μην ανανεώνει με τον εσωτερικό χώρο και φέρνει σωματίδια μέσα στο χώρο της, που ζει κανείς. Όταν βγούμε έξω, να μην κουραστούμε, να μην τρέξουμε. Καλό είναι να χρησιμοποιούμε και μάσκα, εφόσον έχουμε και εφόσον αυτό είναι εφικτό. Και αν εμφανίσει κάποιος που έχει ένα χρόνιο νόσημα, αν εμφανίσει συμπτώματα όπως δύσπνοια, αριθμία, πόνο στο στήθος ή δυσφορία, καλό θα είναι να αποτραπεί στο γιατρό του για να πάρει συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς θα το ξεπεράσει.
0: Να αλλάξουμε, κυρίες και κύριοι, θέμα και κλίμα. Σχέδιο άρσης της κατάσχεσης ακινήτων προκειμένου να μην μπλοκάρει η πώλησή τους ετοιμάζει ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Το τίμημα δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από την εμπορική ή αντικειμενική αξία του ακινήτου και μέρος του ποσού θα αποδίδεται στο δημόσιο για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή τη σημαντική ρύθμιση έχει ίσως η Σταυροπιεράκου.
11: Λύσεις σε χιλιάδες φορολογούμενους που αδυνατούν να προχωρήσουν στην πώληση των ακινήτων τους επειδή έχουν κατασχεθεί για χρέη στην εφορία, δίνει νέα ρύθμιση η οποία πρόκειται να ενεργοποιηθεί τις επόμενες μέρες με την έκδοση της ισχυτικής απόφασης από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται για μια νέα διαδικασία αποδέσμευσης κατεσχεμένων ακινήτων, η οποία ανοίγει τον δρόμο για την πώλησή τους και μέρος του τιμήματος, το οποίο θα πρέπει να αντιστοιχεί, όπως είπε Βασίλη, τουλάχιστον στο 25% της οφειλής, θα εισπράτεται από τον συμβολογράφο, ο οποίος θα το αποδίδει απευθείας στην ΑΔΕ για την εξόφληση των οφειλών προς το δημόσιο. Με το νέο πλαίσιο, επιχειρείται να έρθει ένα σημαντικό εμπόδιο στις συναλλαγές της αγοράς ακινήτων, καθώς μέχρι σήμερα πολλές αγοροπαλυσίες ματαιώνονταν επειδή το ακίνητο ήταν κατασχεμένο και δεν μπορούσε να μεταβιβαστεί. Παράλληλα, το δημόσιο θα αποκτήσει έναν μηχανισμό για την ίσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών, αφού μέρος του τιμήματος θα αποδίδεται υποχρεωτικά.
12: Energy 94,2. Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. λες να μ' αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.

0: να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
2: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος, η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
3: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410 28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
4: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
5: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα,
6: κάθε ώρα
5: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy,
6: Energy
5: 94,2.
7: Και το ένα συν ένα στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
10: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
6: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
11: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
6: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
12: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
15: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
16: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
14: Ποιος είναι!
16: Η ΔΕΗ!
17: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: 33 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Τον φάκελο με το κόστος για τις ξαπλώστρες στις παραλίες της Αττικής ανοίγει ο Real FM. Σε έρευνα που διενήργησε, διαπιστώνεται ότι έχουν καταντήσει φαρμακείο οι οργανωμένες πλάς της Αττικής, όπου οι Αθηναίοι σπέβδουν να βρουν καταφύγιο τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού. Το σετ αρχίζει από περίπου 12 ευρώ τις καθημερινές και εκτοξεύεται στα 20 ευρώ τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες και σε πολύ παραπάνω. Αν αποφασίσεις βέβαια να πιεις και καφέ, απαιτείται δάνειο. Τιμές φαρμάκι, Σοφία Γαλάνη.
1: Πράγματι, Βασίλη, είναι δύσκολη και ακριβή αποστολή. Έτσι αποδεικνύεται τουλάχιστον το μπάνιο στην Αττική και φέτος, καθώς οι τιμές για τις ξαπλώστρες στις οργανωμένες παραλίες έχουν εκτοξευθεί. Χρεώσεις για τις πιο δημοφιλείς παραλίες του Λεκανοπεδίου είναι απλησίαστες. Ενδεικτικά, η Βουλιαγμένη αποτελεί την πιο ακριβή περιοχή, όπου οι τιμές για ξαπλώστρα στην πρώτη σειρά φτάνουν τα 150 ευρώ τις καθημερινές και αγγίζουν τα 210 ευρώ το Σαββατοκύριακα. Στον Άλυμο, οι χρεώσεις για τις πρώτες σειρές κυμαίνονται από 30 μέχρι 40 ευρώ, ενώ αναμένεται να αυξηθούν όσο προχωράει το καλοκαίρι. Λίγο καλύτερη είναι η εικόνα στη Βάρκιζα. Εκεί το σετ ξαπλώστρας κοστίζει μέχρι 25 ευρώ τις καθημερινές, αλλά τα Σαββατοκύριακα η τιμή αυξάνεται κατά τουλάχιστον 20%. Όποιος επιλέξει την παραλία του Σουνίου για τη βουτιά του, θα πρέπει να διαθέσει από 40 ευρώ για ένα πλήρες σετ με ομπρέλα και ξαπλώστρες. Στον Σινιά, μια ιδιαίτερα δημοφιλή περιοχή, οι τιμές για το σετ ξαπλώστρας κυμαίνονται από 12 ευρώ τις καθημερινές, ενώ τα Σαββατοκύριακα ανεβαίνει στα 20 έως 30 ευρώ και μπορεί να φτάσει και τα 60 με 90 ευρώ. Στο Πορτοράφτη, οι τιμές για ξαπλώστρα ξεκινούν από 15 ευρώ και φτάνουν και τα 35 ευρώ, ανάλογα με το πόσο κοντά στη θάλασσα θέλετε να είστε. Ενώ στη Βούλα, η είσοδος σε παραλία τις καθημερινές κοστίζει κατά μέσο όρο 8 ευρώ, τα Σαββατοκύριακα όμως αυξάνεται στα 10 ευρώ και για το σετ ξαπλώστρας αυτό πληρώνεται έξτρα, με τις τιμές να φτάνουν και τα 40 ευρώ. Για μια τετραμελή οικογένεια, λοιπόν, το κόστος για ένα μπάνιο φτάνει τα 100 ευρώ στις οργανωμένες παραλίες της Αττικής, καθώς φέτος καταγράφει και αύξηση 7% στις τιμές, δήλωσε στον Real FM ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό Τουρισμό, Γιώργος Χότζογλου.
2: Και δυστυχώς οι τιμές αυτές παραμένουν και σε ορισμένες περιπτώσεις βλέπουμε να αυξάνονται κιόλας. Ας μιλήσουμε για το παραλιακό μέτωπο της Αθήνας, όπου εκεί βλέπουμε η είσοδο και το σετ της ξαπλώστρας για μια τετραμελή οικογένεια να αγγίζουν τα 100 ευρώ. Μόνο να μπεις και να κάτσεις, χωρίς να παραγγείλεις τίποτα, χωρίς να πιείς τίποτα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι τιμές είναι πολύ υψηλές και πολλές φορές, θα σας μεταφέρω και μια προσωπική μου εμπειρία, πλήρωσα είσοδο για να μπω σε μια οργανωμένη παραλία και τελικά δεν είχε να κάτσω πουθενά. Δηλαδή μου παίρνουν τα λεφτά στην είσοδο και δεν έχουν να μου παρέχουν υπηρεσίες. Στα νησιά η κατάσταση είναι ακόμα πιο χειρότερη. Στην Αττική, προσέξτε, καθημερινές ημέρες η είσοδος είναι όπως ήταν και πέρσι, δηλαδή περίπου στα 12 ευρώ, ενώ τα Σαββατοκύριακα αγγίζει τα 20 και 25 ευρώ, δηλαδή μια αύξηση για τα Σαββατοκύριακα της τάξης 5 έως 7% σε σχέση με πέρσι.
0: Πυρετώδης είναι η προετοιμασία στην Άγκυρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ αύριο και την Τετάρτη παρουσία του Αμερικανού Προέδρου, στην οποία ποντάρει πολλά ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Χιλιάδες αστυνομικοί έχουν μετατρέψει τη χώρα σε φρούριο, ενώ ετοιμάζεται πανηγυρική τελετή υποδοχής του Τραμπ στο Προεδρικό Μέγαρο. Πληροφορίες αναφέρουν Νίκο Νανούρη ότι οι δύο ηγέτες θα έχουν τελικά κατηδίαν συνάντηση, κάτι που επεδίωκε διακαώς ο Τούρκος ηγέτης.
3: Βασίλη, η καρδιά της παγκόσμιας διπλωματίας χτυπάει αύριο και μεθαύριο στην Άγκυρα, όπου θα πραγματοποιηθεί η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, μία από τις χρησιμότερες Συνόδους Κορυφής των τελευταίων ετών, όπως συνηγορούν πάρα πολλοί αναλυτές. Το πρόγραμμα θα είναι ιδιαίτερα βαρύ, ωστόσο στην Άγκυρα επικεντρώνεται στην ατζέντα της συνάντησης Ταγίπ Ερντογάν με τον Αμερικανό Πρόεδρο, μια συνάντηση που τελικώς θα πραγματοποιηθεί, έχει οριστικοποιηθεί. Καταρχάς να πούμε ότι αύριο το μεσημέρι ο Αμερικανός Πρόεδρος φτάνει στην Άγκυρα, θα κάνει πρώτη μια στάση στο μαυσολείο του Κεμάλ Ατατούρκ και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Ταγίπ Ερντογάν με επίσημη τελετή υποδοχής. Η ατζέντα της συνάντησης είναι ιδιαίτερα βαριά. Θα κυριαρχήσουν το θέμα των εξοπλιστικών, εκεί που η Άγκυρα επιθυμεί να ακούσει από τον Ντόναλντ Τραμπ να επικυρώνει την πώληση των κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό ΚΑΝ, αλλά περιμένει και μια θετική δήλωση από τον Αμερικανό Πρόεδρο που θα ανοίγει το δρόμο για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα υπάρχουν και συμφωνίες που αφορούν τα ενεργειακά αλλά και άλλα οικονομικά θέματα, όπως έτσι τουλάχιστον να φέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, ενώ δεν φαίνεται στην παρούσα φάση, σύμφωνα με τις τελευταίες μας πληροφορίες, ότι θα υπάρξει κοινή συνέντευξη τύπου, παρότι αυτό διέρεαν τις προηγούμενες μέρες στα τουρκικά μέσα ενημέρωση. Κλείνοντας, Βασίλη, να σου πω ότι η πόλη θυμίζει ένα πραγματικό φρούριο και κυριολεκτικά και μεταφορικά. 56.000 αστυνομικοί βρίσκονται επιποδός για να διασφαλίσουν την ομαλή εξαγωγή της Συνόδου Κορυφής και την ασφάλεια των ηγετών που θα καταφτάσουν αύριο στην τουρκική πρωτεύουσα, ενώ ο τουρκικός εναέριος χώρος προστατεύεται και από συστήματα αεράμυνας και νατοϊκά, αλλά και από τουρκικά F-16.
0: Μεγάλο λοιπόν το καλάθι που κρατά ο Τούρκος πρόεδρος. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο. Νέα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μεταναστών βρίσκεται σε εξέλιξη ανοιχτά τη Σάμου. Ένα άτομο αγνοείται και έχουν διασωθεί 35. Ο Κώστας Σαρδέλης επιμελείται το αναλυτικό ρεπορτάζ.
4: Σε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδόρου στη Σάμο προχώρησαν οι λιμενικές αρχές έπειτα από τον εντοπισμό λέμβου με μετανάστες που αποβιβάστηκαν σε βραχώδη ακτή. Υπό τον συντονισμό του ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, διασώθηκαν συνολικά 35 άτομα, ενώ οι έρευνες συνεχίστηκαν για τον εντοπισμό ενός ακόμη αγνοουμένου, ηλικίας 20 ετών, με καταγωγή από το Νότιο Σουδάν. Στην επιχείρηση συμμετείχαν πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος, ελικόπτερο Σούπερ Πούμα της πολεμικής αεροπορίας και δυνάμεις της ελληνικής ομάδας διάσωσης, παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους έντασης 6 μποφόρ που επικρατούσαν στην περιοχή. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια για τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού, παράλληλα με τις έρευνες στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ύπαρξης και άλλων αγνοουμένων.
0: Θέμα με τον αγροτικό γιατρό στο Καστελόριζο απασχολεί τις τελευταίες ώρες στην επικαιρότητα. Επιχειρηματίας φέρεται να κατέθεσε εναντίον του μήνυση και αστυνομικοί τον οδήγησαν στο τμήμα με περιπολικό, όπου λίγο αργότερα υπέβαλε την παρέτησή του. Τα προβλήματα, ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο το γιατρό, άρχισαν από την πρώτη στιγμή που έφτασε στο ακριτικό νησί, καθώς η κατοικία που του διατέθηκε ήταν ακατάλληλη για διαβίωση. Η Εμιλία Σταθάκου μας ενημερώνει αναλυτικά για το περιστατικό.
5: Έτσι ακριβώς, έχει πραγματικά προκαλέσει αναστάτωση όλη αυτή η ιστορία. Τι συνέβη? Ο 33χρονος γιατρός, ο οποίος μετακινήθηκε από το κέντρο υγείας Τίνου για να ενισχύσει την υγειονομική κάλυψη του Καστελόριζου μαζί με την συνάδελφο και σύντροφό του, βρέθηκε αντιμέτωπος, όπως ισχυρίζεται, με πρόβλημα στέγασης. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, το σπίτι που του παραχωρήθηκε από τον Δήμο ήταν ακατάλληλο, ενώ η Δημοτική Αρχή φαίνεται να τους ενημέρωσε ότι θα λάμβαναν επίδομα 400 ευρώ, προκειμένου να αναζητήσουν μόνοι τους κατάλημα, γεγονός που προκάλεσε την αντίδρασή τους. Τώρα, σε ό,τι αφορά το περιστατικό που οδήγησε στην εμπλοκή της αστυνομίας, οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι σημειώθηκε κατά τη διάρκεια μια κομιδή ασθενούς, όταν το ασθενοφόρο προσέκρουσε στην τέντα καταστήματος και ακολούθησε έντονη αντιπαράθεση με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ο οποίος αυτός ήταν τελικά που υπέβαλε μήνυση για συγκοφαντική διαφήμιση. Μάλιστα, ο Δήμαρχος Μεγίστης υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε σύλληψη, αλλά ότι ο ίδιος ο γιατρός ζήτησε να μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα για να καταθέσει. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης τόνισε ότι η υπόθεση δεν σχετίζεται με το ΕΣΥ, ενώ διαβεβαίωσε ότι το Καστελόριζο δεν θα μείνει χωρίς ιατρική κάλυψη, καθώς έχουν ήδη τοποθετηθεί εκεί μια γενική και μια αγροτική γιατρός. Όπως και να έχει βεβαιωθεί, το περιστατικό αναδεικνύει για μια ακόμα φορά το διαχρονικό πρόβλημα εξέδρεσης αξιοπρεπούς στέγης για τους γιατρούς που υπηρετούν σε ακριτικά νησιά, καθώς και τα κίνητρα που πρέπει να δοθούν, γιατί τις περισσότερες φορές οι θέσεις αυτές παραμένουν άγονες. Δηλαδή, ουσιαστικά δεν υπάρχει ενδιαφέρον για την κάλυψή του.
0: Η έβρεση λοιπόν στέγασης είναι αποτρεπτικός παράγοντας στον πάνε οι γιατροί στα ακριτικά νησιά. Να ακούσουμε τι είπε για το περιστατικό ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ο οποίος μίλησε στη δημόσια τηλεόραση.
6: Οι δύο γιατροί ζήτησαν άδεια ταυτόχρονα και οι δύο. Η άδεια δεν έγινε δεχτή. Εξηγήθηκε ότι πρέπει να είναι κάποιες μέρες ο ένας, κάποιες μέρες ο άλλος, για να μην μείνει ακαλύπτω το νησί. Υπέβαλαν την παραίτηση. Αντικαταστάθηκαν, έγινε δεκτή η παραίτηση και αντικαταστάθηκε. Υπήρξε ένας διαπληκτισμός, δεν ξέρω αν είναι και σωστή η λέξη, με δημοτικό υπάλληλο. Να. Δεν δικαιούται κανείς έτσι, δεν έχει αστερίσκο ότι άμα είσαι γιατρός μπορεί να το κάνεις αυτό. Τι συνέβη παρακάτω, και αν σε μια ιδιωτική υπόθεση ενός γιατρού έχει υπάρξει, έχει κληθεί η αστυνομία, έκανε ό,τι έκανε η αστυνομία, δεν έχουμε κάτι εμείς ως εσύ να ψάξουμε.
0: Ανοίγουμε εκ νέου παράθυρο στον κόσμο. Πλήθος πολιτών στο Ιράν αποχαιρετά τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη της χώρας, Αλί Χαμενεΐ. Ανθρώπινο ποτάμι ακολουθεί το φέρετρο του, ενώ αίσθηση και τροφή για σενάρια πυροδοτεί απουσία του γιου και διαδόχου του Μοτσντάμπα Χαμενεΐ. Ο Βαγγέλης Αρετέος μας ενημερώνει.
7: Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις στην ιστορία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, Βασίλη, σήμερα, με την μεγάλη αυτή κηδεία να προβλέπεται να διαρκέσει 10 με 12 ώρες όλη αυτή η πομπή. Έχουμε για πρώτη φορά λοιπόν ένα τόσο μεγάλο πλήθος αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Τεχεράνης. Το φέρετρο μεταφέρεται πάνω σε ειδικά διαμορφωμένο όχημα, το οποίο τα πλαϊνά έχουν κατασκευαστεί ώστε να θυμίζουν το κυκλίδωμα που περιβάλλει τα σχετικά ιερά των ημάμιδων, και έτσι δείχνουν και μια πολύ έτσι, και σαφή θρησκευτική ταυτότητα. Όπως είπες και εσύ, Βασίλη, υπάρχει ένα μεγάλο σενάριο που έχει πυροδοτηθεί από την απουσία του Μοτσντάμπα Χαμενεΐ, διότι δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τη δολοφονία του πατέρα του. Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα που επικαλείται ο διεθνής τύπος, παραμένει άγνωστο αν βρίσκεται και αν θα εμφανιστεί κατά τη διάρκεια των τελετών, και η απουσία του έχει τροφοδοτήσει εύθυνη τυπολογία, καθώς θεωρείται ότι το πρόσωπο είναι αυτό με τις μεγαλύτερες πιθανότητες να αναλάβει την ανώτατη θρησκευτική ηγεσία της χώρας. Χαρακτηριστικό επίσης να σημειώσουμε εδώ, Βασίλη, είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, ότι υπάρχουν μεγάλες ομάδες που κρατούν σημαίνες της Χεζμπολάχ και παλαιστινιακές σημαίες, και φαίνεται σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ότι επικρατεί ευρύτερα ένα κλίμα εκδίκησης απέναντι στους Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Πλήθος κόσμου από τι λοιπόν, φόρο τιμής. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη.
8: Αθλητικά.
0: Καλωσορίζουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, που από ό,τι με ενημερώνουν έχει μια είδηση της τελευταίας στιγμής για το Μουντιάλ.
9: Ναι, γιατί πριν από λίγη ώρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, είχαμε οριφιασμένη ανακοίνωση που εξέδωσε η UEFA, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, κατά της FIFA, κατά της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, με αφορμή την απόφαση της FIFA να αναστείλει την ποινή της μίας αγωνιστικής στον ποδοσφαιριστή, τον είπα, τον Φολαρίν Μπαλογκάν. Ο παίκτης είχε δει την κόκκινη κάρτα το μάτς με τη Βοσνία. Αυτό σημαίνει ότι θα ήταν μία αγωνιστική αποκλεισμό αυτόματα από το επόμενο παιχνίδι. Η FIFA όμως αποφάσισε η ποινή να είναι με αναστολή, και έτσι ο παίκτης να είναι στη διάθεση του προπονητή των ΗΠΑ για το αποψινό παιχνίδι με το Βέλγιο, το νοκάουτ παιχνίδι για τη φάση των 16. Σύμφωνα με ρεπορτάζ των Αμερικανικών μέσων, όπως η New York Times, αναφέρουν ότι η απόφαση αυτή, δηλαδή να είναι με αναστολή η μία αγωνιστική, πάθηκε μετά από παρέμβαση του Προέδρου των ΗΠΑ, του Donald Trump, τον Πρόεδρο της FIFA, Γιάννη Ινφαντίνο, που του ζήτησε να επαναξεταστεί η υπόθεση. Ξεπεράστηκε κάθε κόκκινη γραμμή, πρωτοφανής, ακατανόητη και αδικαιολόγητη απόφαση, αναφέρει η UEFA στην ανακοίνωση που έβγαλε κατά τη FIFA. Και η Ομοσπονδία του Βελγίου αναφέρει ότι η απόφαση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές του ποδοσφαίρου. Απομένει να δούμε τώρα εάν μέσα στις επόμενες ώρες υπάρξει κάποια άλλη απόφαση από τη FIFA για να ανατρέψει, μετά από αυτό το χαμό που έχει γίνει από την UEFA και την Ομοσπονδία του Βελγίου, για να ανατρέψει την απόφαση την αρχική που έχει πάρει, ότι ο παίκτης θα είναι μία αγωνιστική με αναστολή και θα παίξει κανονικά το απόψινό παιχνίδι.
0: Στην ουσία, Δημήτρη, γίνεται λόγος από τα διεθνή μέσα για ομή παρέμβαση.
9: Φυσικά, διότι είναι, όταν ήταν και η φάση τέτοια που πήρε κόκκινη κάρτα, και αυτόματα η κόκκινη κάρτα σημαίνει το επόμενο παιχνίδι μία αγωνιστική εκτός. Και ξαφνικά η FIFA το κάνει μία αγωνιστική με αναστολή. Με αναστολή ενός χρόνου. Δηλαδή, ότι

0: 4 με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Κουάνσο. Για πρώτη φορά στην ιστορία της, στην Νορβηγία πήγε στους 8, απέκλεισε την πολύ μέτρια Βραζιλία με 2-1, με 2 γκολ του Χάλατ στο δεύτερο ημίχρονο. Εκτός από τον Χάλατ, για τους Νορβηγούς κορυφαίος ήταν και τον αντιφύλακας ο Νίλατ, που έκανε σωτήριες αποκρούσεις. Στις 12 του μήνα η Αγγλία με την Νορβηγία, πολύ μεγάλο παιχνίδι για μια θέση στα ημιτελικά. Θυμίζω ότι έχει βγει κι άλλο ένα ζευγάρι των προημιτελικών. Η Γαλλία θα παίξει με το Μαρόκο. Το Σάββατο το Μαρόκο 3-0 τον Καναδά. Και η Γαλλία με το πέναλτι του Εμπαπέ στο δεύτερο ημίχρονο απέκτησε την Παραγουάη. Απόψε, ευρωπαϊκό τέρμπι Πορτογαλία-Ισπανία στις 10. Και στις 3 η ώρα οι ΗΠΑ θα παίξουν με το Βέλγιο. Ο Νεϊμάρ, μετά το τέλος του αγώνα με την Νορβηγία, ανακοίνωσε την αποχώρησή του. Φανερά συγκινημένος ο 34χρονος superstar των Βραζιλιάνων από την εθνική ομάδα της Βραζιλίας. Έχει φορέσει 130 φορές τη φανέλα με την Σελεσάο και είχε απολογισμό 80 γκολ. Και ο Ρονάλντο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, 41 ετών θυμίζουμε, ο superstar των Πορτογάλων, δήλωσε ότι αυτό είναι το τελευταίο Μουντιάλ. Πάμε να το απολαύσουμε, το τελευταίο Μουντιάλ που θα παίξει. Πάμε στην εθνική μας ομάδα. Κακή εμφάνιση για την ελληνική ομάδα χθες το βράδυ. Μία από τις χειρότερες των τελευταίων ετών για την εθνική ομάδα μπάσκετ. Έχασε στο Ολυμπιακό Κέντρο των Άνω Λιωσίων μπροστά σε 8.000 θεατές με 71-56 από την Πορτογαλία. Έκτη και τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Η ελληνική ομάδα προκρίθηκε στην επόμενη φάση, αλλά κάνει τα πράγματα δύσκολα γιατί είχε χάσει και την περασμένη Πέμπτη από την Ρουμανία. Η ελληνική ομάδα έχανε 20 πόντους στην τελευταία περίοδο από τους Πορτογάλους. Η Ελλάδα στη δεύτερη φάση των προκριματικών θα πει με ρεκόρ 3 νίκες 3 ήττες και θα παίξει σε όμιλο με Ισπανία, Ουκρανία, Γεωργία. Στον ίδιο όμιλο θα είναι το Μαυροβούνιο και η Πορτογαλία, αλλά δεν θα παίξει με αυτές τις ομάδες που έπαιξε στην πρώτη φάση και πρέπει να κάνει 2 νίκες για να προκριθεί στα τελικά του Μουτομπάσκετ. Παρά που προετοιμασμένος ήταν ο Βασίλης Πανούλης, είμαστε αλαζόνες και υπερόπτες. Ξεκαθάρισε ότι στους επόμενους αγώνες που είναι τον Αύγουστο για τα προκριματικά του Μουτομπάσκετ θα είναι άπαντες στην ομάδα και αυτοί που έλειπαν τώρα, ενώ για την ήττα ο Βασίλης Πανούλης δήλωσε.
1: Είμαστε τελείως ανέτοιμοι στο παράθυρο. Έχουμε όλη ευθύνη γι' αυτό. Τα παιδιά ήρθαν τελείως απροετοίμαστα, χωρίς προπόνηση, σε πολύ κακή κατάσταση. Πάνω απ' όλα την ευθύνη την έχουμε όλοι μας, ο καθένας στο μερίδιό του. Πρέπει ο καθένας να σκεφτεί τι πρεσβεύουμε, σε ποια ομάδα παίζουμε, γιατί πραγματικά ήρθαμε, λες και ήρθαμε από τις διακοπές εδώ πέρα.
0: Πριν από λίγο, ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Μπάσκετ, Βαγγέλης Λιόλιος, ανέφερε η ευθύνη για την εικόνα της εθνικής βαραίνει την διοίκηση της Ομοσπονδίας Μπάσκετ και εμένα προσωπικά, τόνισε ο κ. Λιόλιος. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για παίκτες που δεν ήταν στην ομάδα για διαφόρους λόγους, αλλά και για το γεγονός ότι αυτοί που ήταν παρουσιάστηκαν κατώτεροι των περιστάσεων σε μια ομάδα που έπαιξε απέναντι σε Πορτογαλία και Ρουμανία, όχι σε μεγαθύρια. Και έπρεπε αυτοί οι παίκτες που ήταν να δείξουν το κάτι παραπάνω για να εδραιώσουν τη θέση τους στην εθνική ομάδα. Φανερά απογοητευμένος και ο Κώστας Παπανικολάου, ο αρχηγός της εθνικής, που δήλωσε.
2: Η ουσία είναι ότι κάναμε δύο πάρα πολύ κακές ήττες που

0: Τέμια ανεβαίνει ο υδράργυρος Στάσου Αρνιακέ.
1: Πράγματι έτσι είναι, Βασίλη Τερζάκη, όταν υποχωρούν τα μελτέμια ανεβαίνει ο υδράργυρος. Έτσι λοιπόν περιμένουμε για αύριο λιακάδα πάλι στο πρωί σε ολόκληρη τη χώρα. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα υπάρχουν κάποιες τοπικές συννεφιές με λίγες βροχές κυρίως στα βουνά. Βοριάδες 3 με 5, στο Αιγαίο θα φτάσουμε τα 6, τοπικά τα 7 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένηση, θερμοκρασία τους 33 με 35 βαθμούς στα υπηρετικά, στα νησιά τους 30 με 33. Στην Αττική ηλιοφάνεια, ένα βοριαδάκι το πολύ μέχρι 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως 33-34. Στη Θεσσαλονίκη, παρόμοιες καιρικές συνθήκες το πρωί, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα συννεφιάσει με τοπικές μπόρες μικρής διάρκειας και έντασης. Οι βοριάδες θα φτάσουν το πρωί τα 4 μποφόρ στο θερμαϊκό, το απόγευμα θα γυρίσουν σε νοτιάδες εξασθενημένους. Θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Την Τετάρτη περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες με νέα μικρή περαιτέρω άνοδο του υδραργύρου στους 36 βαθμούς.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο. Στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM, ο Παναγιώτης Βολάνιος, για την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής.
2: Πυκνή ροή στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Ασπροπύργου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων Σταδίου στην Ομόνοια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Διαβάζουμε, κυρίες κύριοι, στο enikos.gr: φωτιά στο Λασίθι, ήχησε το 112, πνέουν ισχυροί άνεμοι. Διαβάζουμε επίσης στο real.gr: η συμφωνία του αρχηγού της πολεμικής αεροπορίας με τον Ιταλό ομολογό του για τα υπερσύγχρονα μαχητικά, τα δορυφορικά συστήματα και την τεχνητή νοημοσύνη. Ελληνοϊταλική συμμαχία για τα F-35. Έτσι, κυρίες κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα 54 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρυθμίζαν Μαρία Ψάλτη και Κατερίνα Βουτσά. Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από τον Βασίλη Τερζάκη, που ήταν στο μικρόφωνο, θερμές ευχές για καλό απόγευμα.

0: Real FM.
1: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Έντονη δυναμική αλλά και σημαντικές προκλήσεις στο πεδίο των προσλήψεων αποτυπώνει η πρόσφατη έρευνα της
3: Energy. Energy. Energy. 94,2.
4: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές Sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
6: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
7: Επιμένω.
6: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
7: Υπερέχουμε.
6: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
7: Ξεχωρίζουμε.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
6: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
7: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24

0: 2.
1: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Αθέλετε και αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
2: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
3: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγόνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
4: Το Βαένι Lake View σε συνεργασία με τον Baravan παρουσιάζει το απόλυτο event του καλοκαιριού. Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δαφνιά Μακρινίας. Στα DEX ο DJ Μπριάνης. Ήχος και φωτισμός Χορόπουλο Sound. Βαένι Lake View και Baravan. Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9. Σας περιμένουμε.
5: Για τη θέρμανση, την ψύξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
6: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
7: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
8: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
9: 3 η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας. Energy 94,2 FM.
10: Γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το
11: Daily Couscous

0: Καλή, καλή εβδομάδα. Ένα Daily Couscous είναι εδώ στις επάλξεις, στην καθημερινότητα που είναι σκληρή και βάναυση, αλλά μπορούμε και την ξεπερνάμε με ένα χαμόγελο, με ένα air condition, με μία αντιλιακή.
1: Έτσι, πώς το θες. Με ναρκογελό, τι θα πει.
0: Ένα Daily Couscous είναι στην παρέα σου. Λένε Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτη Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου.
0: Και φυσικά ένας Μασούτης είναι εδώ. Ένας Μασούτης ο οποίος είναι εδώ για να σε δροσίσει με τις προσφορές του. Για να σε ανακουφίσει με την εξοικονόμηση που θα κάνεις μέσω της Mastercard. Ένα όπλο οικονομίας 25 χρόνια τώρα. 50 χρόνια ο Μασούτης. Και γίνεται ένας χαμός. Ένας χαμός γιατί μπορεί να το βρεις παντού. Μέσα από το application του Μασούτη, μέσα από το διαδραστικό χάρτη, θα βρεις ποιος Μασούτης είναι δίπλα σου και στις διακοπές σου να κάνεις την απαραίτητη έτσι, οικονομία.
1: Ακριβώς.
0: Όχι γιατί είσαι τσιγκούνης, αλλά γιατί είσαι ένας άνθρωπος που προσέχεις και δεν θες να σε πιάνουν κορόιδο.
1: Σωστό.
0: Το πιο σημαντικό και το πιο βασικό από όλα. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Γιώργο Σαμπάνη, συνεχίζουμε με Στέλλα Καλή. Καλή εβδομάδα.

0: Κι όλο θα. Υποσχέσεις και λοιπά. Σαν πολιτικό καριέρα θα κάνεις κανονικά.
1: Ωραία τα λέει.
0: Αλήθεια είναι. Ωραία. Ο κύριος Φίβος τα έχει γράψει, ο κύριος Φίβος τα έχει
1: βγαλμένα
0: μελοποιήσει.
1: Βγαλμένα τη ζωή, αγάπη μου, είναι όλα αυτά. Να τα λέμε και, να τα λέμε και αυτά. Δηλαδή, γιατί. Εντάξει. Αυτά τα τραγούδια, επειδή μου τα βιωματικά ή αυτά που έχουν μέσα τη λεγόμενη ατάκα που λέμε εμείς της δουλειάς, τελικά είναι και με αυτά που ταυτίζεται περισσότερο ο κόσμος. Εν τω μεταξύ, έβλεπα τώρα. Εντάξει, βλέπω ένας χαμός που γίνεται σιγά σιγά που τελειώνουν όλες αυτές οι εκπομπές. Τι θα γίνει την επόμενη σεζόν. Χάος.
0: Εν τω μεταξύ, είδα μία δήλωση του Δήμου Βερίκιου που λέει: ναι. Θα δείτε, οι μισθοί των παρουσιαστών θα πάνε 5.000 ευρώ. Εννοείστε, αυτό τύπο ότι θα
1: καλά,
0: μειωθούν. Και λέω, πώς θα παίρνουν.
1: Τα διπλάσια, μπορεί και τα τριπλάσια.
0: Αλήθεια. Σε καθημερινό ή και το εβδομαδιαίο.
1: Σε καθημερινό.
0: Καθημερινό.
1: Και εβδομαδιαίο.
0: Δεν είναι λεφτά παίρνουν.
1: Ανάλογα τη συμφωνία και το σύμβολο που έχει κάνει ο παρουσιαστής. Υπάρχουν πανελίστες που παίρνουν γύρω στα 8 με 10 χιλιάρικα.
0: Μάλιστα. Κοίτα, θα ήταν πολύ ωραίο να πηγαίνω 2 ώρες να λέω την άποψή μου.
1: Αποψούλα.
0: Πολύ ωραίο.
1: Αποψούλα.
0: Ναι, και να λέω ότι ας πούμε. Να λέω. Δεν θα το πω πώς σκέφτομαι. Να λέω ό,τι θέλω να το
1: Μπράβο.
0: Πω έτσι. Να γίνομαι σούσουρο σαν την Ανδρομάχη. Και να συνεχίζω τη ζωή μου, να κάνω τα εμπορικά μου και να παίρνω.
1: Βεβαίως.
0: Πολύ ωραία ζωή αυτή.
1: Βεβαίως.
0: Για 3 ώρες τη μέρα.
1: Έτσι πάει. Υπάρχουν κάτι.
0: Κάτι έχω κάνει λάθος στη ζωή μου.
1: Κοίταξε, άκουσα, θα σου πω κάτι.
0: Έχω κάνει σοβαρά, αλλά.
1: Μετά αυτοί οι άνθρωποι βέβαια έρχονται λίγο και αντιμέτωποι με όλα αυτά που έχουν κάνει και έχουν πει, έτσι.
0: Εντάξει, μπορεί όμω να μην είσαι κακό άνθρωπο, μπορεί να είσαι ένα γλυκό άνθρωπο.
1: Εάν δεν είσαι κακό άνθρωπο όμω και
0: δεν ενδιαφέρει.
1: Ακριβώ, δεν ενδιαφέρει, περνά λίγο αδιάφορο, οπότε εντάξει, απλά δεν παίρνει φαντάζομαι και αυτά τα χρήματα.
0: Θοδωρή φέρει, είπε και επιστρέφω.
1: Μπράβο.

0: λογαριασμός. Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιου. Λοιπόν, άκου να δεις. Μην το φιλοσόφησε, γιατί είμαι βαθιά φιλοσοφημένος άνθρωπος.
1: Η αλήθεια είναι,
0: αυτή. Mm. Μπορώ να είμαι μία στο καρφί, μία στο καρφί και μία στο πέταλο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μπορώ να είμαι αντικειμενικός με αυτούς που δεν συμπαθώ,
1: ναι,
0: και πιο γλυκός με αυτούς που συμπαθώ.
1: Θα ήσουν ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος.
0: Αν ήμουν έτσι.
1: Ναι, θα ήσουν ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος, γιατί να ξέρεις ότι αυτή είναι κάπως λίγο και η αρχή της δημοσιογραφίας, ρε παιδί μου. Να είσαι αντικειμενικός, βέβαια, όπως να μην ξέρει και ο κόσμος. Ήταν τα πρώτα πράγματα που μας λέγανε. Να μην ξέρει ο κόσμος με ποιο κόμμα, ας πούμε, συντάσσεσαι.
0: Ναι. Εγώ, ας πούμε, άνθρωπος δεν ξέρει. Ναι.
1: Ακριβώς. Είναι, ρε παιδί μου, κάποιες βασικές αρχές. Θα ήσουν πολύ καλός. Παρ' όλα αυτά όμως, από ό,τι φαίνεται, πέφτει πολύ το κασέ και των παρουσιαστών.
0: Εντάξει, με την πώς το λένε, που μαζεύτηκαν 4 κανάλια σε μία πλατφόρμα, την Prima Vision. Γι' αυτό το λόγο γίνεται
1: βέβαια,
0: όλο αυτό.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις, δημιουργεί ένα καρτέλ.
1: Ακριβώς. Που δεν ξέρω τώρα αν η καρτελοποίηση ακριβώς είναι και καλή από την άλλη πλευρά. Δεν το έχω.
0: Εκβιάζει, παύλα βιάζει την αγορά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε οικονομικούς όρους που έχω, γιατί οικονομολόγος έχω σπουδάσει.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και επίσης έχει να κάνει με ποιος κάνει το καρτέλ. Έτσι, γιατί το καρτέλ, αν το κάνουν 5 αδύναμοι.
1: Παιδιά, αν
0: ξέρετε
1: τώρα τους ραδιοφωνικούς δέκτες, δεν μιλάμε για ναρκωτικά.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Να το ξέρετε.

Δυο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου, μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή.

0: Energy 94,2.
1: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
2: Το τάγκο?
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.
3: Περίμενε.
4: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
1: Φτιάξε βαλίτσες.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
7: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία. Μηχανικός αερισμός. Αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας. Μάσκες. Διαγνωστικές συσκευές. Λύσεις για άσθημα, αλλεργίες. Ορθοπαιδικά. Με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα. Είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
8: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
9: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 2641 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
10: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
11: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
12: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
11: Από τις 11 το πρωί. Μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
12: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
11: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
12: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί Όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
11: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
12: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
11: Τηλέφωνο 26410 27 137.
12: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξει την πληγή, μη ρουφήξει το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Ένα τέλικο σκου είναι εδώ. Ξεκίνημα εβδομάδα 6 του Ιούλη.
1: Βέβαια, έχουμε πιάσει.
0: Είμαστε εδώ, έχουμε πιάσει βαθιά φιλοσοφικά θέματα.
1: Φιλοσοφικά, εντάξει.
0: Και θέματα που μπορεί να μην αφορούν και κανένα στο τέλο τη ημέρα. Η αλήθεια είναι αυτή, γιατί στο τέλο τη ημέρα εσύ απλά βλέπει ένα τελικό αποτέλεσμα. Τώρα το πίσω μπορεί και να μην. Και ορθά.

0: σου λέει θα πάω στο τσίρκο.
1: Κανονικά.
0: Θα στείλουμε αντίστοιχη κατάσταση.
1: Το πιστεύω πάρα πολύ.
0: Δηλαδή δεν μπορεί σοβαρά να έχουν στείλει. Που η γυναίκα μπορεί να γλυκύτατη, καλότατη, απλά έχει ένα ρόλο.
1: Ο Κωνσταντίνος πρέπει να μας πει γι' αυτό.
0: Ο Αργυρός. Ο Αργυρός χτυπάει τις καμπάνες στην Αμερική. Αλλά. Δηλαδή μου κάνει λίγο κοντρο... εμένα με έχουν σηκώσει από μπουζούκι για να κάτσει γκυλφόιλ. Θέλω να ξέρεις.
1: Δεν κατάλαβες. Ολόκληρη διοργάνωση έχει καθυστερήσει για να έρθει γκυλφόιλ.
0: Ναι, τα Madwalk.
1: Αν θυμάσαι.
0: Τα θυμάμαι πολύ.
1: Αρχίσαμε με μισή ώρα αργότερα και έγινε εκεί πέρα.
0: Σαφάρι.
1: Σηκωνόντουσαν.
0: Η Ελληνίδα.

0: Ίσως αύριο. Αυτός είναι ο Νίκος Απέρης με τη Δάφνη Λόρενς. Λοιπόν, και αφού.
1: Ένας άνθρωπος ακούει την εκπομπή μας.
0: Πολλοί την ακούνε, που, αλλά από αυτούς που δεν πρέπει.
1: Από αυτούς που δεν πρέπει να
0: αυτούς που δεν πρέπει, νομίζω. Ξύλο.
1: Ελπίζω. Ναι, ναι. Ξύλο. Δεν θα είσαι κι εσύ χωρίς δουλειά. Και εγώ χωρίς δουλειά.
0: Δεν βρίζουμε κάποιον όμως.
1: Δεν βρίζουμε σε καμία περίπτωση.
0: Ούτε λέμε κάτι κακό.
1: Κακό, ούτε κακό λέμε. Την πραγματικότητα λέμε. Αυτό είναι το θέμα.
0: Η πραγματικότητα δεν πρέπει να λέγεται.
1: Έλεγε η μαμά μου πολλές φορές, αλήθεια, πονάει η Ελληνιάκη μου.
0: Ναι, έτσι το θέμα είναι ποιον πονάει, το άλλο που την ακούει, εμάς που τη λέμε.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Κατάλαβες, εκεί είναι το θέμα, το μείζον τη όλη υπόθεση. Λοιπόν, ένα τελικό σκοπό είναι στην παρέα σου, δεν θέλω να το ξεχνάς αυτό. Εμείς παρέα ακούμε την καλύτερη μουσική.
1: Βέβαια.
0: Και αυτηριάζουμε τα κακό και τα καλό κείμενα, γιατί αυτή είναι και η δουλειά μας.
1: Και όλα τα κείμενα γενικά.
0: Ναι, να μ' αγαπάς, Δέσποινα Βανδύ, και επιστρέφουμε.

0: Αυτή είναι η Έλλη Κοκκίνου. Πες μου τι σου χρωστάω. Πολλά, ναι. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Και τη Μιχαλού ενίοτε. Λοιπόν, αυτή τη Μιχαλού πολύ ήθελα να τη γνωρίσω.
1: Και εγώ θα ήθελα να τη γνωρίσω.
0: Αυτή που τη χρωστάει όλο ο κόσμο.
1: Αυτό, και εγώ θα ήθελα να τη γνωρίσω αυτή τη Μιχαλού. Και να μάθω να.
0: Από που... Δεν έχω μάθει από πού έχει βγει αυτό. Το ψάξω όμω. Από πού έχει βγει ότι χρωστά τη Μιχαλού. Κυρίω η Μιχαλού θα πρέπει λογικά να ήταν μία. Σαν τον Τρελαντώνη, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Και άμα φτάσει στο σημείο να χρωστά τη Μιχαλού, σημαίνει ότι και εσύ δεν στέκει καλά.
1: Λοιπόν, περίμενε, το ψάχνω.
0: Ποια είναι η Μιχαλού?
1: Ναι. Γενικώ, από πού έχει βγει, ρε παιδί μου, αυτή η κρέα.
0: Το χρωστά τη Μιχαλού.
1: Το χρωστά τη Μιχαλού, περίμενε.
0: Ή α πούμε η άλλη ατάκα, σαν τη χοντρή του θησαυρού.
1: Ποια?
0: Λένε, ρε παιδί μου, έχει παχύνει, ναι, έχει γίνει σαν τη χοντρή του θησαυρού. Ποια είναι η χοντρή του θησαυρού?
1: Δεν το ξέρω αυτή την ατάκα.
0: Δεν είναι political correct, η αλήθεια είναι, αλλά υπάρχει.
1: Λοιπόν, λέει.

0: Energy 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Η Φαντό. Όλα τα επώνυμα μπραντς για το σπίτι. Das, Polo, Gilaros, Downtown, Παλαμαϊκή, Gabel. Δώρα γάμου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ. Σετ πετσέτες της Gilaros από 19 ευρώ. Σετ σεντόνια βαμβακερά ημίδιπλα από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκά είδη Φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, ταπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων, σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκά είδη Φαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410 23 666.

0: ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς.
1: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
1: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες.
1: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
0: Χούσε. Μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.

0: να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
2: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
3: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
2: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
3: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
3: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
2: Σχολαρχείο, πρωί. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
3: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
2: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο.
2: Την απόλαυση.
3: Εδώ τη σπουδάσαμε.
4: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
5: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
4: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
5: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
4: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
5: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
4: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
5: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
4: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
6: Για 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy 94,2 FM.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπής, ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα σου. Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία. Εδώ είμαστε παρέα και ακούμε την καλύτερη μουσική. Λένε Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου και λέγαμε για τη Μιχαλού.
0: Θα τα πούμε στην πορεία.
1: Ωραία, να πω.
0: Να πεις ό,τι πρέπει να πεις.
1: Α, ναι, συγγνώμη παιδιά, δεύτερη ώρα εκπομπής, εδώ είμαστε λοιπόν, έχετε απόλυτο δίκιο. Πρέπει να βρεις και τον Daily Throwback, by the way, γιατί θα επιστρέψουμε αυτός. Α, ναι. Με αυτό θα επιστρέψουμε σε πολύ. Ένας Μασούτς είναι δίπλα μας. Για να μην χρωστάτε τις Μιχαλούς, ένας Μασούτς είναι δίπλα μας. Και δίπλα σας, ένας Μασούτης ο οποίος είναι εκεί και σου λέει: Άκου, έχεις τη μάσκα, πας και τη χτυπάς το ταμείο, παίρνεις 6 ευρώ στο λογαριασμό σου, γιατί κερδίζεις πόντους 200 πόντους και για κάθε 200 πόντους έρχονται αυτά τα 6 ευρώ. Και αν επιλέξετε και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Μασούτη, το μας μίστε Grand και βιολογικές επιλογές Μασούτη, οι πόντοι έρχονται όλο και πιο γρήγορα. Είσαι να βάλω ένα βήμα πιο κοντά σε αυτούς τους 200 πόντους, γιατί είναι διπλάσιοι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τούτη εδώ τη δεύτερη την ώρα. Θα σας πω γιατί βρήκα για τη Μιχαλού εγώ. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάμε, με τι φεύγουμε, Παναγιώτη?
0: Λοιπόν, εγώ λέω να πάμε να συνεχίσουμε αυτό. Μουσικά, λίγο πριν έρθει ένα daily throwback με Σούσουρο και Ανδρομάχη.

0: Λοιπόν, αυτή είναι η Καντάδα. Ένα daily couscous είναι στην παρέα σου. Ήρθε η ώρα για ένα daily throwback. Θέλω να πει στον κόσμο πού στέλνετε μηνύματα για το
1: daily couscous, παιδιά, μπαίνετε στο Facebook. Daily κάτω παυλακούς, κάτω παυλακούς στο Instagram και daily couscous 2 στο TikTok. Εκεί μπαίνετε, τα στέλνετε και μετά εμείς κάνουμε την επιλογή. Και πάμε να δούμε τώρα τι έχει βρει ο Παναγιώτης.
0: Λοιπόν, άκου, εγώ θα σε πάω στο 1997.
1: Εντάξει.
0: Εγώ δεν σε πάω πολύ, πίσω 29 χρονάκια.
1: Το βρήκες αμέσως αυτό που πήγα χθες όμως.
0: Μουσική στίχη ο Φίβος.
1: Βέβαια.
0: Τι θα γίνει.
1: Συγγνώμη.
0: Τι θα γίνει.
1: Δεν, συγγνώμη.
0: Θέλω λίγο να είσαι στην
1: Ελλάδα. Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Σου ζητώ συγγνώμη.
0: Λοιπόν, γυναίκα η ερμηνεύτρια.
1: Πότε ήμουν, πως το 96.
0: Ε.
1: 96.
0: 97.
1: 97. Γυναίκα.
0: Ναι. Είχε γράψει πολλές τότε.
1: Ναι, τώρα με διαλύει. Τέλος.
0: Λοιπόν,
1: πάντων,
0: είναι. Όχι, κλέβω εκκλησία.
1: Ναι.
0: Κλέβω,
1: ναι.
0: Απλά. Τα πάντα.
1: Ναι. Πες που τα κλέβεις τα πάντα.
0: Νομίζεις.
1: Εσύ νομίζεις.
0: Πως τα μάφηνες. Κι εγώ θα μαρτυρούσα.
1: Και τη γόνα της την έδεσαι, σε παρακαλούσα. Ένιωσα λίγο στην αρχή πως μόνη πελαγώνω. Μα ξαφνικά μ' αρέσει και σε διαβέβε. Πως ναι, περνώ και μόνη μου καλά. Τα καταφέρνω. Λέει η Δέσποινα Βανδύ, το μακρινό 1997.
0: Ποιο τρόπο.
1: Μου είσαι πλέον περιττός, Παναγιώτη μου.
0: Έτσι, πάμε.

0: Και ξαφνικά θα εμφανίζομαι μπροστά σου. Θα είμαι η φωνή που ακούς τα όνειρά σου. Το έχει πει και την Καρμπή.
1: Καλά τα λέει και του.
0: Το έχει πει βέβαια πριν από αυτήν ο Άγγελος Διονυσίου. Αλλά το σημαντικό είναι ότι το ακούμε σήμερα εμείς. Αυτό είναι το πιο ωραίο της υπόθεσης.
1: Λοιπόν, να σου πω τώρα.
0: Να μου πεις για τη Μιχαλού.
1: Για τη Μιχαλού.
0: Έτσι.
1: Γιατί έχουμε ξεκινήσει τώρα μια συζήτηση εδώ τεράστια.
0: Πολύ σοβαρή.
1: Για
0: πολύ σοβαρή. Πολύ σοβαρή.
1: Βέβαια. Από πού βγαίνει η φράση, η έκφραση μάλλον. Λοιπόν, λέγεται ότι η Μιχαλού υπήρχε. Ήταν μια γυναίκα μάλλον στην παλιά Αθήνα που τη λέγανε Μιχαλού, η οποία σου λέει διατηρούσε παντοπολείο ή ταβέρνα, κανείς δεν ξέρει.
0: Μάλιστα.
1: Και συνήθισε να δίνει επειδή μου βερισσέ στους πελάτες της.
0: Μπακαλόγα του.
1: Ακριβώς. Επειδή λοιπόν πολλοί χρωστούσαν χρήματα, όταν κάποιος είχε μεγάλα χρέη, έλεγε ότι χρωστάει τη Μιχαλού. Ότι χρωστάει στη Μιχαλού δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ναι αυτό, χρωστάει τη Μιχαλού. Δεν υπάρχουν βέβαια ιστορικά σου λέει στοιχεία για όλα αυτά που
0: επιβεβαιώνουν
1: ακριβώς ποια υπήρξε πραγματικά.
0: Στην αρχαιότητα και όλα τη λέγανε Μιχαλού.
1: Δεν ξέρω, πάντως οι γλωσσολόγοι λέει, θεωρούν ότι πρόκειται μάλλον για μια λαϊκή ετυμολογία, δηλαδή μια ιστορία που δημιουργήθηκε εκ των υστέρων για να εξηγήσει αυτή την έκφραση. Υπάρχει μια άλλη άποψη παρόλα αυτά που λέει ότι ήταν ένα συμβολικό λαϊκό όνομα, όπως λέμε Μπαρμπαγιάννης για παράδειγμα, για να δηλώσουμε έναν υποθετικό πιστωτή στον οποίο όλοι χρωστούν. Αυτά.
0: Εμείς βέβαια το χρωστά της Μιχαλούς δεν το λέμε μόνο για τα λεφτά, μιλάμε για τους ανθρώπους που είναι λίγο ελαφροί.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Σας λέμε ο χρωστά της Μιχαλούς. Δηλαδή ότι δεν πάει καλά στα μυαλά του.
1: Αλήθεια.
0: Εμείς τα μόνο έτσι το έχουμε.
1: Δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Χρωστά της Μιχαλούς, όχι ότι χρωστάει και στα ελληνικά, ας πούμε, και όχι μόνο.
0: Όχι.

0: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
1: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
2: Το Vaeni Lake View σε συνεργασία με τον Baravan παρουσιάζει το απόλυτο event του καλοκαιριού. Alone. Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δαφνιά Μακρινίας. Στα DEX ο DJ Μπριάνης. Ήχος και φωτισμός Χορόπουλο Sound. Vaeni Lake View και Baravan. Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9. Σας περιμένουμε.
3: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
4: Αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
5: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26 410 48 685.
6: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
7: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
6: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
7: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
6: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη υπέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
7: Τέντες παραδείσεις.
6: Τηλέφωνα 26 41 0 34 378 και 69 72 160 970.
8: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
9: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
10: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα,
11: κάθε ώρα
10: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy,
11: Energy
10: 94,2.
12: Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Ένα τέλειο σκούσι είναι στην παρέα σου. Η Λένε Βίλιαμ είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη όμω κάθεται ακριβώ από
0: 6 Ιουλίου. 6 του Ιουλίου. Είμαστε εδώ.
1: Σφίγγουν οι γυζέστε.
0: Εν τω μεταξύ δεν έχουμε πει καθόλου γιορτέ. Τίποτα. Το έχουμε αφήσει έτσι. Δηλαδή γιορτάζουν οι άνθρωποι. Ένα χρόνια πολλά δεν του λένε.
1: Να πούμε, και κάπου πολλά και μια ντροπή. Να πούμε χρόνια πολλά, παιδιά, σε όποιον γιορτάζει και έχει βασικά τα γενέθλιά του εκεί έξω. Γιατί πε το.
0: Εγώ θέλω να πω χρόνια πολλά.
1: Ναι.
0: Στον Λύκειο, στον Σάτυρο και στο Σισόι.
1: Δηλαδή, ρε Παναγιώτη, αλήθεια. Πέρασαν γιορτές Πέτρου, πέρασαν γιορτές Παύλου, πέρασαν γιορτές δεν ξέρω και εγώ τι έχει
0: αρχικά,
1: περάσει.
0: Αρχικά δεν σου έχω ευχηθεί χρόνια πολλά,
1: ναι,
0: για το Σάββατο που γιόρταζες.
1: Τι ήταν το Σάββατο?
0: Παγκόσμια ημέρα φεστιβάλ.
1: Λες ότι είμαι ένα φεστιβάλ.
0: Δεν λένε Your for the festival.
1: Δεν είναι πανηγυριού, είναι φεστιβάλ, Παναγιώτη μου.
0: Το πανηγύρι είναι το φεστιβάλ στα αγγλικά.
1: Α, εντάξει.
0: Κατάλαβες. Okay. Απλά. Γιατί το.
1: Ο κόσμος να μας ευχηθεί χρόνια πολλά.
0: Ο κόσμος,
1: γιατί είμαστε για τα πανηγύρια.
0: Χρόνια πολλά να πούμε και σε εσάς που είναι τα γενέθλιά σας. Πάμε να ακούσουμε και Αλκατράς, ολοκαίνω και τραγούδι. Σωστά. Και φόνες.

0: Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλενα Παπαρίζου.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Το ζούμε αυτό. Live your myth in Greece.
1: Ναι.
0: Βγήκε και το Summer in Greece. Παίξαν και τα βραβεία μάτια. Τα είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι, βέβαια, τα είπαμε αυτά. Χαμός έγινε.
0: Ξέρεις, έχω ακούσει ετερόκλητα στοιχεία για τα ΜΑΤ φέτος. Άλλους τους αρέσαν πολύ, άλλοι λέγανε ότι αχ, λείψανε ο ένας. Βέβαια, όλοι
1: συμφωνούν.
0: Όλοι συμφωνούν στο γεγονός ότι ήταν πολύ ωραία η παρουσία του Αντώνη Ρέμου και ήταν ωραία που μετά από τόσα χρόνια ξανά.
1: 10 χρόνια είχαν περάσει από τότε, την τελευταία φορά που εμφανίστηκε ο Αντώνης Ρέμος.
0: Πόσα?
1: 10.
0: 10.
1: 10 ήταν η πρώτη μου εμφάνιση στα. Όχι, η πρώτη μου εμφάνιση στα βραβεία τότε εμένα. Ενώ ως πιτσιρίκα τότε που είχα κάνει την πρώτη μου συνέντευξη στον Αντώνη Ρέμου. Παναγιά μου. Τέλος πάντων όμως. Παρ' όλα αυτά έλειψε κόσμο σίγουρα. Θα μπει βέβαια κάθε χρόνο. Εντάξει, έτσι είναι η βιομηχανία, ανανεώνεται.
0: Τη μία λένε όταν λείπουν, όταν είναι εκεί, πάλι είναι
1: πάλι
0: οι
1: ίδιοι.
0: Όταν λείπουν, ναι, αλλά λείπουν. Τι θα γίνει, ρε παιδιά.
1: Ναι, ρωτήσαν και τη Ζόζεφιν μάλιστα γιατί δεν εμφανίστηκε στα βραβεία. Φέτος, πολύ γλυκού, πολύ γλυκιά.
0: Ναι, γιατί σου λέει θέλω να ξαναεμφανιστώ. Εγώ κάτσω να του κράξω μετά.
1: Όχι, πολύ γλυκά. Είπα ότι παιδιά, εντάξει, λέει, ας πάρει κανένα. Αλλά έχω πάρει πολλά βραβεία 13 χρόνια.
0: Ναι, η αλήθεια έχουμε δουλέψει πολύ για να πάρει τα βραβεία η Ζόζεφιν. Οπότε ήταν λογικό να το πει η γυναίκα. Και μακάρι να τη δώσουν και άλλα μελλοντικά. Ελένη Φουρέρα έρχεται. Jackie O.

0: Με Δήμο Αναστασιάδη φτάσαμε στο φινάλε. Απόφασή σου, ένα τελικό κουσκούς είναι εδώ, ξεκίνημα εβδομάδας, στις αρχές ακόμα του Ιουλίου. Δεν ξέρω τι έχετε κανονίσει τις διακοπές σας, ό,τι και να έχετε κάνει, ό,τι και να έχετε προγραμματίσει. Κοιτάξτε, επειδή είμαστε και μέσα σε έναν ανάδρομο αυτή την περίοδο και όλα έχουν μια δυσκολία και μια κολυσιεργία, κοιτάξτε όσο μπορείτε να το οργανώσετε λίγο πιο καλά τα πράγματα.
1: Και να έτσι διπλώσετε.
0: Αυτή την περίοδο και όλα έχουν μια δυσκολία και μια κολυσιεργία.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Ήξερες ότι στον Energy 942.
2: Οι καταράκτες μας εντυπωσιάζουν, ειδικά εάν είναι μεγάλοι. Ο μεγαλύτερος καταράκτης στον κόσμο λοιπόν βρίσκεται στη Βενεζουέλα, όπου το νερό πέφτει από ύψος ενός περίπου χιλιομέτρου. Μάθε επίσης ότι οι καταράκτες, εκτός του ότι είναι ωραίο να τους βλέπουμε, είναι χρήσιμοι και για τη διαμόρφωση της επιφάνειας της γης μας, αφού με τα χρόνια προκαλούν διάβρωση και έτσι αλλάζουν σιγά σιγά το τοπίο.
3: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
4: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες. Και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
5: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
6: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
5: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
6: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
5: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
6: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
5: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
7: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην ετωρία.

0: Ακαρνανία με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό. Με ευθύνη και αξιοπιστία. Με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
1: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποθήτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
2: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
3: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
4: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.
5: Energy 94,2 Energy.

0: Το soundtrack της γεύσης στον Energy 94,2.
1: Δεν υπάρχει καλύτερο από ένα κυριακάτικο μεσημεριανό τραπέζι με την οικογένεια.
2: Το φάει είναι έτοιμο. Τι φάει?
3: Κατσικάκι με πατάτες εδώ, κοιτάξτε καλέ.
1: Όπως και στη τηλεοπτική σειρά Η Απαράδεκτη, ένα παραδοσιακό οικογενειακό φαγητό είναι το κατσικάκι με πατάτες στο φούρνο. Σας έχω ένα πολύ χρήσιμο tip για να γίνει το φαγητό λουκούμι. Τοποθετείτε τις κυδωνάτες πατάτες στο κάτω μέρος της γάστρας και από πάνω το κρέας. Ψήνετε το φαγητό για μία ώρα στους 200 βαθμούς Κελσίου. Μετά ξεσκεπάζετε τη γάστρα και την επανατοποθετείτε στο φούρνο για περίπου μία ώρα στους 180 βαθμούς Κελσίου. Και καλή απόλαυση! Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
0: Fresh and Healthy στον Energy 942.
4: Η μελιτζάνα είναι η βασίλισσα του καλοκαιριού και εμείς τη βάζουμε στο μενού με χαρά. Όχι μόνο επειδή είναι νόστιμη, αλλά επειδή η μελιτζάνα περιέχει και τις πολύτιμες βιταμίνες K και E που σχετίζονται με το σχηματισμό των οστών και την προστασία του δέρματος και της καρδιάς.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 8 Ιουλίου, Αμβροσιάδης Μπούτι Κοτόπουλο 2,69 το κιλό. Παλέτ και φα, επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
5: Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
6: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
6: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
5: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
6: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
5: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
6: Τηλέφωνο 26410-58314.
5: Και στο trichonidatravel.gr.
6: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
8: Επιμένουμε.
7: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
8: Υπερέχουμε.
7: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
8: Ξεχωρίζουμε.
7: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
8: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
7: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
8: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
7: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
8: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
9: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
10: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
11: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Γιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
12: Δεν χρειάζεται να καλύψει καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
13: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
12: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
13: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
12: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
13: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
12: Σχολαρχείο, πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
13: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
12: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
13: Ψησταριά Σχολαρχείο.
12: Την απόλαυση.
13: Εδώ τη σπουδάσαμε.
14: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
15: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2. Energy στους 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει τρία σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
2: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
3: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52 869.
4: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410 23 382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
5: Το Βαένι Lake View σε συνεργασία με τον Baravan παρουσιάζει το απόλυτο event του καλοκαιριού. Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δαφνιά Μακρινίας. Στα DEX ο DJ Μπριάνης. Ήχος και φωτισμός Χορόπουλο Sound. Βαένι Lake View και Baravan. Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9. Σας περιμένουμε.
6: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
7: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
6: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
7: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
6: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 30 1891 και στο mekanika.pavlate.gr.
8: Η Φαντό. Όλα τα επώνυμα μπραντς για το σπίτι. Das, Pool.

0: Αγγίλα Ρος, Downtown, Παλαμαϊκή, Γκάμπελ. Δώρα γάμου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ, σετ πετσέτες της Γκίλα Ρος από 19 ευρώ, σετ σεντόνια βαμβακερά ημίδιπλα από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκά είδη φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, ταπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκά είδη υφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23666.
1: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγόνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
2: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
3: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
4: Η ώρα είναι...

0: Energy 94,2.
1: Τα μουσικά νέα μας στον Energy 942.
2: Hugen, David Guetta και French Montana ενώνουν τις δυνάμεις τους και κυκλοφορούν το Shine, ένα από τα τραγούδια που σίγουρα θα ακούσουμε πολύ αυτό το καλοκαίρι. Γάλλος Διάβενερ συνεργάζεται με τη θρηλυκή Ultra Nate και μας παρουσιάζουν το Starlight. Ας πάρουμε μια ιδέα. Love Sensation λέγεται το νέο σίγγλ της Madonna. Είναι το δεύτερο σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ της θρηλυκής καλλιτέχνηδας. Ας το ακούσουμε.

0: 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Πείτε μου, παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
2: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να είμαι σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
1: υπογράψτε εδώ, παρακαλώ.
3: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
6: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Αγροτικό συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
7: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
8: Μαγειράκιας, χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
7: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και τις ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
8: Σκεπαστή Μαγειράκιας, σημείο αναφοράς, φεγγαρόπιτα, εμπειρία που ξεχωρίζει.
7: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
8: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
7: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
8: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
7: Τηλέφωνο 26410-27-137.
8: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
9: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
10: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδαμα, λίπασμα, περιποίηση.
11: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
12: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδικοί που.
13: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
14: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρματα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
15: Γεωργικά εφόδια Λέρις Ιωάννης.
16: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
17: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
18: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
19: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την, μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
20: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι ενόστιμα και προάγουν την υγεία.
1: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
2: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία. Είναι μία.
3: Στη φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και αυθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
4: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
5: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
5: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
5: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
4: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
6: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410 22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.

0: τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα γελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησιά.

0: Εστίων Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
1: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
2: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
3: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
2: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
3: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
2: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
3: Τέντες παραδείσεις.
2: Τηλέφωνα 26410-34378 και 6972-160-970.
4: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
5: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy.

0: 94,2. Fresh and Healthy στον Energy 942.
1: Η μελιτζάνα είναι η βασίλισσα του καλοκαιριού και εμείς τη βάζουμε στο μενού με χαρά. Όχι μόνο επειδή είναι νόστιμη, αλλά επειδή η μελιτζάνα περιέχει και τις πολύτιμες βιταμίνες K και Ε που σχετίζονται με το σχηματισμό των οστών και την προστασία του δέρματος και της καρδιάς.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 8 Ιουλίου, Αμβροσιάδης Μπούτι Κοτόπουλο 2,69 το κιλό. Παλέτ και φα, επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr. Ζούμε υγιεινά στον Energy 94,2.
2: Οι θερμοκρασίες αυξάνουν και η διατροφή μας μειώνεται. Για να μην βαριστομαχιάσεις, το καλοκαίρι απολαμβάνεις light γεύματα, όπως μια σαλάτα τύπου σεφ. Πολύ απλή να τη φτιάξεις στο σπίτι. Αρχικά ετοιμάζεις τη σος, για την οποία θέλεις μια κουταλιά σούπας γιαούρτι, μια κουταλιά σούπας μουστάρδα, λίγο λεμόνι, αλάτι και πιπέρι. Μετά, σε ένα μπολ κόβεις πράσινη σαλάτα, ένα αυγό βραστό, δύο μικρά λουκάνικα γαλοπούλας, ένα φλιτζάνι καλαμπόκι και προσθέτεις μικρούς κύβους Kerrygold. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
3: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
4: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
5: Επιμένω.
4: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
5: Υπερέχουμε.
4: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
5: Ξεχωρίζουμε.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
4: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
5: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
6: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
7: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
8: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634032163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
9: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
10: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
11: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
12: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
11: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
12: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
11: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
12: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
11: Σχολαρχείο, πρωί. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
12: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
11: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
12: Ψησταριά Σχολαρχείο.
11: Την απόλαυση.
12: Εδώ τη σπουδάσαμε.
13: Το Vaeni Lake View σε συνεργασία με τον Paravan παρουσιάζει το απόλυτο event του καλοκαιριού. Alone. Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δαφνιά Μακρινίας. Στα DEX ο DJ Μπριάνης. Ήχος και φωτισμός Χορόπουλο Sound. Vaeni Lake View και Baravan. Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9. Σας περιμένουμε.
14: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy 94,2.

μοιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

0: των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
2: Ταξίδι, τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
3: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
2: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
3: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
2: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
3: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
2: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
2: Χαριλάου Τρικούπι 15 Αγρίνιο.
3: Τηλέφωνο 26410-58314.
2: Και στο trichonidatravel.gr.
3: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Ψτ, ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
4: Χούσε. Μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπι 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
6: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
7: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο
8: 26 410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong και

0: όνειρα γλυκά.
1: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
0: Η ώρα είναι 8 και η παρέα λέει Energy 94,2 FM.
2: Energy 94,2 Energy.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Energy 94,2.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Θιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
1: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
0: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
1: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
0: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
1: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
0: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
1: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
0: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
1: Τηλέφωνο 26410 27 137.
0: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια. Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
1: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
0: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
1: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
0: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 301891 και στο mekanika.pavlate.gr. Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
2: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
3: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
4: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή κάλεσέ μας στο 211-800-2930.
5: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα.
6: Κάθε ώρα
5: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
6: Energy.
5: 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσει σωστά. Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
2: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας

0: Η Φαντό. Όλα τα επώνυμα μπραντς για το σπίτι. Ντας, Πόλο, Γκυλαρός, Downtown, Παλαμαϊκή, Γκάμπελ. Δώρα γάμου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ. Σετ πετσέτες της Γκυλαρός από 19 ευρώ. Σετ σεντόνια βαμβακερά ημίδιπλα από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκά είδη Φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, ταπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων, σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκά είδη Φαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23666.
1: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
2: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
3: Το Vaeni Lake View σε συνεργασία με τον Baravan παρουσιάζει το απόλυτο event του καλοκαιριού. Alone. Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δαφνιά Μακρινίας. Στα DEX ο DJ Μπριάνης. Ήχος και φωτισμός Χορόπουλο Sound. Alone. Vaeni Lake View και Baravan. Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9. Σας περιμένουμε.
4: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 2641 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
5: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
6: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας. Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48-685.
7: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και οι

0: δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξει. Αν δεν μπορεί να το απομακρύνει, ζήτα βοήθεια από τι οργανώσει προστασία τη άγρια ζωή. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσει. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξει την πληγή, μη ρουφήξει το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύει και να συμβιώνει με την άγρια ζωή τη Ελλάδα που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Η ώρα είναι νέα. Δυναμώνουμε την

ασταμάτητα μουσική.

0: θέλεις να σου τραγουδώ για να μ' ακούς μικρή μου, στον Energy να συντονιστείς να ακούσεις τη φωνή μου.
1: Energy, Energy, Energy, 94,2.
2: Γευστικές αποδράσεις στον Energy 94,2.
3: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στο Καρπενήσι. Είναι ο ιδανικός προορισμός για απόδραση. Αν είσαι εξερευνητής και σου αρέσουν οι βόλτες στη φύση, τα υπέροχα φαράγγια, οι ενδιαφέρουσες outdoor δραστηριότητες και τα παραδοσιακά χωριά, το Καρπενήσι είναι αυτό που ψάχνεις. Εκτός από τα περιπατητικά μονοπάτια, το φαράγγι πάντα βρέχει είναι αναμφισβήτητα από τα πιο δημοφιλή μέρη της Ευρυτανίας. Και επειδή πολλές δραστηριότητες στη φύση τελειώνουν πάντα με ένα καλό γεύμα, απόλαυσε τις υπέροχες τοπικές γεύσεις στο Καρπενήσι στις παραδοσιακές ταβέρνες της περιοχής. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Είναι μία, μόνο μία.
6: Αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
7: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
8: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
9: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
8: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
9: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
8: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
9: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
8: Γεωργικά εφόδια Λέρις Ιωάννης.
9: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
8: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
9: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
10: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. και οι τέντες είναι παραδείσεις.
11: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
10: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
11: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
10: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
11: Τέντες παραδείσεις.
10: Τηλέφωνα 26410 34378 και 6972 160 970.

0: να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Ξέρουμε, όλα κρυβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy, Energy 94,2.
3: Energy. Energy.

0: Energy 94,2.
1: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
2: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
3: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
4: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
4: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
3: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
5: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52 869.
6: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
7: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
6: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
7: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
6: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
7: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
6: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
7: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
6: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25 999.
7: Ψησταριά Σχολαρχείο.
6: Την απόλαυση.
7: Εδώ τη σπουδάσαμε.
8: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.
9: Ακού τώρα
10: και μετά
9: και πιο μετά
10: και ξανά
9: και ξανά.
10: Energy, ασταμάτητα μουσική.
11: Μίχη με τη Σοφία Χατζή.
12: Βρε πως περνάει η ώρα.

Αφρέ, πώς πέρασε και το Σαββατοκύριακό μας. Εδώ όμως ανταμώνουμε. Βρετάκι Δευτέρα, 6 του μήνα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή, πολύ καλή μας εβδομάδα. Καλό υπόλοιπο μήνα στις πρώτες ημέρες του. Είμαστε και συγκεκριμένα στην 6η. Έχουμε μέλλον καλοκαιριού, αλλά και φυσικά Ιουλίου ακόμη. Είμαι το Σοφάκι του Μιχή, ήρθα στο μικρόφωνο του 942, αγάπης, λατρεία και έρωτα μικρόφωνο, 94,2 λοιπόν για το Αγρίνιο και τη Δυτική Στραελλάδα και www.energy942.gr. Και τόσο απλά, ωραία, ιδανικά και μουσικά ακούσα παντού. Το μουσικό χαμογελό μας είναι εδώ, χαμογελάμε μουσικά και την εκπομπούλα μας την κάνουν ακόμα πιο χαμογελαστή. Αυτή που είναι κοντά μας λοιπόν και για αυτό το βραδάκι μας, είναι το ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων με το Βαγγέλη από το Γιάννη. Όπως πρέπει, άμεσα υπεύθυνα το αυτοκινητό σου, μίζες δυναμό, μπαταρίες με εγγύηση για 2 έτη στη Μακρυγιάννη και Γαμποδιστρίου. Παρεούλα μας έχουμε και ένα φύλακα άγγελο, πόσο τυχερή νιώθω πραγματικά που με προστατεύει και σας προστατεύει, άμεση επέμβαση. Κάμερες, τεχνική κάλυψη και φυλάξεις. Αδερφών Γκυγκλά, Protector Me Security στον κόμπο Πανετολίου. Στο παρεάκι η Τριχονίτα Travel Γρομιτσάρης, για σένα που θέλεις τα ωραία με ασφάλεια και αγάπη, σε όμορφο χώρο φυσικά, με προορισμό όμορφο. Τα θαλάσσια λοιπόν μπανάκια στο Τριχονίδα Τραύρο Γρομιτζάρης, καθημερινά μπάνια σε δουλίδα λούρο, χαλάωτρη κουμπί 15, κλείνει τη θέση σου στο 26 41 058 314. Πάμε μύρι, έχει αρνάκι γάλακτος δόπιο και είναι μόνο για σένα, έχει πιτόγυρα, χειροποίητο γύρο και παστές αξεπέραστες δυνατές και φυσικά extra large. Χαλιλάου τρικούπι 15, μέχρι και τη μία το βράδυ επικοινωνεί στο 26 41 0 337. Μαθήματα και υπασίας και λέμε ναι, γιατί να το αρνηθούμε, είναι και προσιτές οι τιμές στη Φάρμα Λόγων Αγγιγκλά στον κόμπο Πανετολίου, 69 36 13 0 38. Και πάμε να κάνουμε καλό deal αγοράς μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στον κόμμο Σταδίου και στο Μανώλη Τσεκούρα. 0 προκαταβολή θα είναι η προκαταβολή σου, πάρα πολλά ευρώ και αρκετές φυσικά δόσεις ευκολίες πληρωμής. Με δωρεάν γενικό μηχανολογικό έλεγχο πριν την παράδοση, με δωρεάν βιολογικό καθαρισμό αλλά και ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Μανώλη Τσεκούρα και κόμμο Σταδίου στο Facebook. Στο καλό παρεάκι και ο πολύ καλός Σούπερ Φώτης, Φώτης Λόης, ψυχτικές εργασίες, Κοσμάιτολου 0 στο καινούριο. Εργασίες λοιπόν που αφορούν και το air condition και το ψυγείο και το πλυντήριο και την κουζίνα και την παγωμηχανή σου. 69 36 51 71 85. Πάμε στο ζώη μας, πάμε να πάρουμε ωραία, πολύ ωραία λουλουδάκια. Πάμε να πάρουμε σπόρους, δέντρα, λιπάσματα για όλες τις καλλιέργειες, φυτοφάρμακα και πεφτικά, φυράματα, ζωοτροφές, το καλαμπόκι μας, όσα χρειαζόμαστε και άλλα επιπλέον πολλά. Εθνικής αντιστάσεως 114. Να πω να αναφέρω ότι στην παρεούλα μας έχουμε και τον Κεσούλη με τα χρώματά του, σούπερ μάρκετ χρωμάτων και εργαλεία, θερμοπρόσωψη μόνο σειρών Πολυχνίου 79 και έχουμε κουλουράκι, ωραίο, πώς θα το κάνουμε τώρα, πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ χειροποίητο, με πάρα πολύ ωραία αγνά υλικά και μεράκι φτιαγμένα, κουλουράκια Θεσσαλονίκης, γλυκά, αλμυρά και σχέτα στο M κουλούρι μας, Χαριλάου Τρικούπη 9 και Γεωργίου Καραπαπά 14. Τα είδη υγιεινής μας τα επιλέγουμε από το Μόντα Κάζα, πλακάκια είδη υγιεινής, συμμετοχή στο πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, Βασίλης Καρακώστας φυσικά, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγνίου Ανίνων. Πού αλλού πάω τώρα, πάω στους αγαπημένους Νταρίλα, Χρήστος Σωτήρης. Αφή Νταρίλα λοιπόν για τον καταλήτη για την εξάτμιση, καθαρισμός φίλτρων DPF Clinic, επιβατικών και φορτηγών, με εγγυημένο αποτέλεσμα, καινοτομία και ορατή διαδικασία καθαρισμού, ανακατασκευή αν δεν παίρνει έτσι τον ανάλογο καθαρισμό και όλα πολύ καλά. Γοργοποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο. Έχουμε και τον Μάριο, έχουμε και την ποιότητα που σε μαγεύει με κάθε κούρεμά του, τη βαφή, τις αντάβιες σου, το χτένισμά σου. Αντρικό γυναικείο παιδικό Εθνικής Αντίστασης 5. Έχουμε και κρεποκατάσταση, παγωτοκατάσταση, γλυκοκατάσταση, βαφλοκατάσταση, pancakes κατάσταση. Έχουμε ice cream στην Μπουκογιάννη 6 από τις 6 το απόγευμα. Παραγγένεις στο e-food και στο box. Πηγαίνεις και για τα καυσιμά σου γιατί τα θέλεις ποιοτικά. Για αξεσουάρ, πλυντήριο, λιπαντήριο, εννοείται. Λιπαντικά, πετρέλαιο, θέρμανση, τα έχει όλα. Συμφέρει
και αγαπάμε. Engine Only, κόλλος παπούτσις 4 χιλιόμετρο αγνέου αντιρρίου, αλλά και σέρβις φυσικά με τους ειδικούς τους γιατρούς Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου, εξειδικευμένο συνεργείο της Όπελ στην Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Και μία στάση παρακαλώ, γιατί αλλιώς η μέρα καλά δεν με πιάνει αν δεν πιω καφεδάκι από του Άκη. Με 1,5 ευρώ καφές και νερό Άκης Καφέ, Πρωταγόρα 3, Καλυβίων 54, Σχιαδίμα 1 για Ξενοπούλου 1. Καλησπέρα, πώς μου είσαι, πώς πέρασε το Σαββατοκυριακό σου? Γράψε αν θέλεις μια έκθεση, πώς πέρασε το Σαββατοκυριακό μου. Κάνε και την επιλογή σου, κάνε και την αφιέρωσή σου, τα σχόλιά σου. Έλα στο παρεάκι κι εσύ. Γράφεις μοιχή στην αρχή, το πρόθεμα είναι και απαραίτητο. Εντάξει, δεν γίνεται αλλιώς. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό το μήνυμά σου, αποστολή 54-301-0,34. Σε περίπτωση που εσύ, καλέ φίλε, καλή φίλε, επιθυμείς SMS με απάντηση από εμένα, τότε γράφεις μοιχή 1, αφήνεις κενό το μήνυμά σου, αποστολή 54-754-1,64. 94,2 λόγους έχεις δροσιά σαν ψυχή και καλοκαιρινούς λόγους για να ακούς energy ξανά και ξανά, έναν energy που βρίσκεις και στα social, energy 942. Και πιο πολύ, ακόμα πιο πολύ, πόσο πιο πολύ, Στέλιος Ρόκος. Δυνατά

Αγαπησιάρης, αγαπησιάρης, Στέλιος Ρόκος. Πιο πολύ, με αγάπη πολύ, με αγάπη για όλο τον κόσμο. Είμαστε στο Energy. Αγάπη και πολύ δίψα για καλή εκπομπή, καλό ραδιόφωνο. Με καλή διάθεση, Στέλιος Ρόκος, ξεκινήσαμε πιο πολύ. Πολύ πολύ καλησπέρα στη φίλη μου την Παρασκευή. Άντε φιλαράκι μου και καλή ξεκούραση.

πιο πολύ σ' αγαπώ. Γιατί με σένα, με σένα, με σένα ομορφαίνω κι εγώ. Κι όλος ο κόσμος μοιάζει κάτι μαγικό. Όταν στα χέρια μου μέσα

0: τραγουδάκια μίχη μόνο με τη Σοφία Χατζή.
1: Και πάμε ψηλά, πάμε πιο πολύ.
2: Στο τραπέζι.
1: Πάμε και σε ρεμιξάκι, Αντιγόνη Αναστασία.
2: Και θέλουν τζάλα.
1: Τζάλα. Τζάλα, οκ. Καλό βραδάκι, καλή ακρόαση, καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά. Σοφάκι Μιχή στο μικρόφωνο, μην το ξεχνάς αυτό.

0: ξεφύγαμε.
1: Energy.
2: Τι μου λες ρε αγάπη. Αλήθεια τώρα. Καλησπέρα στο Μαράκι που το επέλεξε. Να χαρίσει για όλους. Γεια σου Μαράκι μου. Ελενάρα μας Παπαρίζου και... Αλήθεια μωρέ παιδάκι μου τώρα. Δηλαδή ειλικρινά. Όντως. Και για το φανούλι μου, για το φανούλι μου. Ελενάρα βλέπεις κι ακούς.

0: Για το μήνυμά σου με απάντηση από τη Σοφία, γράφεις Μίχη 1, αφήνεις ένα κενό, γράφεις το μήνυμά σου και αποστολή στο 54754.
1: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
2: Επιμένω.
1: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
2: Υπερέχουμε.
1: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
2: Ξεχωρίζουμε.
1: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
2: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
1: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
2: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
1: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
2: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
3: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
4: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
3: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
4: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη, με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
3: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
4: Κηπευτικά, φυτά, δέντρα.
3: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
4: Ζωοτροφές.
3: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
4: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
3: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
4: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
3: Τηλέφωνο 26410-46390.
4: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
5: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
6: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
5: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
7: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
5: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
7: Ice cream.
8: Ice cream.
7: Αυτές είναι γεύσεις.
5: M.

γιατί το έχω διαθέσιμο κιόλας. Όχι, αγάπη μου, Ηλίας Καβακάκης. Εδώ στον Energy. Πρώτο ημίωρο που φτάνει προς το τέλος, σιγά σιγά ρεάκι. Θα πάμε σε διάλειμμα. Οκ, okay, πολύ καλά. Ηλίας Καβακάκης, τέτοια νύχτια. Τέτοιες νύχτες θέλουμε κι εμείς, γιατί τις διψάμε με πολύ αγάπη για τον Energy 942. Μιχή και ενώ το μήνυμά σου στο 54300. Έλα, είμαι εδώ, σε περιμένω.

0: Για να στείλεις το μήνυμά σου στην εκπομπή, γράφεις ΜΧ, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου και αποστολή στο 54301.
1: Energy 94,2.
2: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
3: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
4: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
5: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
6: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγόνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
7: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
8: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
9: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
10: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
9: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
10: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
9: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
10: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
9: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
10: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
9: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
10: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
9: Τηλέφωνο 26410-58314.
10: Και στο τριχονίδα travel.gr.
9: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
11: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
12: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
13: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
14: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
15: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 30 1891 και στο mechanica.pavlate.gr.
0: Το Βαΐνι Lake View σε συνεργασία με τον Baravan παρουσιάζει το απόλυτο event του καλοκαιριού. Alone. Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δαφνιά Μακρινίας. Στα DEX ο DJ Μπριάνης. Ήχος και φωτισμός Χορόπουλο Sound. Βαΐνι Lake View και Baravan. Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9. Σας περιμένουμε.
16: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
17: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα.
18: Κάθε ώρα
17: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
18: Energy.
17: 94,2.
19: Energy 942 και επιστρέψαμε. Καλησπέρα, καλή εκπομπούλα, καλή εβδομάδα και να έχουμε με χαρά, λέει, και δροσιά. Εντάξει. Εντάξει. Καλά θα είναι, συντηρητικά. Εκεί Παρασκευή σου κού ίσως λιγουλάκι τσιμπήσει, αλλά και πάλι νορμάλ φας. Λοιπόν, Γιάννης Πάριος, καλή ψυχούλα μας, καλή εβδομάδα.

Αφαιρωμένο σε όλους που περνούν ανηφόρα σε αυτή την πόλη. Καλά, όλοι περνούν και την ανηφόρα και την κατηφόρα. Πάντα μετά τη χειρότερη βροχή. Δεν έρχεται η ξαστεριά, έτσι δεν λένε.

0: αφού δεν μπορώ. Καλησπέρα και το κορίτσι που συνοδεύει τον τραγουδιστή. Ευχαριστεί πολύ το κορίτσι. Και θέλει να γυρίσει λίγο πιο πολύ το χρόνο πίσω, όχι μόνο σε χρόνο, αλλά και σε εποχές.
1: Όλα επιτρέπονται τη νύχτα. Με Μίχη και την Σοφία Χατζή.
0: Και επειδή, Σάκη μου, όλα επιτρέπονται τη νύχτα. Η κυρά των αστεριών κάτι έχει. Και εμείς έχουμε τον Λουβοσκόπουλο στην εκπομπή.

Άρε παλιά σχολή. Πόσα καλά και μόνο καλά έχεις έτσι να μας διδάξεις. Να είμαστε μπροστά σε όλη την τεχνολογία, μπροστά σε πολύ πιο προχωρημένη κατάσταση και εμείς να επιμένουμε εκεί νοερά. Και αν είναι να μας δοθεί και το αθάνατο νερό της αγάπης, καλή μας φίλη Βάσο, τότε δεν λέμε όχι. Λέμε όχι, λέμε όχι σε Μαρινέλα και στο δώσ' μου το αθάνατο νερό. Αθάνατα. Αθάνατα αγαπημένα. Και για το φίλο Αλέξανδρο που λατρεύει το τραγούδι αυτό.

Ο πρίγκιπας κοιμήθηκε, λέει το μήνυμα, αλλά άφησε πίσω του διαμάντια για τα αυτιά μας. Όντως διαμάντια. Όντως διαμάντια. Κρυμμένος μουσικός θησαυρός. Γι' αυτό θα φέρουμε και μία μέρη βάσου σε λίγο, με πολύ όμορφα λόγια. Μην εδώ.

0: δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
1: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
2: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
3: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
1: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
3: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
1: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
3: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος. Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410569.
1: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.
4: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μυρίζουν ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 30 037. Fast food.

0: Όχι λόγια, πράξεις μόνο. Πρώτη από όλους.
1: Λόγια όμορφα για σένα. Λένε τα ματάκια μου.
0: Και αυτά τα χράτς χρούτς που ακούγονται στο τραγούδι, που δείχνουν την παλαιότητά του, πολύ μου αρέσει.
1: Σκούπισε το δάκρυ μου.
0: Τότε μπορεί να μην ήταν έτσι κρυστάλλινος, υπέροχος έτσι ο ήχος, αλλά ήταν τόσο αυθεντικά τα τραγούδια. Αυτό το χράτς χρούτς ακούγεται τόσο υπέροχα στα αυτάκια σου. Καλησμένο για σένα Σοφάκι, με αγάπη και εκτίμηση. Αλλά όμορφα λόγια δεν ξέρω. Το ξέρω, ξέρεις από πράξεις. Καλές, ανθρώπινες. Και να σε ευλογεί πάντοτε, εύχομαι και θέλω ο Θεός. Γι' αυτό έχουμε και μια πολύ ωραία σε λίγο γλυκερία, που μέσα σε ένα τραγούδι της και πόσο μάλλον σε ένα ρεφρέν της, τα λέει όλα. Το τονίζω, το φωνάζω καιρό τώρα. Καιρό, χρόνια τώρα. Λοιπόν, στην παρεούλα μας έχουμε το M-Kulouri μας. Υποστηρίζουμε το καλό και το ποιοτικό, το χειροποίητο και το φρεσκοψημένο. Κουλούρια Θεσσαλονίκης, κριτσινάκια, μπισκοτάκια, κουλουράκια, κρύα σάντουιτς, όλα μοναδικές γεύσεις, γλυκά, αλμυρά, τα πάντα όλα σου και σε σχέτα. Και πιο ουδέτερες καταστάσεις. Χαριλάου Τρικούπη 9, Γεωργίου Καραμπαπά 14. 7 πρωί μέχρι 2 μεσημέρι εκτός Κυριακής. Τα φιλάκια μου στο γλυκό μου σοφάκι και το Σπύρο μας. Παρέμβλα μας είναι και ο Κομοσταδίου. Αγοράσε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Κάνεις πολύ καλό deal τώρα με Μανώλη Τσεκούρα. Υπέροχος επαγγελματίας και άνθρωπος. Συνδυάζονται αυτά σωστά και κατάλληλα για την ακόμα καλύτερη και έτσι αξιόλογη αγορά σου μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Δίπλα σου πάντα, ακόμα και μετά την πώληση του οχήματος. Δεν το ποτάμε έτσι και πάει, έφυγε. Και ενοικιάζει αυτοκινήτων. Μαζί μας έχουμε και το Φωτιλόι με ψυχτικές εργασίες σερβις. Σερβις ψυγείο, κουζίνα, πλυντήριο, παγκομηχανή. Κοσμάιτολου 0 στο καινούριο 69-36-51-75. Πάμε μύρι, θέλουμε μύρι. Θέλουμε οπωσδήποτε να απολαύσουμε τα μεζεδάκια του εκεί στη σούβλα, που μόνο που τα βλέπεις, μόνο που τα μυρίζεις, θέλεις να του πεις Χρήστο μύρι μου βάλ' τα όλα. Και φρέσκες πατατούλες και πιτούλες. Χαριλάου Τρικούπη 15 στο συντριβάνι. Ο καλός μας Χρήστος περιμένει μέχρι τη μία το βράδυ και θα φέρνει στο χώρο στο 26410337. Θέλω και ασφάλεια όμως. Αισθάνομαι ανασφάλεια. Θέλω ασφάλεια. Θέλω φύλακες, περιπολίες, άμεση επέμβαση αν πάθω κακό. Η Protector Me Security εδώ. Για την εργασία, την εκδήλωση και την οικία σου. Αδρεφή Γκυγκλά, Κόμος Πανετολίου. Καφεδάκι, στάση σε Άκη, Άκη, Άκη, Άκη. Άκης καφέ. Ξενόπουλου 1, Σχιαδήμα 1, Πρωτάγορα 3, Καλυβίων 54, 5 πρωί μέχρι 9 βράδυ. Καφές πάντα με νερό. 1,5 ευρώ έχουμε πει. Ο καφές πάει πάντα απαραίτητα με νερό. Ρώτα να σου πει και το γιατρό. Παρεούλα μας έχουμε Τζιανόλα, έχουμε την αξιοπιστία καυσίμου Νικόλος Παπούτσης and Gianoil πριν την Ερμίτσα, τέταρτο χιλιομετραγνέο αντιρίου. Έχουμε φυσικά και το σούπερ μάρκετ Σωμάτων και Σούλης και τα εργαλεία και τη θερμοπρόσωψή σου. Η Ρόμου Ιρχνή 79. Όμως έχουμε και κέντρο υπασίας. Μαθαίνουμε υπασία με τις πιο προσιτές τιμές στον Ακόβου Πανετολίου. 69-36-13-0-38. Και έχουμε και το ηλεκτρολογείο για το αυτοκίνητό σου, το αγαπημένο, στον αγαπημένο μας Βαγγέλη από το Γιάννη, που κανείς ποτέ δεν χάνει. Σωστά, αξιόλογα, άμεσα, μπαταρίες, σέρβις air condition, γυάλισμα φαναριών, Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου. Θέλουμε όμως και Νταρίλα. Θέλουμε Νταρίλα γιατί θέλουμε καταλύτη, θέλουμε εξάτμιση, θέλουμε καθαρισμό φίλτρων, ο απόλυτος καθαρισμός, χωρίς καμία αναμονή. Αυθημερών παράδοση, 2 χρόνια γραπτή εγγύηση, στη Γοργοποτάμου, στον Άγιο Κωνσταντίνο. Στο Παρεάκι όμως έχουμε και το εξειδικευμένο συνεργείο της Opel. Θέλουμε σέρβις και τα κάνουμε σε Γιάννη Χουλιάρα, Βασίλη Παπαθανασίου, Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη, εξειδικευμένο συνεργείο της Opel. Όμως θέλουμε και μια αγαπημένη κρεπούλα. Θέλουμε παγωτά, θέλουμε σαλατούλες. Βρίσκουμε πλέον και ατομικά γλυκά, γλυκά Ντάνος. Καταλαβαίνεις τη γεύση και την ποιότητα. Λοιπόν, στην Μπουκογιάννη 6 από 6 το απόγευμα παραγγέλνει στο 26 41 0 23 5 33. Και αφού μιλάω για ποιότητα, πάω και στο Μαριό μου, κάνω το ωραίο μου κούρεμα σε ανδρικό γυναικείο παιδικό, όπως το θέλω εγώ. Εθνικής αντίστασης 5. Έχουμε μαζί μας Τριχονίδα Τράβερο Γρομιτσάρης, Χαριλάου Τρικούπη 15. Θα βρεις και τα ακτοπλοϊκά σου εισιτήρια και θα βρεις καθημερινά ένα ωραίο, φιλικό και όπως πρέπει περιβάλλον για τα μπανάκια σου σε τουλίδα, λούρο, πρωινό, απογευματινό. Και φυσικά τα είδη υγιεινή σου με πλήρης γκάμα σε λαβρικά και θέρμανση, Μόντα Κάζα, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγνιοανίνων, και έχουμε και το ζώο μας να φροντίζει για μας με κυπευτικά, με λουλουδάκια, με λιπασματάκια για τις καλλιέργειες όλες, εννοείται σπόρους, φυράματα, καλαμπόκι, σκυλοτροφές, γατοτροφές για άλλα, Εθνικές Αντιστάσεις 114. Έλα στην παρεούλα μας, είναι ζωντανή, είναι με αγάπη, είναι από καρδιάς και αυθόρμητη. Στείλε το μήνυμά σου, γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή 54301-0,34 και μην ξεχνάς και θυμίσου. Ό,τι και να γίνει, θυμίσου, γλυκερία. Και για την υπέροχή μου, τη φίλη μου, την κυρία Αντωνία μου, Αντωνίτσα μου γλυκιά, καλή εβδομάδα να έχουμε υγεία, ευλογία.
2: Τώρα να πούμε δυο λόγια μόνο, που δεν τα είπε κανένα στόμα.
0: Τα λέει το δικό σου το στόμα και τα λέει όλα, πραγματικά, στο ρεφρέν ειδικά. Κεφαλαία γράμματα, γλυκερία μου, κεφαλαία.
2: Και εσύ.

αν σου χαρίσει κάποιος άνθρωπος αυτό το τραγούδι, τι έχεις να του πεις εκτός από μια τεράστια αγκαλιά? Τι έχεις να του πεις και κάτι, γιατί τα λέει όλα το τραγούδι. Απλά τα αποδίδεις. Όχι με λόγια όμως, όχι με λόγια. Με πράξεις.

Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς.

0: για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
1: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116.
2: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα αλλιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
3: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
4: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
3: Από τις 11 το πρωί. Μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
4: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
3: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
4: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
3: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
4: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Εγρινίου.
3: Τηλέφωνο 26 410 27 137.
4: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
5: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
7: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.

0: να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα γελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12 000.

Δες την γενικότερα αλλιώς και όλα καλά. Καλησπέρα μας, καλησπέρα μας, καλή μας εβδομάδα. Γιώργος Τσαλίκης με Θέμη Αδαμαντίδη και τα 12 τσιγάρα που έχει ερμηνεύσει και παλιότερα. Ο Γιώργος Τσαλίκης. Ο Νίκος για το εφάκι με αγάπη και στην εκπομπούλα. Να σε καλά, να μου είστε όλοι καλά. Καλησπέρα και στη φίλη τη Χρυσούλα. Την αγάπη μου στέλνω και στο Θωμά μας.

μικρόφωνο στην παρουσία Σοφία Χατζή για όλους. www.energy942.gr και τα δικά σου μηνύματα για αφιερώσεις, επιλογές, κουβεντούλα, σχόλια. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή 54301 0,34.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Flashback, για πάμε με ένα πολύ ωραίο flashback για το φίλο Χρήστο. Πάνω σκιάμος και τρελός τρελούλης. Για σένα όμως.

0: Θέλω κρέπα. Ice cream. Με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
1: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
0: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
2: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
0: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
2: Ice cream. Ice cream. Αυτές είναι οι γεύσεις.
3: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
4: Επιμένουμε.
3: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
4: Υπερέχουμε.
3: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
4: Ξεχωρίζουμε.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
3: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
4: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
2: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
5: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
2: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
5: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη, με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
5: Κηπευτικά, φυτά, δέντρα.
2: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
5: Ζωοτροφές.
2: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
5: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
2: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
5: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
2: Τηλέφωνο 26410-46-390.
5: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
6: Ναι, ναι, και γύρισες, αλλά τι είναι η αγάπη να γυρνά. Τροχός. Νικόλας Βέρτης, Αμαζονάκο μου, ονειδή μου, στον ενεργή μου, στο μηχή μου, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Νίκος Βέρτης και γύρισες. Γύρισες

είσαι και ένα κορμί. Μοτικορμί, ενοχοκορμί. Πάμε με Νικόλα Οικονομόπουλο, νέο τραγούδι. Νικόλα και στη φίλη βάσου που αγαπά Νικόλα Οικονομόπουλο. Νικόλα και στο ζωγραφούλι μου, μωρέ ζωγραφούλι μου. Έλα να ζωγραφίσουμε και απόψε τα FM, όπως εμείς ξέρουμε.

0: Για να στείλεις το μήνυμά σου στην εκπομπή, γράφεις Μίχη, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου και αποστολή στο 54301.
1: Energy. 94,2.
2: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
3: Η Φαντό. Όλα τα επώνυμα μπραντς για το σπίτι. Das, Polo, Γιλαρός, Downtown, Παλαμαϊκή, Gabel. Δώρα γάμου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ. Σετ πετσέτες της Γιλαρός από 19 ευρώ. Σετ σεντόνια βαμβακερά ημίδιπλα από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκά είδη Φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, καπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων, σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκά είδη Φαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23666.
4: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
5: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
6: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
5: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
6: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
6: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
5: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
6: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
5: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
6: Ψησταριά Σχολαρχείο.
5: Την απόλαυση.
6: Εδώ τη σπουδάσαμε.
7: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
8: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπό ξύλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
9: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας.
10: Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
11: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
12: Energy 942. Επιστροφή και όχι σπίτι μου, το σπίτι το δικό μου. Όχι σπίτι σου. Γεωργία Μέγαρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Σε ένα γλυκό μου σοφάκι, ευχαριστώ. Στη δύναμη τον Άκη μας, ωραία. Το χαμόγελό του έφτασε στο...
13: Το δρόμο πάλι δε, το δε...
12: στο γραφείο. Και σε όλη τη Μυχή Energy χαμογελαστή παρεούλα. Θα ήθελα φορτικό με ένα δασούλα αν γίνεται, λέει. Και έχουμε συνέχεια. Να έχουμε και συνέχεια, να έχουμε και ένα ωραίο φορτικό που ετοιμάζουν, γιατί καταφτάνει.

δρόμο σου, το δρόμο σου. Να σου στείλει, λέει, κάτι ο Άκης. Όχι εγώ, ο Άκης.

0: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι season, ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια. Κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Το συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
1: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
2: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
3: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
4: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
2: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
4: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
2: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
4: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος. Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-056-990.
2: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.

0: Κρυφά να μείνουν, κρυφά τα τραύματα, παρακαλώ.
1: Θα τα βρεις. Θέλω
0: να προσέχεις ρε μανάβη καρδιάς, πως θα τρώω εγώ τα ωραία μου τα, έτσι, τα φρουτάκια τα καλοκαιρινά και τα λαχανικά μου, ε. Είναι και φρέσκια και ωραία. Άρε φρουτοπηγή Γιώργη, ποιότητα, αγάπη του κόσμου όλου.

flashback. Φάνη μου, εφάνηκες. Καλησπέρα, Στέρη μου. Καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά. Νότις, γιατί θέλω να ζήσω τώρα αλλιώς. Πειράζω κανέναν? Όχι, βέβαια.

0: Σταθερά, σταθερά.
1: Και ζητώ να γυρίσεις, να αρχίσω να ζω.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Ζούμε, ακούμε energy και περνάμε πολύ όμορφα. Καλή εβδομάδα. Στην παρεούλα μας έχουμε τον Ζώη και την Κυποτεχνική. Να πάρουμε και πεφτικά, να πάρουμε φυτά, να πάρουμε φυράματα, καλαμπόκι, να πάρουμε ζωοτροφές, να αγοράσουμε, να βρούμε λιπάσματα, σπόρους, δέντρα και τα υπόλοιπα. Εθνικής Αντιστάσεως 114. Στο παρεάκι μας Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης, Χαριλάου Τρικουπή 15. Καθημερινά μπάνια σε τουλίδα και λούρο, πρωινό απογευματινό, Χαριλάου Τρικούπη 15. Πάμε να απολαύσουμε κρεπούλα, η καλύτερη μεγαλύτερη της πόλης, η πιο ποιοτική και νόστιμη. Βρίσκουμε και ατομικά γλυκά πλέον και παγωτά, βάφλες, pancakes, club sandwich, σαλατούλες, σαντουιτσάκια, μπεργκεράκια, Μπουκογιάννη 6. Θα παραγγείλεις μέχρι και τις 4 το ξημέρωμα στο 2641-023-533. Μαζί μας έχουμε τα είδη γυνήσα. Μόντα Κάζα, συμμετοχή στο πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, δεύτερο χιλιόμετρο εθνική οδού Αγνίων Ανίνων, αλλά και τους αγαπημένους Αφίντα Ρίλα. Με καθαρισμό όλων των φίλτρων και καταλυτών, με 2 χρόνια γραπτή εγγύηση. Αν δεν χρειάζεται ή δεν παίρνει, δεν δέχεται ρε παιδί μου καθαρισμό, έχεις ανακατασκευή και το βρίσκεις στη Γοργοποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο. Στο παρεάκι μας είναι και ο Μάριος με αντρικό γυναικείο παιδικό κούρημα, πολυετής εμπειρία, προσιτές τιμές, Εθνικής Αντίστασης 5, αλλά και ο Κόμμος Σταδίου. Για να αγοράσουμε τα χειρισμένο αυτοκίνητο, οι ανταλλαγές είναι δεκτές, οι προκαταβολές δεν είναι καθόλου, αρκετές δόσεις βεβαίως ναι, εγγύηση τρακάρι στο εγγύης πραγματικών χιλιόμετρων και ενοικιάς αυτοκινήτων. Στον κόμμο Εθνικού Σταδίου, φυσικά και στο Facebook Κόμμο Σταδίου. Θέλουμε και σέρβις όμως στο αυτοκινητό μας. Γι' αυτό εμπιστευόμαστε Γιάννη Χουλιάρα, Βασίλη Παπαθανασίου, στην Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη και το εξειδικευμένο συνεργείο της Opel. Εμπιστευόμαστε όμως και για κουλουράκι Θεσσαλονίκη στο M κουλούρι μας. Χαριλάου Τρικούπη 9 είναι τη Δημαρχείου Γεωργίου Καραπαπά 14 είναι του ΚΕΠ. Είναι και γλυκό, είναι και αλμυρό, είναι και σκέτο, είναι και ολικής, τα έχει όλα και σίγουρα συμφέρει από πολλές απόψεις, πάνω απ' όλα την ποιότητα. Πάμε και στην ποιότητα τώρα του Μύρη, την αξεπέραστη, για να απολαύσουμε τα πάντα όλα μας, ανάκι γαλακτός ντόπιο, πιτούλες, σάντουιτς και παστές, Χαριλάου Τρικούπη 15. Παραγγέλνεις μέχρι και τη μία το βράδυ στο 2641-0337. Επίσης παρεούλα μας έχουμε και το ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων με το Βαγγέλη από το Γιάννη, Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου, Μίζες Δυναμό, μπαταρίες με εγγύηση για 2 έτη, σέρβις ρεκοντίσιον. Και έχουμε και το Φώτη Λόι. Τον έχουμε διαθέσιμο, σωστό και όπως πρέπει, για να μας κάνει σέρβις στο πλυντήριο, την παγκομηχανή, την κουζίνα, το ψυγείο. Επικοινωνείς μαζί του στο 69-36-51-71-85. Πάμε τώρα και για μαθήματα υπασίας στη Φάρμα Λόγων Γκυγκλά στον Κόβο Πανετολίου, πάντα με προσιτές εννοείται τιμές. Για μαθήματα υπασίας στον κόβο Πανετολίου στη Φάρμα Λόγων Γκυγκλά 69-36-13-01-38. Έχουμε στο καλό μας παρεάκι και τον καλό μας Γκεσούλη με χρώματα εργαλεία μόνο θερμοπρόσωψη, η Ρόμου Τεχνή 79, αλλά και το καφεδάκι από τον αγαπημένο Άκη. Δεν χάνουμε ποτέ ευκαιρία για να απολαύσουμε ένα καφεδάκι του Άκη. Καφές νερό 1,5 ευρώ, Πρωταγόρα 3 Καλυβίων 54, Σιαδίμανα για Ξενοπούλου 1 και με delivery στο 2641-021-629. Τα ποιοτικά καύσιμά μας θα σηκάνουμε, φουλάρουμε, φεύγουμε στο Engine Oil Πρατήριο Γνών Καυσίμων Νικόλαος Παπούτσης, 4 χιλιόμετρο Αγνεοντήριου. Ενώ για ασφάλεια, κάμερες, συναγερμούς, άμεση επέμβαση, τεχνική κάλυψη, Protector Me Security, αδερφών Γκυγκλά στον κόβο Πανετολίου. Για να μου στείλεις δικό σου γραπτό μήνυμα με απάντηση από εμένα, αν θέλεις και χρειάζεσαι απαντησούλα, γράφεις Μιχιένα, αφήνεις κενό, το μήνυμά σου αποστολή 54754-1,64 και τα γραπτά μηνυματάκια που στέλνεις και παίρνεις απαντητικό μήνυμα, γράφεις Μιχίνε, πατάει ο Άκης στο κουπί. Ναι, εννοείται, Άκη, μόνο να το πούμε. Λοιπόν, γράφεις Μιχί, αφήνεις κενό, το μήνυμά σου αποστολή 54300-1,0,34.
2: Αχ, αυτά τα ξενύχτια.
0: Γιατί έτσι, Άγγι μου? Α, μας πας άπατα. Άπατα με υπέροχη Νατασούλα Θεοδωρίδου. Και ναι, με φωνάζουν οι φίλοι τρελοί, που ακόμα τρελά πιστά και αρρωστημένα είμαι εκεί. Σε υπογραφή μουσική στίχους Αντώνη Βαρδί. Εντάξει, λάτρεψα αυτό το άλμπουμ της Νατάσας. Με φωνάζουν οι φίλοι τρελοί, άραγε να έχουν δίκιο.

Από εδώ και πέρα όμως γιατρικό μας και τη Γαρμπή τι γίνεται? Ναι Άκη, να μου πεις εσύ τι γίνεται. Α, μάλιστα, ολοκληρώνουμε τη δεύτερη ώρα και τη Δευτέρα με και τη Γαρμπή. Σε ευχαριστώ Άκη.

0: Βαΐνι Lake View σε συνεργασία με τον Baravan παρουσιάζει το απόλυτο event του καλοκαιριού. Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δαφνιά Μακρινίας. Στα DEX ο DJ Μπριάνης. Ήχος και φωτισμός Χορόπουλο Sound. Βαΐνι Lake View και Baravan. Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9. Σας περιμένουμε.
1: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy.

έχω, ψάχνω αλλά δεν βρίσκω. Τα πες όλα τα ψέματα, τα πες όλα. Καλημέρα, καλή Τρίτη. Το Δωρής Φέρης. Για το καλό το παιδί μου παρακαλώ.

Γασάκη. Καλημέρα, καλημέρα. 7 Εβδόμου ημερομηνία, μάλιστα. Τρίτη λοιπόν, 7 Εβδόμου και το 2026. Καλή Τρίτη να έχουμε. Όμορφο γαλήνιο ξημέρωμα, εννοείται. Λοιπόν, καιρικά τώρα τι έχουμε, μάλιστα, γιατί δεν έχουμε. Εντάξει, θερμοκρασία πολύ νορμάλ αυτές οι μέρες. Ίσως εκεί από Παρασκευούλα σου κουτσιμπήσει το 37-38. Για σήμερα βλέπουμε θα ξεκινήσει πολύ καλά η ημέρα, έτσι, στον ουρανό της πόλης του Αγρινίου μας. Η θερμοκρασία από 21 μέχρι περίπου 35, φαίνονται όμως εκεί τις πιο θερμές, έτσι, ώρες της ημέρας να έχουμε και κάποιες συννεφούλες στην πόλη. Κάπως έτσι θα είναι και η Τετάρτη, ίσως με περισσότερη ηλιοφάνεια εκεί που φαίνονται κάποιες αγκεφούλες στη χώρα. Δεν ξέρω κατά πόσον θα επηρεαστούμε εμείς. Θα είναι η Πέμπτη που θα ρίξει και ελάχιστα για μία ημέρα από ό,τι φαίνεται τη θερμοκρασία. Και μετά ένα πουσουκού που φαίνεται φουλ καλοκαιρινό με τσιμπημένη, έτσι, θερμοκρασία. Δεν μιλάμε για καύσωνα. Τώρα κάποια πρώτα μοντέλα, αν και είναι λίγο μακρινό, δείχνουν εκεί μετά τις 15 ότι, έτσι, μπορεί να υπάρχουν πιο θερμές εισβολές. Η υγρασία μας στο 56%. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει η Κυριακή, ο Κυριάκος, ο Οδυσσέας και η Οδυσσέα. Κάποια άλλη γενέθλια, τα καρκινάκια, 100 χρόνια να είναι. Η Ανατολή μας 6 και 7, η Δύση μας στις 20 και 52. Είναι η μέρα της γλώσσας, λέει, σου αχίλη. Τι λες, βρε παιδί μου, κότεψε να μου φύγει το χίλι για να το πω. Τα νησιά του Σολομόντος στο Νότιο Ειρηνικό γιορτάζουν την ανεξαρτησία τους από τη Μεγάλη Βρετανία το 1978. Σαν σήμερα το 1896 καταγράφεται ο πρώτος αγώνας επίδειξης βόλεϊ, παρακαλώ.

Το ψωμί σε φέτες για τοστ λανσάρεται για πρώτη φορά το 1928 σαν σήμερα. Ενώ κάτι πάρα πολύ ωραίο νόστιμο, πώς να αντισταθείς. Το 1550 οι Ισπανοί φέρνουν τη σοκολάτα στην Ευρώπη, που πολύ σύντομα θα γίνει το αγαπημένο ρόφημα των ευγενών. Ποιον ευγενών και των μη ευγενών, θα έλεγα. Το 1974 σαν σήμερα η Δυτική Γερμανία νικά με 2-1 την Ολλανδία και κατακτά το 10ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, παρακαλώ. Ο ιδιαίτερος χαρακτηριστικός Νίκος Ξυλούρης, Έλληνας τραγουδιστής αλλά και λιλάρης, σαν σήμερα γεννημένος το 1936. Όμορφη Τρίτη σε όλους, όμορφα ωραία μουσικά και αγαπημένα. Στείλε το μηνυματάκι σου, γράφεις μηχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μηνυμά σου. Αποστολή για εδώ στο 54301, με το σοφάκι του μηχή, είμαι εδώ και δεν ξέρω αν ζω ή αν έχω πεθάνει. Όμως το ίδιο μου κάνει Νικηφόρος.

0: Πόσες φορές έχουμε κάνει το ταβάνι μας, ε? Φωτογραφικό φιλμ. Αναμνήσεων. Πολύ ωραίο τραγουδάκι. Με Νίκ Νικηφόρο. Ζωή έχω πεθάνει. Το ίδιο λοιπόν μου κάνει Γεωργία Μέγαρα Σοφάκη και Άκη. Είδες, Άκη μου, δεν σε ξεχνά ποτέ, αλλά πάντα πρώτα είμαι. Ένα καλό αυτό. Διαθήκη με νότι και κοίτα τα μάτια μου, Ετερζή. Αν γίνεται, ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ και στο Ιπανιδίν. Καλό βραδάκι, όμορφο βραδάκι. Βέβαια τη διαθήκη την έχω με χαρούλα. Δεν αλλάζει. Μια χαρά το λέει και η Χάρης μας. Πάμε στη δική της διαθήκη. Όμορφη ημέρα να έχεις, φιλαράκι μου, καλό τζό μου. Να περνάς όμορφα. Να αγαπάς τον εαυτό σου και να κάνεις αυτά που θέλεις πραγματικά από την καρδούλα σου.
1: Όταν ρυθμίσετε λοιπόν τη διαθήκη.
0: Σπάστα για τη φίλη Ρεάκη.

Για να στείλεις το μήνυμά σου στην εκπομπή, γράφεις ΜΧ, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου και αποστολή στο 54 301.

Αν βράδια σε λέει για τα καλά θα έλεγα. Μουσική παραγγελιά κι άλλη. Μία από τις αρκετές και αυτό το βράδυ. Βράδια σε Νίκος Βέρτης, παραβράδια σε για να φανείς. Αμαζονάκο, ε. Έλα καλώς ήρθες Νικόλα Βέρτη. Απόλαυσε, απόλαυσε.

0: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι και φρικάρεις και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο, το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
4: Flashback. Energy Μιχή, flashback. Αντώνης Ρέμος στην εκπομπή με

0: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
1: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
0: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
1: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη, με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
0: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
1: Κηπευτικά, φυτά, δέντρα.
0: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
1: Ζωοτροφές.
0: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
1: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
0: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
1: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
0: Τηλέφωνο 26410 46 390.
1: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
2: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
3: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
2: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
4: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
2: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
4: Ice cream. Αυτές είναι οι γεύσεις.
5: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
6: Επιμένουμε.
5: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
6: Υπερέχουμε.
5: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
6: Ξεχωρίζουμε.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
5: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
6: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
7: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
8: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
9: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
10: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
9: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
10: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
8: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
9: Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
10: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Όπελ.
11: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι σίζον, ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
12: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
13: Δεν ξέρω πώς τα καταφέρνετε και πάντα ξεκινάμε πολύ ιδανικά και όμορφα την εβδομάδα. Σας ευχαριστώ όλους. Στο μικρόφωνο στην παρουσία Σοφία Χατζή, το μουσικό χαμόγελο στον Energy 942, στην Παρεούλα και Κομμούσης Μάριος και Άγκης Καφέ και ηλεκτρολογία αυτοκινήτων Ναυαγγέρης από το Γιάννης και Τριχονίδα Τράβρε Γρομιτσάρης και το σούπερ μάρκετ Χρωμάτων Κεσούλης και τα είδη γίνης Μοντακάζα και Engine Oil Πρατήριο Γρονκαυσίμων Νικόλαος Παπούτσης, στο M Κουλούρι μας, Φώτης Λόης Ψυχτικές Εργασίες. Έχουμε και Protector με Security και Κέντρο Υπασίας. Και έχουμε και πάλι Μιχή, δεύτερο εβδομάδα, στο βραδάκι που έρχεται λίγο μετά από τις 10. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Και φυσικά μη φύγετε. Επιτυχίες στον Energy συνεχίζονται. Καλημέρα.

πιο πολύ σ' αγαπώ. Δυνατά, δυνατά, δυνατά, δυνατά και σε θέλω. Πιο πολύ σ' αγαπώ και για σένα να ζω.

πιο πολύ σ' αγαπώ. Γιατί με σένα, με σένα, με σένα μορφαίνω κι εγώ. Κι όλος ο κόσμος μοιάζει κάτι μαγικό. Όταν στα χέρια μου μέσα

0: Energy 94,2. Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Το Βαΐνι Lake View σε συνεργασία με τον Baravan παρουσιάζει το απόλυτο event του καλοκαιριού. Alone. Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δαφνιά Μακρινίας. Στα DEX ο DJ Μπριάνης. Ήχος και φωτισμός Χορόπουλο Sound. Βαΐνι Lake View και Baravan. Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9. Σας περιμένουμε.
2: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

ξέρεις πόσο φωνάω για ένα σου σημάδι. Τον ουρανό κοιτάω, να ξέρεις πόσο σε θέλω.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησέ την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy. 94,2 FM.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να

0: Energy.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει.

0: Bye.
1: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα.
2: Κάθε ώρα
1: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
2: Energy.
1: 94,2.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Αν θέλεις να σου τραγουδώ για να μ' ακούς μικρή μου, στον Energy να συντονιστείς να ακούσεις τη φωνή μου.
2: Energy 94,2.

Energy 94,2. Τρεις η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας. Energy.